0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for all. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Καθοριστική προμηνύεται η σημερινή κατάθεση που πρόκειται να δώσει τον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία φαίνεται να βρισκόταν μέσα στο χορό τη στιγμή που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο για την εποχή βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης και ενώ μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας. Το στοιχείο που προβληματίζει περισσότερο είναι η στάθμη, στην οποία οι αποθήκες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το χειμερινό εξάμηνο. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στις 2.30 οι εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και εκαθάρισης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Με συννεφιά, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αλλά και τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυλήσει ημέρα. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
13: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
12: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
14: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
12: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
15: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
16: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Πώς είπατε?
19: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
20: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
22: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool.

0: Καλημέρα ρε, έλα Σαλούγκα. Να ξυπνάει λίγο η Σαλούγκα μας, τι θες πάλι. Πάλι ερχοντήσουν 27, τι θες αφού έξω έπεσε η θερμοκρασία, τι θες.
1: Και το έχει ζέστη δηλαδή.
0: Δεν είναι ζέστη 27.
1: Ζέστη.
0: Δεν είναι ζέστη, τι ζέστη γκρίνια ακόμα δεν ξεκίνησε η κομπή. Τι μύρλας, έλα καλά είμαστε εδώ, 25 εντάξει. Τι ζέστη, έχεις δει ζέστη, ζέστη θα είναι μετά τα 30. Μια χαρά είμαστε. Καλημέρα ρε στα φιλαράκια μας, ραπ εδώ μες στα μαύρα, κουλ μες στα λευκά. Χάρη Μανουλίδη και αυτός μες στα μαύρα, τι έγινε παιδιά.
1: Ησυχία.
0: Ησυχία. Τάξη και ασφάλεια.
1: Όχι. Αταξία και ανασφάλεια.
0: Αφές και ανασφάλεια και τα καναρχία θες εσύ, ε.
1: Ναι, γιατί να έχω αυτή την κρυάδα στη ζωή μου.
0: Δεν θες να έχεις ηρεμία, γαλήνη.
1: Όχι.
0: Όχι, θες πάνω.
1: Όταν θα έχω γαλήνη θα μου έρθει η κατραπακιά, οπότε δεν.
0: Δεν τη θέλω.
1: Θέλω να είμαι έτοιμος όταν μου έρθει η κατραπακιά να μην
0: ναι, έχω γαλήνη. Ναι, Δήμο μου, σήμερα γιορτάζουμε κιόλας.
1: Ποιος?
0: Παγκόσμια μέρα αυγού.
1: Ναι, χρόνια έχουμε, πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά, ε. Και όλους τους άλλους τους φίλους μας, τους μαλλιαρούς. Έτσι.
1: Η φαλακρίστη μόδα είναι τώρα.
0: Ναι, ευτυχώς. Είμαστε σε εποχή που είμαστε μόδα. Παλιά τον
1: άνθρωπο. Οι μαλλιάδες συλλαμβάνονται στα πολυτεχνία απ' έξω.
0: Στα πολυτεχνία απ' έξω. Ναι. Οι φαλακροί παλιά ξέρεις τι κάνανε. Δεν τους είχε κόψει, ρε παιδί μου, να ξυρίσουν λίγο το κεφάλι τους, να το κάνουν σαν τον Κράτος. Ε.
1: Είχανε πλάγια.
0: Ε, πλάγια τι, πλάγια ήσουν τα λέπα μεγάλη. Ξύρισε τα να τελειώνουμε, να φαίνεται ομοιόμορφο το
1: άνθρωπο. Κάθε εποχή έχει τη μόδα της.
0: Ναι. Ευτυχώς είμαστε σε μια εποχή όπου η φαλακρή είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Όχι, είναι μια χαρά. Είναι
0: καλύτερα. Είναι ίσως και καλύτερα. Ακριβώς.
1: Όλοι πάνε στα κουρία και κάνουν τα μουσια. Δεν κάνουν.
0: Ναι.
1: Μαλλιά και τέτοια.
0: Να, και εγώ. Στα μουσια θα πάω να τα κάνω αύριο τώρα. Πάλι να τα συμμαζέψω λίγο. Τα
1: γιατί αύριο.
0: Δευτέρα. Σάββατο πηγαίνω. Σε Δευτέρα κλειστά.
1: Α, δεν κλειστά. Πού να ξέρω εγώ.
0: Εσύ έχει την.
1: Έχουμε κανονικό αύγο.
0: Σε κανονικό αυγό ολικό. Πάντως γιορτάζει επί δύο σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Και αν θυμάμαι καλά, ήσουν και ταχυδρόμος. Γράμμα.
1: Στο στρατό ήμουν ταχυδρόμος.
0: Σήμερα που τα ξέρω.
1: Είχα μέσον και με βάλαν στο ταχυδρομικό σώμα.
0: Άρε, βίσμα. Βίσμα. Λοιπόν, άρα και Παγκόσμια Μέρα Αυγού σήμερα.
1: Παοκτσής, ταξίαρχος.
0: Α, έκανε Παοκτσής, έκανε βίσμα.
1: Κολλητός του Μπούζα.
0: Α, γι' αυτό το έχει συνέχεια πάνω κάτω και πείτε αυτά, έτσι. Καλημέρα, κουλ. Γύρισα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη για διακοπέ. Αχ, σταματάει εδώ η πρόταση τώρα. Γύρισε στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη για διακοπέ. Τι διακοπέ μπορεί να κάνει στο Λαγκαδά τώρα, εσύ για πέρα.
1: Στα Λουτρά να πάει.
0: Ναι. Στο πατρικό μα και το συνέστημα ότι άνοιξε το ραδιόφωνο στα μάξι και έπιασα φυσικά το σταθμό σα και σα ακούω παραδοσιακά είναι κάτι μοναδικό. Είδε πόσο του λείπουμε τα παιδιά στο εξωτερικό.
1: Όχι. Τι Λαγκαδά, τι εξωτερικό.
0: Άνθρωπο ήρθε στο εξωτερικό. Ήρθε τώρα στο Λαγκαδά.
1: Στο Λαγκαδά, ναι.
0: Πάω στο πατρικό μου, λέει, και ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω εσά. Είναι ό,τι καλύτερο. Γεια σου, Δευτεράτζα μου.
1: Από την ασχήμια του Λαγκαδά πήρε. Άνοιξε το ραδιόφωνο να παρηγορηθεί να μου.

0: Χθες με κάτι γιαγιάδες σε είδα, ήσουν έξω από το Λούσιφερ. Να το εδώ. Έρχονται και πουροτινέτζερ.
1: Όχι, γρίες δεν έρχονται.
0: Ξέρω, αυτά είναι όλα AI είναι. Καλημέρα, άρχοντά μου, πες ο Κωστή να δει τα.
1: Γρίες.
0: Ναι.
1: Γρίες πάρεις. Εκτός αν είσαι αντιβίσιο που. Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα εδώ.
0: Δεν τρως. Δεν τρως. Όσο και να γλύφεις, όσο και να περιποιείς, όσο και να σπαθουλάρεις.
1: Άλλη τρώει.
0: Αυτό σε λέω. Δεν τρως.
1: Όχι άλλος.
0: Άλλη τρώει.
1: Άλλη τρώει.
0: Τα βάρη σας βαρέθηκε εσάς τους άντρες. Δεν σας κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσάς τους φαν, γιατί εγώ δεν είμαι. Έτσι το έχω.
1: Εσένα τι να σε έκανε δηλαδή.
0: Γλυφιτζουράκι, μπαλάκι, μια χαρά. Ο Ιδέας. Αυγουλάκι, μια χαρά.
1: Τι να σε κάνει.
0: Ενώ εσένα που τα λες τα καλά,
1: τι να σε κάνει, βρε κόρφα.
0: Οι άλλοι. Είδες πως καρφώνω. Είδες πως καρφώνω.
1: Πού καρφώνεις.
0: Μπασκέτες.
1: Αλλού δεν καρφώνεις.
0: Είμαι κύκνος.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά το και το έχω αποδείξει.
1: Ναι.
0: Έτσι και στα ταξίδια μας. Καλημέρα καθηγητές. Κουλ να έρθω Δευτέρα να κάνω κανένα δύο ρεκομπή γιατί σας ακούω και τους δύο. Πολύ βήχα και λαιμό.
1: Ναι, έχουμε βήχα και λαιμό. Ναι.
0: Έχει δίκιο ο φίλος.
1: Είχε κάτι ωραίες καραμέλες εδώ τη Τζέλορι. Τη διαφήμιση το
0: Μετρόπολη.
1: Πού στο διάλογο να
0: αυτό προσπαθώ να πω και στο αφεντικό μας διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Ότι δεν γίνει να πάμε τάπα. Θέλουμε ένα μικρό διαλυματάκι, μία μέρα, δύο, κάπου λίγο να ξεπεράσουμε. Θα αρρωστήσουμε, ρε φίλε. Θα τεντώσουμε.
1: Εντάξει, θα έρθουμε
0: τώρα. Δηλαδή, μία μέρα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Εγώ μόνο μία περίπτωση μπορεί να μην
0: δηλαδή, πάμε τώρα από 15 Αυγούστου τάπα και έχουμε πάει 15 Οκτωβρίου. Εντάξει. Και θα συνεχίσουμε.
1: Θα πάμε το βρέχουμε. Μέχρι Χριστούγεννα να ξεκουραστούμε. Τι θέλει.
0: Ναι, παιδί μου, μπορεί και νοήτρα να χρειαστεί κάτι, ρε
1: παιδί
0: μου.
1: Θέλει να πάει ταξίδι αυτό.
0: Σα ακούω γκούχου. Εγώ είμαι έτοιμο. Με πονάει ο Σβέρκο. Εσένα σε πονάει τα πλευρά. Η φωνή μα.
1: Δεν με πονάει κανένα πλευρό. Η φωνή μου είναι.
0: Είπε και από πίσω αφού είπε για μασάζ.
1: Θα πάω μασάζ.
0: Κάτσε πονάει. Φιέλο. Σα είπε σε μένα.
1: Κάνω βάρη κάθε μέρα. Έχω πιαστεί.
0: Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, Ερίκο, ετοιμάσου.
1: Ποιο είναι ο Ερίκο.
0: Ο φίλο που διέγνωσε ότι αρχίζουμε να μην είμαστε καλά. Εγώ είμαι με αλγοφρέν.
1: Έλα βρε Φλόρι, μπήκε Οκτώβριο τώρα δεν είσαι καλά να πούμε.
0: Με αλγοφρέν είμαι.
1: Αλκοφρέν.
0: Με αλκοφρέν. Έτσι, δηλαδή μπαίνω, θυσιάζω, βάζω τα στήθια την ομάδα πάνω απ' όλα.
1: Σιγά μην, εντάξει, εντάξει.
0: Με αλκοφρέν είμαι σήμερα.
1: Θέλει να πάει ταξίδι τώρα και προετοιμάζει το έδαφος.
0: Τι πράγμα
1: είσαι. Βέβαια, είσαι.
0: Πάμε και εκεί. Ναι, αλλά έρχομαι με αλκοφρέν, φίλε.
1: Έτσι, και
0: πάμε και εκεί για δουλειά, πέσω κουμπαρά. Δεν. Παιδιά, έτσι απλό κέρασμα δεν έρχεται ο Κωστής.
1: Να
0: κεράσω καφεδάκι και τέτοια δεν
1: είναι. Να ξοδέψω εγώ. Να χαλάσω τον ημάτο χρονισμό του Κόρντοβα να έρθω στο Κυλκίζα.
0: Να γυρίσει με αυτό το Κόρντοβα, ρε φίλε. Πάνε πάρει. Ο Σέσσι λέει ο φίλο μου, Θεόφιλο από τη Γερμανία, μήνυμα. Δέσο, θα σε φέρει ό,τι θέλει. Είναι πολύ καλό, να ξέρει. Και αξιόπιστο.
1: Σπίτι θέλω να πάρω, δεν θέλω αυτοκίνητο.
0: Άντε πάλι μετά. Τι θα κάνει στα σπίτια.
1: Όχι, το αυτοκίνητο τι θα το κάνει.
0: Το απολαύσω τώρα που μπορώ, γιατί μετά τα 60 δεν απολαμβάνει την
1: οδηγία. Μια χαρά απολαμβάνει.
0: Καθόλου δεν την απολαμβάνει.
1: Ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν έκανε δώρο στον εαυτό του στο 80 μία πόρση.
0: Και τι την έκανε, την οδήγησε ο εγγονό του και ανιψιό του.
1: Όχι.
0: Και το, την έπαιρνα για να βάζει τα κομμένα.
1: Πέθανε στο 82.
0: Τώρα τι να απολαύσει, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί.
0: Στα 80 με αντανακλασικά 0, με ορατότητα σβησμένη, να μην ακού, να μην κάνει. Το αυτοκίνητο απολαμβάνει όσο είσαι νέο.
1: Ναι.
0: Άμα πα 60 χρονών, τι να απολαύσει. Πάνε πάρε ένα μικρούλι μέσα στην πόλη και να το χτυπήσει λίγο γιατί θα κάνει.
1: Εγώ είμαι 58 μισό και προκαλώ όποιον 30 θέλει να πάμε κόντρα.
0: Ναι.
1: Όπου θέλει.
0: Ή όπου θέλει.
1: Να τον κάνω σκόνη.
0: Εσύ αφού φορά γυαλιά και αυτά τα γυαλιά που φορά είναι και λερωμένα. Τι σχόλια.
1: Σε 3,5 ώρα σε πάω Αθήνα, ρε σοβαρά.
0: Σε 3,5 ώρα και εγώ πάω με το αεροπλάνο σε 1 ώρα πάω. Τι 3,5 ώρα
1: σε 1 ώρα πάει στην Αθήνα.
0: Κουλ, cool, όταν κάνει η αμήτρα ο ράψη δουλειά, μα κάνουν παρατήρηση από τα γέλια. Κοντεύουμε να γκρεμίσουμε το γραφείο, λέει εδώ πέρα.
1: Σήμερα ο Κουλ τον έκανα μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Να πάει στα μπουζούκια.
0: Αθήνα,
1: επειδή φοβάται θα φάει κοτρόνι στο σπίτι.
0: Κοτρόνι.
1: Επικαλείται τον άγνωστο.
0: Όχι, δεν είναι από χθε με
1: πάστα να το πάρω. Σε είπε όλα, θα πα τα μπουζού και
0: μα είπα, θα πάω.
1: Την Παπίου, πώ την είναι αυτή που θα πάω.
0: Ποια Παπίου, ρε.
1: Ποια θα δείτε.
0: Αφού τη διαφημίζουμε εδώ στο Έντεν.
1: Δεν την ξέρω.
0: Την Καλυμάνη, την Ιουλία, ρε φίλε.
1: Α, η Ιουλία είναι. Η Ιουλία είναι καλή.
0: Τα καλύτερα. Πάμε εκεί, Ιουλία, να γουστάρουμε το βάδι. Ψήνεσαι.
1: Θα πάω Λούσιφερ πρώτα και μετά.
0: Άντε πάλι, ξέχασε και.
1: Εγώ δουλεύω.
0: PR εκεί, έτσι.
1: PR. Πίσε, πώ το λένε.
0: Και δεν μου λες τώρα που είσαι PR, κάτσε γιατί κάτι πήρε το μάτι μου. Στα Bachelor συμμετέχεις και εσύ.
1: Αν πληρώσουν έξτρα, ναι.
0: Α, είσαι το εξτραδάκι δηλαδή. Τι management είναι αυτό.
1: Όχι, θα περιμένω το marketing κάτω του που θα με κάνει
0: μάτι. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Θέλετε Bachelor. Τσουπ μαζί με τα κορίτσια να σκάσει και ο Κωστής. Τι άλλο θέλετε.
1: Ναι, τι.
0: Τι άλλο θα σα το κάνει γιάχμα, σα το χαλάσει τον μπάτσελον, να σα το διαλύσει, το κάνει ανάκατα, τα ρίξει όλα κάτω, να σα κυνηγάνε οι νύφε.
1: Τετραπλασιάζεται αυτή του ποτού, να ξέρει.
0: Με σένα, έτσι. Εσύ είσαι το κερασάκι στην Τούτρα. Πώ περιμένω πάω το Χεζόνια, είσαι ο Χεζόνια.
1: Ναι, είμαι ο Χεζόνια.
0: Τον μπάτσελον. Ναι, ορίστε. Έτσι θα το προμοτάρει.
1: Γουστάρουν οι πιτσιρικάδε αυτό που
0: πώ θα γουστάρουνε. Πώ θα γουστάρουν, πλάκα με κάνει. Ένα μεγάλο respect στο ραπ που χθες στην εκπομπή του στο live είπε τα πράγματα όπως έχουν, όπως οι άλλοι φοβούνται να πούν. Δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι.
1: Τι είπα δηλαδή. Δύο ώρες μιλούσα μόνο μου.
0: Δύο ώρες μόνος.
1: Δύο ώρες μόνος.
0: Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον κάνω αφωνία. Αλλά εγώ είμαι άρρωστος. Κανονικά δεν είμαι εσύ. Εσύ είναι από την υπερβολική δουλειά. Εσύ,
1: αφού δεν έχεις καρκίνο στο λαρίνο.
0: Τι είπα, ξύλο, ναι.
1: Τα άλλα όλα λύνονται, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα σας. Φτάνει ρε παππούκα με τη Βύση. Κούρασες. Τι να κάνει ρε Κώστα, ούτε άλλος δεν θα φάει. Δεν τρώει.
1: Περίμενε.
0: Για να φάει δεν τρώει περίμενε, άντρας. Έτσι.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Το TikTok θα μάθει την αλήθεια.
0: Όπα.
1: Γιατί εδώ αν την πω.
0: Όχι,
1: θα τον παίρνουν τον κύριο Αντώνη τηλέφωνο.
0: Τα πάμε, τα πάμε.
1: Θα παίρνει ο Κούστας τηλέφωνο εδώ και θα
0: βγάλει. Όχι, όχι, όχι, σε είπα, μην τυχόν αυτά εδώ πέρα, δεν γίνεται. Α μην έχουμε τίποτα. Πε τα που θε αλλού, εκτό από το.
1: Θα με ψαλιδίζω να τα πω εδώ.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται να τα πει αυτά.
1: Απαγορεύεται. Πώ το λένε τον επιχειρηματία, Κούστα. Είναι 70 χρόνια. Συγκοπή δεν του ήρθε να τα πάω.
0: Εντάξει, Σάκη μου, εσύ είσαι η εξαίρεση του κανόνα. Εσύ είσαι η εξαίρεση.
1: Ποιο είναι ο Σάκη.
0: Πριώνα.
1: Εντάξει. Τι είπε.
0: Εγώ κοντεύω τα 70.
1: Ο Πριώνας είναι 67.
0: Τι 67, αυτός μοιάζει και 47.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ρίτς.
1: Είναι ρίτς.
0: Και άμα βάλει και το γάντι, σαν το Χουλκ μεταμορφώνεται.
1: Δεν έχει κιλά.
0: Στεγνώσει ο μάγουλος.
1: Έχει καλή κατασκευή DNA.
0: Πλάκα με κάνεις. Εγώ νόμιζα να είσαι ένα συνομήλικος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Νόμιζα και 57.
1: 67-68 είμαι. Έγινε παππούς.
0: Βάζει και το γάντι.
1: Οδηγάει, πάει.
0: Τον έχεις δει με το γάντι.
1: Δεν με έβαλε στα μάξι με το γάντι.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί. Εγώ άμα νόμιζα, άμα ήταν 67. Δεν θα έμπαινα μέσα σαν
1: μέσα. Λοιπόν,
0: φοβάμαι να μπαίνω σε μεγάλους. Φοβάμαι να μπαίνω σε μεγάλους. Ναι.
1: Χτυπάει κάτι.
0: 65-70 δεν μπαίνω.
1: Χτυπάει κάτι 30 άρεσε και
0: στην καλά, αυτό σε λέω. Άμα είσαι ριτς, είσαι κομψός, έχεις τα έτσι σου, τα λούσα σου, έχεις και τα προσικά, βάζεις και το γάντι. Το γάντι όταν το έβαλε, λέω αρχίζει να οδηγάει 25 τώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι κάνει. Το γάντι σημαίνει βάζουν την τούρμπο.
1: Έτσι.
0: Βάζει την τούρμπο. Σάκη μου, εσύ είσαι η εξαίρεση του κανόνα, αδερφέ μου. Άστο. Μην το βάζει τώρα με όλου του άλλου. Μην το βάζει τώρα, σε παρακαλώ.
1: Είναι εξαίρεση ο Πριώνας.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Άρρωστος Παόξης.
0: Αδερφός, τον αγαπώ. Κρίμα που δεν μπόρεσα να έρθω, τον αγαπάω και τώρα γιατί είναι σεμνός και ταπεινός.
1: Γουστάρει πολύ Ανδρώνη. Λέει πολύ καλό σε
0: παιδί. Ναι, ναι, με τον τζαπάκι.
1: Γουστάρει πολύ τον Ανδρώνη. Και να του δώσει και τα χαιρετίσματα.
0: Ναι, α τώρα θυμίζει.
1: Περιμένω να μου πει να κάνουμε το βίντεο στην Καβάλα για το. Έχει ένα εστιατόριο εκεί.
0: Απάνω να το κάνει free, υποθέτω.
1: Free.
0: Όπως έχουμε ακόμα ένα free video να κάνουμε στον ονό.
1: Ναι, free.
0: Αυτά είναι τα free wave, παιδιά. Να ξέρετε.
1: Αυτά είναι των φίλων, ναι.
0: Δεν κάνουμε free, ούτε στη μάνα μας δεν κάνουμε free.
1: Γενικό. Θα κάνει αυτά που ήταν κηδείες γάμους, αυτά στα.
0: Κηδείες. Τι σχέση έχει η κηδεία με το γάμο, ρε φίλε.
1: Πώς θα πάνε και τρώνε μετά.
0: Α, μετά, νόμιζα μαζί ταυτόχρονα.
1: Όχι, δεν
0: τα από πάνε, ναι.
1: Τον έδωσα εγώ την ιδέα. Κάτω αυτό το πράγμα, του λέω.
0: Να πάνε σε κηδείες και γάμοι εκεί.
1: Ναι, καβαλιώτες απειλών εκεί.
0: Μπαμπα, μια χαρά, ωραίο
1: περιβάλλον.
0: Δίπλα. Μπράβο, Ντίνο, μπράβο. Και καλά το management σου έχει.
1: Του δώσα management, πώς το λένε, επιχειρηματική ιδέα.
0: Κουλ, τι γίνεται με Μιχαλίδη, ρε. Χθες ο Πάουκ είπε ότι ο Πάουκ του έκανε πρόταση 700 χιλιάρικα και έφαγαν άκυρο του Μιχαλίδη.
1: Αλήθεια λέει ο Πετρωτός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ με τρελό.
0: Όχι.
1: Που λέω ότι δίνει
0: μισό,
1: λίγα.
0: Μισό, βρε, μισό. Η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή. Η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή. Ναι, οκ. Okay. Δεν συμφωνώ, λέει. Οκ, okay, προχωράμε ξανά.
1: Μπράβο, ρε Σαββίδη, πήγε στην προπόνηση Χουβαρτά. Τον αγκάλιασε.
0: Θα τα πούμε αυτά.
1: Πάμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή ότι. Αλλά εγώ σου λέω ότι ο Μιχαλίδης θα κλείσει.
1: Πώς.
0: Τι πώς. Αυτό που διάβασα.
1: Αφού του βάλατε ένα χρόνο μπόνους να πούμε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ότι η πρώτη προσέγγιση ήταν στα 7 εκατοστάρικα.
1: Πω, χουβαρντόπεδα.
0: Έτσι. Και εγώ αυτή την ενημέρωση έχω που έχει και ο Κωνσταντίνος. Έτσι. Για αρχική προσέγγιση.
1: Και εγώ
0: να
1: την
0: ξεκινήσουμε
1: έχω...
0: η βάση μας.
1: Η Gate 4 η σελίδα το έχει.
0: Για Gate 4 και Mate 4.
1: Α, δεν σ' αρέσει,
0: ανώνυμα δεν δέχομαι τίποτα.
1: Ενώ ψύχρασε, α πούμε, και άλλοι είναι.
0: Ψύχρα το ξέρω ποιο είναι.
1: Α, ναι, ναι. Εκεί άλλοι
0: είναι. Το ρέτρο το ξέρω ποιο είναι.
1: Το ρέτρο.
0: Την οπτασία ξέρω ποιο είναι.
1: Ενώ οι άλλοι που
0: του ξέρω ποιοι είναι. Ναι,
1: δεν γράψαν αυτοί για την πρόταση όμω. Οι άλλοι γράψαν.
0: Οι άλλοι μπορούν να γράφουν ανώνυμα. Αυτό σου λέει μπορεί να γράφουν όταν του κατέβει. Λοιπόν, θα το δώσουμε και αργότερα το ρεπορτάζ στον Παγκ. Μην βιάζεσαι τώρα.
1: Άρε, δικαίωση.
0: Έχετε γίνει.
1: Με τον Πόντιο να πούμε δικαίωση.
0: Δικαίωση θα είναι άμα πάει στον Παναθηναϊκό. Που εγώ σου λέω ότι δεν πρέπει να πάει κανένα στον Παναθηναϊκό. Αυτή θα είναι δικαίωση.
1: Α,
0: η δικαίωση ναι. Που ξεκίνησε να διαπραγματεύσει και είπε όχι.
1: Και του δίνουν ψίχουλα, γιατί δεν το λε.
0: Γιατί η συμπορία μπορεί να φτάσει αυτό το 7 να γίνει 8,5.
1: Ούτε με 8,5 θέλει το παιδί.
0: Αυτά δεν τα ξέρει. Αυτά δεν τα ξέρεις.
1: Το πιάσετε κορόιδο, πιάνετε τον ενωστό του εκατομμύρια, δώστε τον άλλο.
0: Πάμε.
1: 6,5 εκατοστά κουβαρτάδες.
0: Πάει, πάει, σολούσε με το θηρίο. Στο τέλος θα το δούμε να γυρίσει κανένα. Ναι, άσο. Καλά, θα γυρίσει και ταινία σιγά σιγά. Μου λένε, εδώ.
1: Άμα πάρω κάτι διαμέρισμα την ευκαιρία.
0: Άντε, πάρε το διαμέρισμα, έχει κολλήσει, ρε φίλε. Κοίτα να ξεκόλλησε η φωνούλα σου που είναι γκούχου, γκούχου, γκούχου όλη την ώρα.
1: Αυτές οι παστέλες.
0: Κοίτα να χαλαρώσει και λίγο για τον εαυτό σου και άστα διαμερίσματα.
1: Αυτές οι παστέλες.
0: Γιατί θα φτάσεις να κυνηγάς το διαμέρισμα και δεν θα κάνεις κακό στην υγεία σου.
1: Για
0: και
1: μετά
0: δεν μπορείς να κάνεις.
1: Έλα ρε, αφού μιλάμε όλη μέρα, τι θέλεις να κάνεις.
0: Σταμάτα να μιλάς κάποιες ώρες.
1: Και ποιος θα πληρώσει εδώ πέρα
0: μαζί. Τι ποιος θα πληρώσει. Ποιο, εσύ.
1: Λέτε έναν άνθρωπο, σταμάτα να μιλάς. 5 ώρες ράδιο κάνει μόνο, σταμάτα να μιλάς το λέει.
0: Μα αν έκανες μόνο 5 ώρες, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εσύ ξεκινάς από τώρα και τελειώσεις μία ώρα το βράδυ.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν κάνεις καλά. Κάνεις κακό στον εαυτό σου.
1: Αυτό μου αρέσει. Την Μπελχανάδη θα πούμε τώρα.
0: Την Μπελχανάδη που ξυπνάμε 7 η ώρα και τελειώνουμε 10 η ώρα και εμείς.
1: Άρα και εσύ το ίδιο.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάω όλη την ώρα. Αυτό σου λέονται. Η φωνή είναι άντρε προστάξεων.
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Προστάξεων.
1: Εγώ δεν μιλάω στη ζωή μου.
0: Protection.
1: Τους ναι. Ακούω όλους.
0: Εσύ δεν μπορεί να βάλεις γλώσσα μέσα με τίποτα. Ακόμα και χωρίς
1: να μιλάς. Αν πάρω μια παστέλια τζέλο ριλόγης.
0: Πες το να το βλάχο από τη Χουρμούζη κράζει πιο χοντρά. Ότι όταν κάνεις παζάρια και διαπραγματεύσεις ξεκινάς πάντοτε από χαμηλά. Άμα ξεκινούσε από το 1 εκατομμύριο, πού θα φτάνανε. Άντε να μαθαίνει, μας το παίζει, λέει, σε κράζει ξανά. Και γνώση των πάντων. Ναι. Δεν έχει άδικο εδώ τώρα. Όταν κάνεις διαπραγματεύσεις δεν ξεκινάς.
1: Άντε λέει κουβαρτόπεδα.
0: Δεν ξεκινάς.
1: Κουβαρτάδες.
0: Ναι, δεν ξεκινάς. Διαμέρισμα έπρεπε να πάρει πριν χρόνια. Τώρα έχουν ανέβει τιμές, πέσουν. Αλήθεια λέει ο φίλος. Αλήθεια λέει ο Στεφανουά μου. Στέφανε, έχεις απόλυτο δίκιο 100%.
1: Το να πάρω μια Πόρσε, ας πούμε, και να πάρω διαμέρισμα.
0: Εσύ δεν χρειάζεται να πας μια Πόρσε. Από το Κόρδοβα να πας στο Πόρσε. Πρέπει να περάσει μια διαδρομή. Δεν γίνεται να πας κάτι. Θα πούνε αυτός. Από κάπου τα φάγε, από κάπου τα έκλεψε, από κάπου τα ψήρισε, από κάπου τα χάρισε.
1: Ενώ τώρα λέει τα καλύτερα λόγια.
0: Ενώ τώρα, άμα πας από το Κόρδοβα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. thesmartqr.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πώς θα κάνει αυτά ο κόκκινος, πώς θα κλείσει ο Λάρικας του, αφού μιλάει με μισό δεσιμπέλ.
0: Ραπ ζούμε, σε πορνό να σε δούμε.
1: Κοντά είστε.
0: Μια ανάσα, ε. Λοιπόν, άμα το ζήσουμε και αυτό θα έχουμε κλείσει εντελώς ανάνθρωποι, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα, κοντά είμαστε έτσι, αυτό είναι να το δούμε. Σήμερα έχουμε μόνο πολιτικά τέτοια βομβαρδισμούς και θα τα προσπεράσουμε.
1: Τα έχεις διαβάσει 3.200 βιβλίες.
0: Ναι, τα έχω διαβάσει όντως. Σαν σήμερα γενέθλια πάντως ο Γκιγέρμο Ντελτόρο. Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Τον έχεις καθόλου αυτό να.
1: Ναι, αυτό το χοντρό.
0: Ναι.
1: Δεν τον ξέρω. Όχι.
0: Έλα, ρε, γνωστός είναι ο Ντελτόρο.
1: Δεν τον ξέρω τον τώρα.
0: Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια ο Τζον Λένον, μέλος των Beatles. 1940, στα 80 είπαν τον καθάρισε. Τι έγινε, για δώσε γκόσυπ εδώ. 1980 πέθανε.
1: Θαυμαστής τον έφαγε.
0: Θαυμαστής. Για δώσε το ραπόρτο.
1: Που μπορεί να τον έβαλε και η Γιώκο Όνο.
0: Αυτό δεν λένε ότι η Γιώκο Όνο έβαλε το λιθαράκι.
1: Η Γιώκο Όνο φταίει αυτό που διαλύθηκαν οι Beatles, που την άφησε να κάνει.
0: Μία γυναίκα δηλαδή μπήκε και τα έκανε ανάκατα.
1: Αυτό φταίει, δεν φταίει η γυναίκα.
0: Που την άφησε να μπει τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μην μπλέκεσαι με τα επαγγελματικά μου. Έπρεπε να την πει, μην ασχολείσαι, εσύ κάτσε στι βόλτε σου.
1: Εγώ δεν
0: θέλω. Τα σου που σε έχω.
1: Όταν βγαίνω με φίλου, δεν θέλω καν να είναι γυναίκε.
0: Ναι, αλλά βλέπω συχνά πυκνά.
1: Ένα αγκαίο κακόρα μου.
0: Ας το ρε Βίτα. Λοιπόν, σαν
1: το
0: σήμερα...
1: χειρότερο ναι. Πράγμα είναι ότι όταν βγαίνεις με φίλους και γυναίκες ή βγαίνεις μόνο με φίλους, εγώ με το ίδιο, είτε βγαίνω με γυναίκες και με τους φίλους, κάνω το ίδιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οι άλλοι παίρνουν άλλη στάση. Ναι. Δηλαδή, αλλιώς είναι όταν βγαίνουν με τις γυναίκες και με τους φίλους και αλλιώς μόνοι. Εγώ έχω το προνόμιο να είμαι ο ίδιος ακριβώς. Ακριβώς όμως.
0: Καλά, δεν το λες και προνόμιο όμως.
1: Γιατί?
0: Γιατί γίνονται κέντες, γίνονται ζημιές, γίνονται ανακατοστούρες, γίνονται περνέματα.
1: Άμα θέλουν να μην βγαίνουν μαζί μας.
0: Ναι.
1: Άμα θες ραπτόπουλο στην παρέα, θα υποστείς και τις συνέπειες.
0: Εγώ όταν βγαίνω με φίλους, βγαίνω με φίλους. Τέλος. Δεν έχει ούτε γυναίκες ούτε.
1: Άμα πάρει τις γυναίκες, όλοι είναι κουμπωμένοι.
0: Όταν θα βγεις με τις...
1: Δεν μπορούν να μιλήσουν, φίλους,
0: ναι.
1: Δεν μπορούν να βρίσουν. Περνάει σερβιτόρα, δεν την κοιτάνε.
0: Εσύ πάντοτε κρίνεις 6-2 τα λότρια.
1: Ποιος
0: δεν γίνει. Εσύ πάντοτε. Ναι, αλλά σκέψω το 95% δεν κάνει αυτό που κάνεις εσύ.
1: Δηλαδή θα είμαι...
0: Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό.
1: Θα είμαι άλλος άνθρωπος.
0: Άρα μην παίρνεις τη γυναίκα σου. Εκεί καταλήγω. Γιατί το 95% δεν είναι όπως εσύ.
1: Εγώ την παίρνω τη γυναίκα μου και είμαι ο ίδιος.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εσύ είσαι ο ίδιος. Οι άλλοι όμως δεν είναι, δεν ζουν όπως εσύ.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Δηλαδή τι, θα μιλάνε
1: άμα έτσι, πάω να πω έξω
0: για τα Λούσιφερ, για γυναίκες, ναι, για έτσι ναι. Που μπροστά στη γυναίκα τους.
1: Ναι.
0: Γίνεται αυτό.
1: Υποκρισία είναι, άμα δεν μιλάνε.
0: Τι υποκρισία, όχι, δεν είναι. Φελάδα είναι αυτό, δεν είναι υποκρισία.
1: Άμα βγω,
0: αυτό είναι φελάδα, δεν
1: άμα βγω με τους φίλους μου και με τις γυναίκες για να.
0: Δεν υπάρχει αυτό, λέμε.
1: Για να έχω τους μπαμπούλες απέναντί
0: μου. Δεν υπάρχει, όταν βγαίνεις με τους φίλους, για τους φίλους, δεν παίρνεις τη γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα, το σκαμπό, το κουβαλάς. Βγαίνεις με τους φίλους, βόλτα, τέλος. Τι σχέση με τη γυναίκα θα βγεις.
1: Και,
0: ζευγάρια,
1: ναι.
0: Παρέα.
1: Αυτά αλλά... τα κρύα τα ζευγάρια με την παρέα που δεν μπορεί να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Ο ένας με τον άλλο να, να μιλάνε με υπονοούμενα. Να περνάει καμιά γκόμενα από μπροστά να αποσβολωμένη. Να μην είναι ελεύθερη.
0: Όχι, θα κοιτάξεις. Ναι. Θα κοιτάξεις. Να το κάνεις με τάκτ, ρε φίλε.
1: Άσε με ρε με τάκτ.
0: Το side-eye.
1: Αυτά τα τάκτ μας φάγανε.
0: Θα κάνεις side-eye. Να μαθαίνεις.
1: Ο side-eye
0: ποιος είναι. Θα κάνεις το βλέμμα λίγο έτσι. Crack side-eye. Θα το ρίξεις το βλέμμα.
1: Φύγετε από εδώ πέρα.
0: Αλλά δεν θα γίνουμε τώρα να σκοτωθούμε. Πάμε σπίτι να έχουμε καυγάδες. Τώρα δεν είχαμε.
1: Δηλαδή
0: τώρα θα τα ακούνε τα αυτοκίνητα και θα τρακέρουμε αυτά που λες. Είναι δυνατόν. Να βγαίνεις παρέα με γυναίκες και να τα κάνεις.
1: Ε, άμα βγαίνεις δηλαδή με τις γυναίκες.
0: Ό,τι λαλακία λες με τους φίλους σου.
1: Μην βγαίνεις τότε.
0: Ρε φίλε.
1: Ή βγαίνεις μόνο με τη γυναίκα σου ή τη γόμενά σου ή βγαίνεις με τους φίλους σου.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε, ρε.
1: Αυτά εδώ να βγούμε ζευγάρια και αυτά κρυάδες.
0: Αυτό λέμε. Όταν βγαίνεις με τους φίλους σου, βγαίνεις με τους φίλους
1: δεν
0: σου.
1: Δεν μπορεί να μιλήσει ο άλλος, να εκφραστεί ο άλλος.
0: Γι' αυτό λέμε βγαίνεις με τους φίλους.
1: Θα με στερήσει εμένα την εκφραστικότητα.
0: Εγώ ξέρω πόσο τρελαίνομαι όταν. Βέβαια θα τύχει κάποιες φορές.
1: Πώς.
0: Θα τύχει κάποιες φορές. Όταν έχουμε κανονίσει, ξέρω εγώ, 3-4 φιλαράκια και τσου, ο ένας φαίνει και τη ωραία. Κοπέλα του.
1: Πώς ένιωσες τώρα από το πουλό όταν βγήκαμε με γυναίκες.
0: Τι όταν βγήκαμε. Βγήκαμε όλοι μαζί όταν είχαμε πάει.
1: Ήμουν διαφορετικός.
0: Όχι, ρε, το ίδιο είσαι.
1: Καλό
0: είναι. Πάλι τα ίδια τσιζλαλακή έρχεσαι πάλι. Ίδια ρόμπα μας έκανες, ίδια ξεφτύλα, όλα. Ρε, εσύ, ξέρουμε όταν βγαίνουμε μαζί σου, αλλά άλλο να βγαίνεις όμως αγοροπαρέα μόνη και άλλο να παίρνεις και τις γυναίκες. Εντάξει, ξέρουμε, όταν πας μαζί κάπου με σένα και γυναίκες και γυναίκες, παίρνεις το ρίσκο. Μην γελάς. Παίρνεις το ρίσκο, λες τώρα. Θα γυρίσω στο σπίτι με τη γυναίκα μου ή θα με χωρίσει. Κάπως έτσι.
1: Γιατί αφού με συμπαθούν οι γυναίκες.
0: Εννοείται ότι συμπαθούν. Δεν το συζητάμε και περνάνε καλά. Δεν πείραξα, και γελάνε.
1: Καταρχήν, ποτέ δεν πείραξα γυναίκα άλλη.
0: Ποτέ.
1: Να κοιτάξω
0: και
1: τα λοιπά.
0: Και τίποτα, αλλά παίρνεις το ρίσκο γιατί.
1: Το ρίσκο
0: όλο
1: είναι.
0: Και κάτι θα πεις.
1: Θα πω, ναι, χοντρό, ναι, χοντρό.
0: Λοιπόν, μετά τα χοντρά του ραπ, πάμε λίγο στην Νόβα, παιδιά. Διότι αν έχεις Νόβα, τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Νόβα μαζί με το Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Νόβα χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova Deal σου, γιατί με τη Νόβα μπορείς και κερδίζεις παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Κομψό θα είναι και επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση επιτέλους μπαλίτσα.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League με τη διεξαγωγή 7 αναμετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο ως τη Δευτέρα. Η αγωνιστική δράση ξεκινά αύριο με τους αγώνες Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφης στις 7.30. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Κηφισιά Πανετολικός και ΠΟΤ Ηρακλής Λαβαδιακός στις 5. Άρης Βόλος στις 7, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα του Super League 2 με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική. Αύριο Σάββατο ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Έστω στις 3 παρατέταρτο, ενώ η Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Παθρακικό στις 3. Την Κυριακή η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί την νίκη Βόλου στη 1. Η Μαρκό τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, ενώ στις 3 το μεσημέρι διεξάγονται οι αγώνες Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκηθος και Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟ Σπύργος. Το κυριακάτικο πρόγραμμα κλείνει στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β'. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζει το πρόγραμμα και της Basketball League. Οι ομάδες ρίχνονται στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο Σάββατο το Περιστέρι υποδέχεται τον Ηρακλή στις 3. Στις 4 το απόγευμα το Μαρούσι αντιμετωπίζει τη Μύκονο και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδας. Η δράση συνεχίζεται στις 5 με τον αγώνα Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Στις 5.30 ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ, ενώ το σαββατιάτικο πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 7 με την αναμέτρηση Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Το 4-4 έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο Telkom Center Athens για την Ευρωλίγκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα έχω λύσεις. Δημητριάδης Group θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989 για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
20: Και injectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
22: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
23: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, ό,τι και αν χρειαστείτε. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά σου. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα στα πλήκτρα και Χάρης Εμμανουλίδης τετραπανέτοιμος. Με κίνηση και με γκαλοπάρα, Χάρη μας.
1: Πάμε να... Σούζι τσούζι, μα μη σταματάς. Σούζι τσούζι.
0: Ποια είναι η Σούζι και ποια είναι η Τσούζι τώρα όμως? Ε?
1: Σούζι τσούζι. Η φίλη της Βίζης είναι η
0: Σούζι τσούζι. Τσούζι τι λένε?
1: Όχι.
0: Α, νόμιζα Σούζι. Γέλια που κάνω. Τι έχεις γράψει, ρε μεγάλη Καρμέλα?
1: Τεχταρά.
0: Τεχταρά. Τεχταρά.

0: Ραπτόπουλος είναι παιδί του Ραπτόπουλου. Αγορέ, μαρέ.
1: Πέτρος.
0: Τρώει άλλη.
1: Πέτρος. Πάμε να φάμε λίγο κίνηση στη μάπα.
2: Δεν θα πραγματοποιήσει και τις εμφανίσεις της φέτος, όπως φαίνεται, το χειμώνα Κωστή. Γιατί δεν είναι έτοιμο το κέντρο όπως το ήθελε ή και με όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται και με τα τραγούδια.
0: 110 εκατομμύρια περιουσία, δεν την κλαίω, μια χαρά είναι.
2: Μπράβο, ναι, ο Πανάτος και το.
1: Ξέρεις και τον τρόπο.
2: Και στο.
1: Ο ορισμός του Ελληναρά.
2: Λοιπόν, ναι, και.
1: Ο ίδιος δεν ξέρει πόσα έχει στην άκρη, αλλά τη Βύση ξέρει ποιος είναι ο λογαριασμός. Μιλάμε τώρα για έπος.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρει πόσα έχει βάλει στο δέντρο αυτό εδώ. Αλλά για τη Βύση ξέρει 110 τι είναι.
0: 110.
1: Και εμείς τώρα καθόμαστε ασχολούμαστε με τη Βύση. Για τα 300.000, ξέρεις τι είναι τα 300.000 για τη Βύση τώρα, γιατί μάλλον για ένα κοσάρικο που εγώ δεν σε έδωσε σε
0: για άλλο είναι, μοιάζω. Αλλά δεν λέγεται στο ράδιο.
1: Σουζί!
0: Δεν λέγεται στο ράδιο.
1: Σουζί! Σουζί!
0: Έλα, μία οικογένεια, άσχησε. Άσχησε, κρυάδε ρε πρωί.
1: Τι κρυάδε ρε φίλε. Καθόμαστε τώρα, ασχολούμαστε που χρωστάει 20 ευρώ ένα στον άλλον.
0: Όχι, να ασχοληθούμε ότι δεν δίνω ο Σαββίδη λεφτά.
1: Μαζαλίζει εκεί όμω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου.
0: Στο Μιχαηλίδη.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, εκεί όπου πραγματικά σήμερα έχουμε κίνηση.
0: Ναι.
2: Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Στο ύψος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση ανατολικά έχουμε ένα μικρό θεματάκι, κάτι έτσι ανεπαίσθητο. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στο κέντρο θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις στη Τζιμισκή όπως και στη Βασιλίση Σόλγας. Προβλήματα επίσης στην κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία εντοπίζονται και στην Μάρκου Μπότσαρη, σε εκείνο το σημείο, γιατί βλέπουμε ότι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή απασχολεί, και όσοι κινηθούν στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη και εκεί με χαμηλές ταχύτητες θα το πράξουν, όπως και στην Κατσιμίδη. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ.
1: Για πάμε
2: κίνηση πρωταθλήματος μετά από 3 εβδομάδες, όπου είχαμε εθνικές.
0: Αφού επιβιώσαμε, φίλε.
2: Κωστή, εγώ θα πω ότι ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διαλύματα εθνικών ομάδων που έχω πετύχει.
0: Ήταν ωραία, ναι.
2: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ τους παίκτες, εντάξει, μικρό το κακό.
2: Ίσως βοήθησε και ότι ήταν και 3 εβδομάδων, δηλαδή 2 εβδομάδες οι αναμετρήσεις, και πρόλαβαν λίγο και να δεθούν και να τις χορτάσουμε και εμείς. Λοιπόν, το ερώτημά μας είναι απλό και ζητάει από εσάς να μας πείτε τι σας έλειψε αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είχαμε συλλογικό ποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, σας έλειψε η ομάδα σας. Μία επιλογή. Σας έλειψε η ίντριγκα, η οποία δημιουργείται, βλέπετε όλο αυτό το κοτσομπόλιο.
0: Το καφριλίκι,
2: το κοτσομπόλιο. Σας έλειψε το κουμάρι, γιατί εντάξει, άλλο το κουμάρι σε εθνικές.
0: Εντάξει, παίξαν και με τις εθνικές.
2: Ναι, αλλά έχει.
0: Δεν ξέρω ο Νίκος που τα μετράει αυτά με τα μπετσό, δεν ξέρω.
1: Πήγαμε πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω πει πολλές φορές με τα στιγματικά, δεν έχει σημασία αν παίζει τη Ρεάλ ή την Κάντο, επειδή τη Φόρφαρ ή την Μπαρσελόνα. Σημασία έχει να πληρώνεσαι. Και πήγαμε πολύ καλά, βέβαια δεν είχε τόσο μεγάλη ποσότητα αγώνων καθημερινά. Δηλαδή έπρεπε
0: ναι,
1: να
0: αυτό λέμε, ναι, παιδί μου, περιμένουν το
1: κουμάρι. Αλλά πήγαμε μια χαρά.
0: Ναι. Ας πούμε, εγώ δεν έπαιξα κουμάρι, θα παίξω τώρα.
2: Ναι. Και τέταρτη επιλογή, έχουμε βάλει την καλή μπάλα. Γιατί όλο παραδόξου έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο κρατάει και για το αγωνιστικό το επίπεδο.
1: Okay.
2: Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο συγκεντρώνει πάνω του βλέμματα. 4 επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και τα λέμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ βλέπω ένα σκηνικό που όσο σας έλεγε εδώ χάρη στην κίνηση και όχι μόνο. Υπάρχει σκηνικό στο Μεξικό που παλαιστής, φίλε, είναι ασύλληπτο, έτσι, σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα που...
0: Κοίταξε τώρα, με συγχωρείς, τι δουλειά έχει όλος 75 χρονών να πάει να κάνει το διαιτητή εκεί πέρα.
1: Εντάξει, διαιτητές είναι μεγάλη η παρουσία, εσύ είναι μεγάλη, 65, 70, μπορεί να είναι παλιός, τελευταία ένσημα, εσύ δεν λες ότι όσο αντέχουμε να κάνουμε. Τι δουλειά έχει ο άλλος να τον κάνει τέτοια λαβή.
0: Θα πάω κάνω πάλι 75
1: χρονών. Ναι φίλε, ο άλλος δεν είναι παλαιστής, διαιτητής είναι, εκεί είναι σφυρίτης, χωρίτης, κάνει. Και τον έκανε μια λαβή και τον τέλειωσε. Γεια σας ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει το πράγμα. Σοκαρίστηκα.
0: Το συνέλαβαν τον παλαιστή.
1: Βέβαια το συνέλαβαν. Τι δουλειά έχει να κάνει τη λαβή αυτή να. Την κάνει στους άλλους, στους γομαράδες, κάνει και στο διαιτητή τώρα. Πλάκα με κάνεις.
0: Μα σε σκοτώσει.
1: Στα χέρια των αρχών ο Ελχίκο, ναι, αυτός The Fishman του Μεξικό. Υπάρχει θλίψη παντού σε όλο. Είναι να πας τώρα να δεις ένα σόου και να το κάνει ένα λαβή και να τον στείλεις αδιάβαστο. Είναι...
0: Ακόμα και διαιτητής που είναι το συμπαθείς.
1: Βέβαια. Καλά, αυτοί οι διαιτητάδες δεν έχουν σχέση με,
0: ναι, ναι,
1: με τους
0: διαιτητές. Με τους δικούς σας εκεί, με τις ενώσεις, ναι.
1: Για παράδειγμα, ας πούμε, δεν ξέρω αν είδες στην Αφρική,
0: ναι,
1: που μπούκαραν μέσα για να φύγει ο διαιτητής, έγινε χαμός, ένα ντέρμπι παραμονής.
0: Δεν ήταν Αφρική, ήταν
1: Αφρική, Αφρική ήταν.
0: Τοπικό πρωτάθλημα, ήταν χαμηλής κατηγορίας.
1: Αφρική ήταν, όμως ήταν παιχνίδι παραμονής. Τοπικό, αλλά είχε κόσμο.
0: Εντάξει,
1: πολύ,
0: ρε φίλε, και τον Ευθυμιάδη τον κάνανε τόπι στο ξύλο. Συμβαίνουν αυτά.
1: Τι συμβαίνουν αυτά, ρε φίλε, πού ζούμε τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Νίκο, λοιπόν, θα πάμε παιδιά στα αγωνιστικά σιγά σιγά. Έχουμε και τροχαίωση θυβών, βλέπω εδώ πέρα τώρα.
0: Θυβών.
1: Κάτω μηχανή χτύπησε κράσπεδο και μετά σε κολόνα.
0: Πάει.
1: Και 28χρονος και 26χρονοι δυστυχώς απεβίωσαν.
0: Πάει τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Κάτω στην Αθήνα.
1: Τα ξημερώματα, ναι, σε λεωφόρο Θηβών. Ήταν ένα ζευγάρι νεαρό.
0: Διασκέδαση θα ήταν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Εξετράπη τη πορεία.
1: Δυστυχώς δεν.
0: Ωραία.
1: Ήταν να δει τώρα πάνω στο άνθος. Τη ηλικία σου καλύτερα.
0: Τα παιδάκια να πούμε.
1: Γι' αυτό δεν είναι απολογίζει πολλά πράγματα μελλοντικά. Ζήσει το τώρα, ζήσει τις στιγμές. Λοιπόν, και άσε την καρβέλα για τη Βύση, εκεί να σκάνε για τα τηλεοπτικά του.
0: Εγώ του την είπα τώρα πριν από λίγο.
1: Του την είπε, ναι.
0: TikTok, η Σύση Χριστίδου που κάνει και το ύφος να πούμε, με το μακρύ το πρόσωπο και το
1: πιάκα.
0: Ναι, Μέρη Χρονοπούλου. Θα πείτε ρε, την αλήθεια στον κόσμο, τι έγινε. Τα παγώ, εδώ δεν μπορώ να τα πω. Μπορώ.
1: Όχι, άσε αυτά εδώ. Λοιπόν, σου έχω τίτλους για την ταινία που θα γυρίσεις.
0: Ναι.
1: Μπορνώ. Ο παππούς και το πονηρό Κόρδοβα.
0: Ναι.
1: Ο παππούς μποξέρ και όχι μόνο. Έλα κάτω από το ρινγκ.
0: Κριάδες. Κριάδες.
1: Έλα στο Κόρδοβα, μωρό.
0: Κριάδες.
1: Έλα μέσα.
0: Κριάδες.
1: Όταν είναι κριάδες, κριάδες.
0: Κριάδες.
1: Ψάχνουμε τώρα να βρούμε, ρε φίλε.
0: Φτιάξτε κάτι ωραίο. Κριάδες.
1: Ναι, ναι, είμαι τυχερό, Σταύρο μου. Είμαι τυχερό, στη βουνό, έχω όντω αυτό το θέμα.
0: Ποιο?
1: Που δεν ακούει Τζέννη το πρωί στην εκπομπή.
0: Γιατί τι κάνει, είναι στο μάθημα.
1: Έχει μάθημα κι αυτή, ναι. Νίκο, είδε θε Πανάθα, Φενέρ, υπάρχει περίπτωση να του ξανανικήσουμε με τέτοια εμφάνιση που κάνα χθε. Ακόμα...
0: Είδα ένα κομμάτι του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός φέτο με τον Ομπράντοβιτ, εγώ θεωρώ δεδομένο θα είναι στο Final Four. Και εκεί, αν θα βρεθεί σε δύο καλέ βραδιέ, θα το πάρει κιόλα.
0: Κάτσε τη βγάλει ο Ομπράντοβιτ καθαρή.
1: Γιατί τι εννοεί?
0: Πολύ κόκκινο το βλέπω.
1: Έτσι είναι πάντοτε, παντζάρι. Εντάξει, έχουν κάνει υπερομάδες, παιδιά. Έχουν κάνει υπερομάδες και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και ότι ο Πάουκ του κοντράρει, του κόνταρε στο ξεκίνημα.
0: Ο Τέλης θα του φτάσει κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή, ναι.
0: Γιατί ο Σαββίδης του έφτασε.
1: Ο Σαββίδης όχι απλά του έφτασε. Του καπάκωσε κιόλα σε κάποιε χρονιέ.
0: Ή θα λέμε άλλα.
1: Ναι, τους νομίζω θα γίνει, αλλά δεν γίνεται από την πρώτη χρονιά. Για ναι. Να ξέρουμε και τι μα γίνεται. Δεν γίνεται από την πρώτη χρονιά.
0: Δεν λέω από την πρώτη χρονιά, λέω. Και ο Σαββίδης 5 χρόνια.
1: Ναι, τα πρώτα από το 13 στο 16, τρία χρόνια το πάλευε. Έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί.
0: Τον τρώγατε
1: τον έχουμε και εδώ πέρα.
0: Τον τρώγατε.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να είσαι τέτοιος, τέτοιο μεγάλο μέγεθος, να διοικήσεις τέτοιο μεγάλο καράβι και να μην σε φάνε κάποιοι. Το θέμα είναι να σε φάνε εγνώσεις σου. Και να σε φάνε ουσιαστικά.
0: Τι λέει, σοβαρά μιλάς. Τι Θεσσαλονίκη είστε εσείς που τρώτε τα λεφτά των Προέδρων, να πούμε.
1: Βάλε 5 ευρώ βενζίνη στο Κόρδοβα. Έχω μια. Αυτό είναι κρυάδα, όντως, φιλαράκι που έστειλες εσύ για τίτλο εκπομπής. Τίτλο
0: τελείως. Πολύ κρίμα σε ακούει σήμερα.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Είναι κρυάδα, όντως, που έστειλες. Ναι. Τα άλλα ήταν συμπαθητικά. Yeah. Αυτό που έστειλες ήταν κρυάδα. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, Ντίνο?
0: Από τα χειρότερα.
1: Τα χειρότερα τα είπαμε. Και άλλα να πούμε. Μιλήσαμε για δύο θανάτους. Για τον
0: τροχαίο
1: Θηβών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τον άλλο τον διαιτητή που τον έκανε λαβείο, άλλο και τον καθάρισε στο ρίγκ. Και είχαμε κι άλλα. Τα είπαμε τα χειρότερα. Θέλουμε κόκκινο σκηνοθέτη η Τζόντα να δίνει οδηγίες. Έχουν φαγωθεί τώρα αυτοί.
0: Κόκκινο?
1: Να είναι ο σκηνοθέτης και να σε δίνει οδηγίες στο γύρισμα.
0: Αγρέ. Το Μινέρβα κάτω. Κόκκινος.
1: Να σε δίνει οδηγίες.
0: Κόκκινος, τι να.
1: Ναι, η παρτενέρ θέλω να δω. Θα είναι όλες με κοντό μαλλί όμως, έτσι.
0: Όλες αγορές. Όλες, ναι. Όλες, ναι. Σ' αρέσει η Βύση με αγορέ μαλλί?
1: Όχι, δεν μου αρέσει γενικώ η Βύση εμένα.
0: Το αγορέ μαλλί στη γυναίκα σ' αρέσει?
1: Μου αρέσει ανάλογα το πρόσωπο, αλλά η Βύση γενικώ δεν μου αρέσει. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ μακρομούρα. Σκίσε με καράφλα και πέταμε στο Κόρδοβα.
0: Κριάδα.
1: Ναι, κριάδα, κριάδα, παιδιά, κριάδα.
0: Κριάδε, άστα.
1: Ναι, κριάδα.
0: Κρύοι όλοι.
1: Δεν θα στείλω όνομα εκπομπή, μόνο καλημέρα από Ρώμη. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα και στη Ρώμη, μακαρονάδε με τι κρασάρε.
0: Ποιε
1: τα...
0: μακαρονάδε? Σιγά τα μακαρόνια
1: που κάνουν. Στο ράφαλι μες, καλύτερες τρομές.
0: Ιταλία, μακαρόνι, τρίχες,
1: αηδίες. Τίποτα, δεν έχει. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο αργότερα Γιώργο Πετρίδη για να μας πάει λίγο και στο μπάσκετ.
0: Η Ράφαλ εκεί πρέπει να πάει να ανοίξει.
1: Άμα ανοίξει εκεί θα τους κλείσει όλους.
0: Ας πάει.
1: Θα τους κλείσει όλους γιατί θα καταλάβουν τι χάνουν.
0: Πρέπει να πάει. Εκεί.
1: Ναι. Πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα, να δούμε την αγωνιστική που έχουμε μπροστά μας. Μπαίνουμε ξανά.
0: Και Β' Εθνική
1: και όλα.
0: Και καλό. Έκανα καλό ξένο να παίξουμε.
1: Έχει πολύ πράγμα. Μπαίνουμε σε mood bet show ξανά. Μπαίνουμε σε mood αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αν ο Κόκκινος ήταν σκηνοθέτης, θα ήταν ο Αγγελόπουλος τον πορνό.
0: Ναι. Ο Αγγελόπουλος πέθανε γιατί άρχισε να περάσει τον δρόμο.
1: Ναι.
0: Μιλούσε μία πρόταση ο ηθοποιός στις 4. Στις 4 και 12 απαντούσε ο άλλος.
1: Θέλουμε και Σαμίτρα να κάνει ανάλυση της ταινίας.
0: Έχει ένα σοαλιστικό.
3: 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Κώστας έβαζε το χέρι του βαθιά μέσα στο μέλι.
1: Να κάνει.
0: Προσγείς, έτοιμος να ξεφύγει.
1: Ναι, είμαι ωριακά, ναι. Ράνια Κωστάκη δεν το συζητάμε. Ράνια Κωστάκη.
0: Είστε είναι... έτοιμοι να ξεφύγετε. Πρέπει να σα καλυμμώσω τα γέμια.
1: Μπράβο, Ρεντίνο. Έλα, Ρεντίνο. Αυτά είναι. Έχουμε την άρα. Λοιπόν, Σάββατο.
0: Εγώ ξεφεύγω TikTok και τέτοια.
1: Εσύ ξεφεύγει παντού. Εδώ προσπαθούμε να μην ξεφεύγουμε γιατί δεν γίνεται να ξεφεύγουμε.
0: Εδώ με το κέμπο να μα συλλάβουν.
1: Ναι. Να, ο Πρωθυπουργό στο Sky σήμερα. Ορίστε.
0: Πού ήθελε να πάει.
1: Μετρόπολης,
0: πού ήθελε να πάει δηλαδή.
1: Εμείς περιμένουμε
0: τώρα. Στο Focus FM ήθελε να πάει. Πού θέλει να πάει ο Πρωθυπουργό.
1: Τίτλο ταινία έχω και Κόρδοβα. Πάμε μια βόλτα.
0: Καλό αυτό.
1: Σ' άρεσε αυτό. Θα βγάλω και κάτι ωραίο. Δεν γίναμε δεν βγάλουν και ωραία. Έτσι, θα έχουμε και έξυπνα. Λοιπόν, αύριο 7.30. Αστέρας Ατρόμητος. Εκείνη την ώρα θα δούμε ΑΕΚ Όφη.
0: Έχω δώσει και κάτι ωραία χ.
1: Θα τα πούμε
0: αλλά
1: μετά.
0: Δεν τα λέω.
1: Όχι, όχι. Bet show, εγώ εσύ.
0: Bet show, bet show.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όσοι θέλετε θα μπείτε στο bet show. Δεν κουλιανό και τέτοια.
1: ΑΕΚ Όφη, τι έχουμε τώρα εδώ. Αυτή είναι η πρώτη μας στάση. Πάμε να τα δούμε τα μάτια.
0: Συντριβή του Όφη θα δούμε.
1: Συντριβή.
0: Ναι.
1: Από πού προκύπτει αυτή η συντριβή.
0: Θα το δεις το Σάββατο.
1: Τα θέλω σου λες. Τώρα σου φίλο αξίζει.
0: 4-1.
1: Σιγάρε.
0: Τον πετάξω εγώ τον κόντι το τσουλούφι του. Θα το κάψω το τσουλούφι να
1: πει. Έχει τσουλούφι ενώ εσύ δεν έχει.
0: Άμα κάνω τρεις εγχειρήσεις, εγώ τσουλούφι θα έχω. Αλλά εγώ έπεσα στο φίλο του Πάοκ και τον Παοξή τον γιατρό που δεν ήταν.
1: Ο Παοξή είσαι σώζει, είσαι διαλύει. Ένα από τα δύο δεν έχει διαλύει.
0: Τι να κάνει Παοξή.
1: Αυτό σε καθάρισε.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ο Βάργα είναι και αυτός ήδη εκτός.
0: Άρα -2 στα φορ.
1: Γι' αυτό σου λέω 4 πολλά δεν μου τα πες. Κάτσε να πάρει την νίκη. Έτσι. Άρα πάμε με Γιώβιτς. Και αν ο Ζήνη είναι καλά, σε τι να πει σαν παρτενέ του.
0: Θα καθαρίσουν τα οχτάρια τη.
1: Ναι. Θα καθαρίσουν τα οχτάρια τη.
0: Ναι.
1: Πιθανή ενδεκάδα τώρα για την.
0: Μπρινιόλι,
1: Μπρινιόλι θα έχουμε.
0: Μπράβο, δίκαια.
1: Μπρινιόλι θα έχουμε, ναι, σωστά. Τώρα, ποιο θα βάζει εσύ δίπλα στον Γιώβιτς. Εγώ δεν νομίζω να ρισκάρει με το Ζήνη που έρχεται.
0: Το Μάνταλο θα έβαζε από πίσω.
1: Μάνταλο ή θα βάζει κανένα Μάιερ.
0: Όχι. Όχι. Μάιερ στην άκρη για να μπαίνει μέσα.
1: Θα βάζει κανένα Μάνταλο, λες,
0: Μάνταλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το μάτς θα κάνει και γκολ ο Μάνταλος.
1: Εγώ μπορεί να βάζα και τον Μάιερ να είναι κοντά εκεί στον
0: Γιώβιτς. Όχι, καλύτερα να έρχεται
1: και από πλάι. Και ο Ζωάο Μάιερο να πάει αριστερά και δεξιά να έχω τον. Να βάλω και τον Κοϊτά. Ή και ο Κοϊτά μπορεί να μπει.
0: Ο Κοϊτά μπορεί να μπει.
1: Ναι.
0: Και ο Ζωάο Μάιερο μπορεί να μπει στην άκρη να κλείνει με το ανάποδο.
1: Πιθανότατα θα δούμε, ναι, και τον Ρότα, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό.
0: Ποιο τραυματισμό, κανένα τραυματισμό δεν είχε.
1: Πώς, αφού δεν έπαιξε με τον Βόλο.
0: Ψέματα έκανε.
1: Τι ψέματα, δεν έπαιξε με τον Βόλο, ψέματα έκανε.
0: Δεν έπαιξε με τον Βόλο και μετά
1: τον Έπαιξε με τον Βόλο, εγώ με εκτός αποστολής ήταν. Εκτός αποστολής ήταν, έχει σφαγωθεί.
0: Τον προστατεύσε.
1: Άρα πίσω τετράδα θα είναι γνωστή Πίλιος Ρότα, μου κουντί.
0: Θα κουραστεί αυτή η τετράδα.
1: Θα κουραστεί. Στα χαφ, εκεί έχει πολλές επιλογές η ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο. Ο Νίκολας.
0: Μπροστά είναι, βρε, τι
1: μπροστά είπαμε. Λογικά ή το Μάνταλο θα βάλει, το Μάιερ. Αυτούς θα βάλει. Εκεί.
0: Δεν έχει και πάρα πολλούς Ιάκ, μην νομίζεις.
1: Εντάξει, έβλεπα.
0: Αμάν, δεν είναι.
1: Όχι, σε σχέση με τους άλλους δύο των Αθηνών που έχουν
0: πίσω
1: Ευρώπη.
0: Είναι. Πίσω είναι.
1: Ναι, που
0: σε
1: έχουν,
0: υλικό.
1: Ναι, που έχουν Ευρώπη και βγήκαν και οι ανανεωμένες χρηματιστηριακές αξίες. Θα τα δώσουμε λίγο αργότερα.
0: Μετά και τρία είναι τώρα.
1: 86 εκατομμύρια έχει η ΑΕΚ. Είναι πολύ πίσω από ΠΑΟ.
0: Από ΠΑΟ και Παλαθηναϊκό και από Ολυμπιακό.
1: Καλά, Ολυμπιακός έχει 186.
0: Τίποτα δεν είναι. Αυτό δεν παίζει ποτέ.
1: Ναι, αλλά τα Ρώσια δεν παίζουν μπάλα, φίλε.
0: Δεν παίζουν μπάλα, αλλά δεν γίνεται.
1: Και η ΑΕΚ και πέρσι τέταρτη ήταν.
0: Έτσι.
1: Βύση ή αυτή τη Λουκουβόιλ, πώς λένε αυτή.
0: Την Πριντ.
1: Την Κίμπερλι, πώς λένε.
0: Η Κίμπερλι.
1: Ναι.
0: Τη συνομήλικη μου, 58 είναι.
1: Εντάξει.
0: Προτιμώ τη Βύση με το αγόρε μαλλί.
1: που είναι 70.
0: 69.
1: Επάνω, ναι. Στα χάφη Άκη λογικά με Μάρινε Βιτάλη θα τη βγάλει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι μια χαρά είναι αυτή εκεί.
0: 4-2-3-1 θα παίξει. Το Μάνταλο αίμα θα βάλει.
1: Το Μάνταλο λίγο πίσω από τον Γιώβιτς, έτσι.
0: Εκεί τι έχει εκεί. Μάγερ Κοϊτά, Μάνταλο.
1: Μάγερ Κοϊτά, έτσι έπαιξε στο Βόλο.
0: Έτσι.
1: Έτσι και παίξει στο Βόλο που ζωρίστηκε πολύ όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι απλά στη θέση του Γκατζίνο που ήταν δεξί μπακ στο Βόλο θα πάει ο Ρώτα.
0: Μεγάλο μάτσι.
1: Η ΑΕΚ του Νίκολης που έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε ξεκούραση γιατί πήρε αναβολή με τον Ατρόμητο. Σωστά. Την επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ δεν θα παίξει βεβαίως και καλά θα κάνει.
0: Η ΑΕΚ θα πληρώσει τις αμαρτίες του Champions League. Ναι. Αυτό θα πληρώσει η ΑΕΚ.
1: Οκ, okay, το ακούω.
0: Εντάξει, θα κάνει παιχνιδάρες, θα κάνει καλές εμφανίσεις, θα πάρει και κάποιους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα έρχεται, θα κολλώσει. Ελλάδα... Θα κολλώσει εδώ πέρα.
1: Θα κολλώσει.
0: Θα κολλώσει.
1: Ναι, να πούμε την άλλη εβδομάδα η ΑΕΚ έχει πάρει την αναβολή και καλά κάνει, αλλά.
0: Δικαιώνει
1: τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό πέρσι που λέγανε για κόποση, παιδιά. Τα ευρωπαϊκά μας έχουν τέτοιο.
0: Κόποση
1: ναι.
0: Και μικρό ρόστερ. Αυτά τα δύο.
1: Ναι. Ήθελε κανένα δύο παίκτες ακόμα.
0: Ήθελε τρεις παίκτες ακόμα, τέσσερις.
1: Ένα σε κάθε γραμμή.
0: Το άφησαν εκεί, τον Αλαφούζο, τον αφήσαν να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Α δούμε. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Εσύ πάντως βλέπεις εύκολη νίκη από ό,τι μου είπες.
0: Έλα, ποιο σοφή. Να σου πω κάτι. Φούσκα είναι όφη.
1: Φούσκα.
0: Φούσκα. Φούσκα είναι όφη.
1: Κάτσε με να ρωτήσουμε, δεν σε περιμένει έξω. Δε σχέση σε περιμένει.
0: 30% λέει.
1: 30. Τρέχα.
0: Με αυτή θα αγαπηθούμε πολύ, θα μαλώσω.
1: Όχι, νόμιζα να λέγεις τίποτα άλλο. Έτσι πως το είπες, φοβήθηκα μην πέσει την κέντα. Λοιπόν, για σένα πάνε έξω να τα δεις.
0: Λέω ότι περπατήσω κανένα βράδυ.
1: Όπα, να τα μας και τα περπατήματα. Να τα μας on air τα περπατήματα. Τώρα, για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμασης, ίδρευσης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμασης, ίδρευσης και κλιματισμού. Ραπ και κουλ, αφήνουμε την ΑΕΚ πίσω και πάμε στα μάτς της Κυριακής που έχουμε και Άρη, έχουμε και Ηρακλή, έχουμε και το Ελ Κλάσικο των Αθηνών.

0: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα βγει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσοστό της επιδότησης θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφού ληφθούν υπόψη τα τελικά κόστη για τους καταναλωτές. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να υπέστη έγκαυμα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τουλάχιστον 14.519 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026, ενώ στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 2.30 εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά για επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
20: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
19: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
21: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
22: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Πάμε σε γραμμή, ναι.
24: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
23: Πολλά γκολ.
24: Γκολ στο βολέι.
23: Ποιο βολέι?
24: Ποιο ματς?
23: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
24: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
23: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
27: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
26: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
27: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
26: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
27: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro. Προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου.

0: πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro-Stick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Duro-Stick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Καλημεράρες, good morning σε όλη τη Σαλούγκα και όχι μόνο. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας.
1: Φάει μια κρυάδα τώρα.
0: Τι κρυάδα να πάω?
1: Η συνάντηση αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Ραστέγκ και ΠΑΕ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έχει λέει σήμερα η μερίδα στο Πανεπιστήμιο.
0: Α, ναι, πολύ καλά.
1: Για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Στο Πανεπιστήμιο πήγε ο ΠΑΟΚ. Θα γκρεμιστούν οι τείχοι του Πανεπιστήμιου.
0: Πάρα πολύ καλή πάσα μου δίνεις. Ναι. Θα πάμε και στον...
1: στο πλαίσιο των 100 χρόνων. Κρυάδα.
0: Θα...
1: προφάσεις.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτό που ανέβες είναι πάρα πολύ σημαντικό, που θα γίνει σήμερα αυτή η εκδήλωση στην...
1: Δεν θα γίνει όμως σήμερα, ήταν να γίνει σήμερα και δεν θα γίνει.
0: Ποια ρε?
1: Η συνάντηση του Πανεπιστημίου.
0: Ναι, γιατί γίνεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο, στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ, 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Έτσι. Εκεί θα βρεθούν σήμερα μετά τις 4 να μιλήσουν

0: πολλοί καθηγητές, κοσμήτορες, έτσι. Μετά τις 4
1: θα βρεθούνε κοσμήτορες.
0: Σε να πάμε.
1: Να ακούσουμε τους κοσμήτορες.
0: Περίμενε, θα έχει ελεύθερη είσοδο, θα είναι και αρκετοί παίχτες του ΠΑΟΚ εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τα 100 χρόνια της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
1: Κοσμήτορες θα έχει.
0: Βρε, ό,τι θες θα έχει. Η είσοδος είναι ελεύθερη στο Απιθύτα.
1: Ναι.
0: 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Έχει την τιμή να προσκαλέσει τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Γελάς ρε Ούγκανε.
1: Οι Ούγκανοι θα κάνουν.
0: Η ενακτήρια εκδήλωση ξεκινάει σήμερα στις 4 συνέδουσα τελετών του Απιθύτα.
1: Ναι.
0: Και μπορεί ο καθένας να πάρει το παιδάκι του, να πάρει το.
1: Έλα, μην λες τέτοια, γιατί εκεί είναι Ηρακλειδής, να πούμε.
0: Πού ρε είναι Ηρακλειδής.
1: Στα πανεπιστήμια.
0: Τσάρε, βέβαια, πού ζεις, ρε.
1: Εγώ που ζω.
0: Πού ζεις πίσω από το Θεό, ζεις.
1: Εγώ ζω πίσω από το Θεό.
0: Τι σχέση έχει το Απιθύτα, εσύ λες τώρα κάτω και στο τέτοιο και μαζεύονται στις καμάρες και δίπλα που είναι το τέτοιο. Τι σχέση έχει.
1: Στις καμάρες.
0: Ναι, εκεί που είναι στο τριμπάνι.
1: Θα πας δηλαδή.
0: Εγώ βέβαια θα πάω.
1: Καλά, μην πας μόνος.
0: Θα πάρω και τον Αχιλέα μαζί, φυσικά.
1: Μην τον πάρει.
0: Γιατί τον Αχιλέα μην πάρω. Έχω προσωπικό μπράβο πλέον ο Αχιλέας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, λοιπόν.
1: Θα είναι και κοσμήτωρες και πανεπιστημιακοί να μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσύ λέγε τα δικά σου.
1: Α.
0: Θα είναι και αρκετοί παίχτες του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν σήμερα και γιατί νομίζω περνάχουν ρεπό.
1: Γιατί με συναρπάζει οι κοσμήτωρες.
0: Καλά, κοσμήτωρες το βάλα εγώ. Για να σε τσιγκλίσω.
1: Θα έρθουν οι κοσμήτωρες να μιλήσουν για την.
0: Εγώ το βάλα αυτό, να ξέρεις.
1: Για την κοινωνικότητα του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ρε, γιατί είναι 100 χρόνια ΠΑΟΚ, φίλε. Ο ΠΑΟΚ και η κοινωνία. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που θα υποθούν και αυτά που θα ακουστούν. Και νομίζω ότι όλοι μπορούν να πάνε να πάρουν.
1: Και γλύψουμε στην εξουσία, ε.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα διοργανώσει ένα τρίμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ για να μάθεις κι εσύ. Στο Απιθύτα από τις 9 ως 11. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα στις 9, στις 4-9 Οκτωβρίου.
1: Επιστημονικό.
0: Από την Παρασκευή ως την Κυριακή το απόγευμα. Πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα εκφράσουν και θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο ως πεδίο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών.
1: Τι παραμυθάδες είναι αυτοί.
0: Υπάρχει ιστορική έρευνα που συναντά την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την πολιτική επιστήμη, τις σχέσεις και τις αναλύσεις δεδομένων σε μια προσέγγιση που συνδέει το παρελθόν με τις προκλήσεις του μέλλον. Ξεχωριστή θέση στο συνέδριο κατέχει η ιστορία του ΠΑΟΚ, οι κωνσταντινοπολίτες ιδρύτες, η προσφυγική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Φίλε, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα τώρα. Η συλλογική μνήμη και η σχέση του ποδοσφαίρου με την κοινωνική πολιτική ταυτότητα.
1: Για τον Νικόλα και τον Μανάβη θα πούνε.
0: Λοιπόν,
1: άσε τώρα την κοινωνική.
0: Ελεύθερη είσοδο, εγώ θα πάω το απογευματάκι.
1: Και τα κοτρόνια θα πούνε τίποτα.
0: Εντάξει, λέγε τα δικά σου τώρα. Ελεύθερη είσοδο.
1: Για τα κοτρόνια.
0: Μετά τις 4,
1: ναι.
0: Από ό,τι γνωρίζω, θα έρθουν και αρκετοί αθλητές του ΠΑΟΚ.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι άλλο αυτό.
1: Σεβασμός στους αθλητές.
0: Εδώ. Κάτσε λίγο εδώ. Τώρα είδες. Θα μιλήσουν.
1: Boss.
0: Ο Μάθιου Τέιλορ, Professor Director of the International Center of Sports History and Culture. Ραμόν Γιοπή Γκόινγκ. Στράτος Δορδάνος, αναπληρωτής καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο. Πέτρος Παπα.
1: Παπα.
0: Αυτός έχει τρία πα. Παπαπαλιβίου. Σταμάτα ρε εσύ. Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστήμιου Κύπρου. Γι' αυτό εντάξει. Έχει πάρα πολλούς.
1: Τον Νικόλα τον φωνάξετε εκεί πέρα.
0: Δημήτρης Ζαμπουνίδης.
1: Ποιος?
0: Ο Στάθης ο Τσιράς, ναι. Έχει πάρα πολλούς.
1: Ασύγνωστοι όλοι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω μια βόλτα στο Απιθύτα σήμερα να πάρουμε και το παιδάκι μας. Έτσι, να μάθουμε λίγο και την ιστορία μας. Γιατί αν δεν γνωρίζει ιστορία, δεν μπορεί να πας να κοιτάξει.
1: Ξέρουμε την ιστορία.
0: Εσύ ξέρεις την ιστορία στα καφενεία.
1: Τα θερμοκεντρικό κράτος που έφτιαξε.
0: Εσύ μπούζας, αλέφατος. Τρίκυκλο, έλα στο ρίγκ ένα λεπτό και τελειώσαμε. Αυτά είναι.
1: Για τον Κοτσαμάνι θα πείτε τίποτα.
0: Ναι, αυτά είναι. Λοιπόν.
1: Ρε τι πλάκα για να σε κουλιά.
0: Νίκο, θέλουμε τον Νικόλα να μιλήσει για την οπαδική ιστορία δεκαετία.
1: Τι να κάνει, βρε, τι άλλη βρε.
0: Τον έχει εδώ τον Νικόλα.
1: Τι να κάνει, βρε, βρε, βρε, την Αθήνα, βρε, τα κοντρόνια, βρε, τώρα, βρε.
0: Ο ΠΑΟΚ Βόδι Ραπ, μόνο για να του φέρει αυτού του ακαδημιακού θέλει κανένα 1 εκατομμύριο, λέει. Εδώ ο Παπαδρέο φέρνει 40.000 τη διάλεξη.
1: Βρε, δεν δίνετε λεφτά να κάνετε το. Το center back ανανέωση, 2 εκατομμύρια.
0: Τι δεν δίνουμε, ρε φίλε.
1: Φύγε από δάρε.
0: Τι θα λες, ρε Μπαγάσα, πάλι όταν θα κλείσει ο Μιχαηλίδης. Τι θα λες.
1: Εγώ ξέρω.
0: Πάλι θα κάνεις κολοτούμπες, θα λες. Μπράβο,
1: θες ο Μιχαηλίδης, έμαθα ότι ήταν δυσαρεστημένος. Τώρα εσύ τι λες, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, όταν ξεκινά μια διαπραγμάτευση.
1: Ναι, τι.
0: Τα έχουμε πει.
1: Είναι ευχαριστημένος.
0: Όχι, έγινε λίγο καιρό νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο ΠΑΟΚ του πρωτείνει γύρω στα 7 εκατοστάρικα. Για φέτος, βέβαια.
1: 10 εκατοστάρικα.
0: Ναι. Και ο άνθρωπος σου λέει: εγώ θέλω κάτι άλλο. Ξεκινάει διαπραγμάτευση.
1: Να μην πει όταν παίρνει ολιστό τα εκατομμύρια.
0: Και εσύ, ρε φίλε, όταν πας να μιλήσεις με τον Ανδρώνη για να συμφωνήσετε κάτι, Εσύ του λες.
1: Σε ένα λεπτό εγώ τα βρίσκω με τον άνθρωπο.
0: Τα βρίσκεις.
1: Ούτε δευτερόλεπτο.
0: Είσαι εύκολο τότε.
1: Έλα, υπέρευε. Βάλε μόνο
0: εσύ. Είσαι εύκολο τότε.
1: Έχω εμπιστοσύνη, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Κουλ, σήμερα λέγαν πριν λίγο στενό μαρκάρισμα του Βάζελου και τη ΑΕΚ στον Ζίβκοβιτς. Για τον Παναθηναϊκό σας τα έχω πει.
1: Ναι.
0: Και πάρε και τον φίλο σου τον Καρετζαφέρη και φίλο μου που πίνει μπράντι με τον Αλαφούζο.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με κανένα παίκτη του ΠΑΟ.
1: Καλά, μην το πολύ λες.
0: Εγώ στο λέω.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Μην αρχίσει τα χρωσόμενα με τα 14 εκατομμύρια.
0: Δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί να πάει στην ΑΕΚ.
0: Με παίχτη άλλο η ΑΕΚ.
1: Μπορεί να πάει στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ δεν σου είπα τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για την ΑΕΚ δεν σου είπα τίποτα.
1: Μπορεί να πάει στην ΑΕΚ.
0: Ο πλανό σου φαίνεται όσο μεγαλώνει τον Τράγκα, να το προσέξει αυτό λέει.
1: Μακάρι να μου σαν τον Τράγκα να αφήσω αμύθιτη περιουσία στα παιδιά μου.
0: Ναι. Να διαλέξω ράπ σήμερα να βγω με το μίνι καμπριολέ ή κλειστό, λέει ο Στέφανος.
1: Όχι με το καμπριολέ, γιατί ακόμα και ο ρόλο
0: που έχει το μίνι που θέλει να σου το δώσει, κατάλαβες.
1: Κοίταξε, ναι. Εάν θέλει να του προσέχω το αυτοκίνητο, πραγματικά μπορώ να του το προσέχω, να το βάλω κάτω από τη στέγη.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό, παιδιά. Έτσι είμαι 100% σίγουρος, δεν το συζητάμε. Φίλε, φτάνει πέσον. Εντάξει, καλό χαβαλέ, αλλά είναι χωλητικό όλη την ώρα να κοροδεύει και να γελάει. Λέει, μιλάμε για την ιστορία τη ομάδα μα.
1: Καλέ,
0: δεν μπορούμε να τα γελοποιήσουμε.
1: Καλέ, καλέ, πολύ ευαίσθητο. Αχ, καλέ, πολύ πρόβλημα. Αχ, καλέ. Ρε, φτιάξε καμιά τουαλέτα, μην πέσει κανένα μέσα και τον ψάχνουμε στο λιμάνι Θεσσαλονίκη, να πούμε.
0: Ναι. Fake taxi, λέει με ράπ, λέει. Τι άλλο θα δούμε.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ναι, fake taxi με ράπ. Λοιπόν.
1: Στην ιστορία του Πάκου θα βάλει και τι τουαλέτε μέσα εκεί.
0: Όλα θα τα βάλει.
1: Τον απόπατο να
0: μην. Όλα, τον απόπατο όλα θα τα βάλει, ναι. Πες στο κουμπάρι σου να μην γελοποιείται, λέει, δεν είναι όλα, λέει, τα πράγματα, λέει, χαβαλέ.
1: Α, καλέ, τι μας λες, καλέ.
0: Τώρα τα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Α, καλέ, θίγεται.
0: Το ίδιο μήκος κύματος.
1: Ο λαός θίγεται, καλέ, καλέ, καλέ. Καλέ, καλέ, καλέ. Θίγεται ο λαός. Αχ, τα βεστιτούλια μου.
0: Το άμμο, το άμμο, πού βγαίνει, γιατί το κάνεις το άμμο, γιατί το
1: θυμωμένος πόξης.
0: Α, θυμωμένος. Λοιπόν.
1: Θες να βγάλω κραυγές ανθρώπων.
0: Όχι. Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Με ρώτησες. Σου λέω όχι.
1: Ο θυμωμένος πόξης.
0: Όχι, δεν θέλω. Ο Αριανός. Ο Αεξής. Α, έχει πιο. Ολυμπιακός. Δεν κάνει ίδια με τον Πάοκ Ολυμπιακός.
1: Ίδια είναι, να. Πριν ένα μήνα δεν πλακώθηκα εγώ με τη θύρα αυτά.
0: Πλακώνεσαι. Κάθε μέρα πλακώνεσαι και με κάτι.
1: Δεν πλακώθηκα με τον Καράμπα. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Εδώ πλακώνουμε με τους γειτόνους μου. Δεν πλακωθώ με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Το κατάλαβα αυτό.
0: Πάμε λίγο.
1: Και πέρα τηλέφωνο οι Άγγελες.
0: Πάμε λίγο στα παιχνίδια.
1: Πε τρεις λέξεις σωστές του λέει ελληνικά εσύ τώρα.
0: Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Είπαμε για το Σάββατο έχουμε την ΑΕΚ που θα δούμε θα γίνει με τον παρτενέρ του Γιώβιτς. Έτσι. Ποιον θα βάλει εκεί ο Νίκολιτς είναι ένα θέμα.
1: Το Βενιζέλο που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, το φωνάζει, θα βγάλει κανένα λόγο εκεί πέρα.
0: Δεν είδα να υπάρχει.
1: Δεν ήταν. Κακός.
0: Ναι.
1: Ενώ σε οπτήση γη στο Τζοχαντζόπουλο.
0: Μιλάει, λέει, για την τουαλέτα την ώρα της εκπομπής που τον ακούμε να φτύνει, να φυσάει, να κάνει, να ράνει. Πόσα θες να μάθει.
1: Δυο μπάνια τη μέρα κάνω, είμαι ξυρισμένος φουλ. Φοράω να πούμε λεμόνια μυρτό.
0: Αφορά λεμόνια μυρτό, ε.
1: Ναι. Mm. Άντε μπράβο.
0: Τα είπα κουλ, λέει, τα λένε στην αίρα, λέει. Δίνω περίπου το συμβόλαιο του Γιώβιτς, λέει, κάτω η ΑΕΚ. Όντως λέει για Παναθηναϊκό έχει 100% δίκιο, δεν πρόκειται να κουμπίσει. Αλλά η ΑΕΚ, λέει, θα παρακουμπήσει. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Έξω. Ο Πάκου μπορεί να τα τσεκάρει.
1: Θα πληρώσει ο Μπαρμπαστρούφ. Να κάτσει να φτιάξει ομάδα.
0: Να κάνει ένα συμβόλαιο.
1: Να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Πενταετές. Ναι. Παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα το πω εγώ τώρα.
1: Για πες εσύ που.
0: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν θέλει και ο παίχτης. Θα βάλει στην άκρη και ένα οικονομικό τέτοιο στην άκρη. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ του κάνει ένα συμβόλαιο τετραετές και τον τιμάει και του δώσει περισσότερα από όλους, θα πει: ας μην πάρω εγώ τα 2,5 του αλουνού. Όποιος και είναι αυτός, ας πάρω, ξέρω εγώ, τα 2. Δεν με πειράζει αν θα κάτσω εδώ άλλα 4 χρόνια που έχω το σπίτι μου, την οικογένεια.
1: Άμα θυμώσει πόντιος άνθρωπος, πάντως θα ξέρει δύσκολα να ξεθυμώνει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ποιος είναι ο πόντιος. Ποιος είναι ο πόντιος.
1: Ο στόπερ σου.
0: Α, για τον Μιχαλίδη λες εσύ. Εγώ λέω για τον, τον Ζίβκοβιτς που λένε. Ναι.
1: Ο Ζίβκοβιτς, είναι. Πώς το λένε, Σέρβος.
0: Τελικά ρε κουλ, ο ΠΑΟΚ έχει λεφτά ή δεν έχει. Γιατί πώς γίνεται να έχουμε 108 εκατομμύρια budget. Μήπως η ΑΕΚ δεν έχει λεφτά και δεν παίζει παρότι παίζει Champions League. Με τον Πίλιο και τον Ρότα και τον Μάνταλο και τρίτο στόπερ τον Βίντα παίζει.
1: Δεν λέει άσχημα ο φίλος.
0: Δεν λέει
1: έχω παράπονα από το υλικό της ΑΕΚ.
0: Δεν λέει και άσχημα.
1: Δεν λέει και άσχημα.
0: Ευρώπη, λέει,
1: πολύ ωραία
0: είναι,
1: τα λέει ο ΠΑΟΚ.
0: Πολύ πιο πάνω λέει από την
1: πολύ ωραία τα λέει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πολύ ωραία, εδώ που τα λέει πολύ ωραία, βέβαια.
0: Για τον Πάοκα λέει και α κάνει ό,τι θέλει. Για του ανθρώπου που θα μιλήσουν, θα πειθείτε και έχουν αφαιρώσει όλη τη ζωή στη μελέτη, δεν έχει δικαίωμα να λέει. Συμφωνώ.
1: Τι κάνει.
0: Τώρα μιλάμε τώρα για ανθρώπου που έχουν αφαιρώσει τη ζωή του πάνω σε αυτό.
1: Μπορώ να γελάω με ό,τι θέλω.
0: Εντάξει, μπορώ, ναι, να... Αλλά, ναι.
1: Μπορώ να αριστοφανίζω τώρα με τον άλλο που θα έρθει να μιλήσει για τον κοινωνιολογικό. Θα τα βάλει όλα μέσα.
0: Είναι διευθυντά που περίμενε σε ένα γερμανικό μέσο ενημέρωση να κάνει θέμα στι τουαλέτε Τούμπα. 7 μήνες πριν γκρεμιστεί, τόσα χρόνια τι έκανες, λέει, και δεν
1: θες. Κορόιδευα τις τουαλέτες της Τούμπας και έλεγα για βλενόρια και σύμφυλη 10 χρόνια τώρα. 10 χρόνια λέω για βλενόρια και εσύ δεν περίμενα εγώ το Γερμαναρά για να
0: δω. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε το Γερμαναρά. Τώρα τι μου λες εσύ.
1: Εσύ δεν ξέρω, εγώ σε εκπομπές μου λέω πάντα.
0: Εγώ σου έλεγα διαρκώς, μου λες δεν γεμίζει, Τούμπα δεν κάνει και σου έλεγα. Τώρα έρχεσαι πάλι στα λόγια μου. Του λέω τις συνθήκες στην Τούμπα τις έχεις δει που ζητάς να είναι sold out σε όλα τα μάτς. Ο άλλος δεν μπορεί να πάει τουαλέτα, πάει το παιδάκι του. Έχει ένα μικρό παιδάκι. Πώς θα το πάει. Δηλαδή τις συνθήκες έτσι μετά
1: το βάλει πάμπερς, ξέρω εγώ.
0: Και μου λένε οι αεξίδες, τι έχεις, έχετε ένα σύγχρονο γήπεδο το οποίο πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Ανθρώπινη υγιεινή, πώς θα μπεις, πώς θα βγεις, πώς δεν θα βραχείς.
1: Δηλαδή όταν
0: παίζει ρόλο
1: το πλατάσμα και ήταν γεμάτη η Τούμπα, οι τουαλέτες τι ήταν να πούμε.
0: Πότε το
1: πέντε. Τώρα πριν 5 χρόνια 6 που πέρατε τα πρωταθλήματα και ήταν γεμάτη η Τούμπα, τι, οι τουαλέτες άλλες ήταν.
0: Στη διάρκεια του αναγώνου δεν ήταν. Του πρωταθλήματος δεν ήταν γεμάτα. Στα τελευταία μάτσα, 1-2-3. Τι να κάνεις. Η αγάπη νικά και αυτές τις σχολείες.
1: Τι να κάνουμε, κρύβει η βενζίνη. Δεν μπορούσαμε να την καβάλα σε ένα δράμα.
0: Και η Φυσιά πανετολικό στην Κυριακή. Δεν, το χάπι σου δεν έχει. Δεν το πιστεύω. Καραμέλα σου δεν πιάνει.
1: Ποιο καθηγητή πανεπιστημίου θα μιλήσει.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Δεν φωνάζει κανένα υδραυλικό εκεί πέρα να μιλήσει.
0: Πες τους
1: καλά, μάστρο, καλά, πυροτεχνικό να πούμε.
0: Μην μπερδεύσεις τον Αριστοφάνη με τον κλόουν, πες. Όχι.
1: Απ' την Πολύχνη δεν πάνε καλά υδραυλικό να μιλήσει για τον
2: πάνω. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πάνε πλήρωσε να πούμε τα πετρέλαια για κολόνιες. Champions League είναι η Μυρτό.
0: Λοιπόν, καλά τα είπες. Εγώ λέω ότι και ο Μιχαηλίδης, ο οποίος
1: είναι δυσαρεστημένος.
0: Εγώ λέω θα κλείσω τον ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί, αλλά
0: τι μπορεί. Φίλε. Καλά.
1: Σήμερα που μιλάμε, αν σταματήσει να γυρίσει.
0: Ναι, βρέω εγώ.
1: Πώς δυσαρεστημένο θα βγει στην άλλη ζωή.
0: Ναι, σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, οκ. Okay. Έχουμε ακόμα διαπραγματεύσει. Είπαμε ούτω ή άλλω ο Μιχαλίδης μέχρι το 28 είναι να
1: κλείσει. Οι κουβαρντάδε είστε.
0: Εσύ πιστεύει ότι δεν θα τελειώσει ο Μιχαλίδης. Εγώ λέω θα τελειώσει.
1: Πόντιο είπα το. Σκαζομάρο το πάνω που να τον πείστε.
0: Και εσύ μισό πόντιο είσαι.
1: Είχε ο Χατζό δεν είπε.
0: Πήγε, έκανε εγχείρηση με 80 χρονών γιατρό.
1: Γιατί εγώ είμαι έξυπνο. Και επειδή λέγα του άλλου εγώ είμαι καλύτερο. Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε ρε πουλί, πάμε ρε απίθανε. Και ο Ζίβκοβιτς, το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ αν θα του κάνει αυτό που πρέπει.
1: Ήρθε
0: να
1: ο μπαμπάς του Σερβαράς, θα πούμε.
0: Δεν ξέρω, έχουν ξεκινήσει επαφές και εκεί.
1: Οχ.
0: Λοιπόν,
1: και πόσα έμαθα λεφτά για τον Ζίβκοβιτς.
0: Έχω. Τι έκανα.
1: Για τον Ζίβκοβιτς λεφτά έμαθες. Για το άτομο Μιχαλίδη μάθαμε.
0: Ο Ζίβκοβιτς.
1: Και λεφτά, κόστα το δώσω.
0: Κοίταξε, πολλά θα παίξουν ρόλο στο συμβόλαιο του Ζίβκοβιτς.
1: Ναι.
0: Η διάρκεια για μένα.
1: Πώς.
0: Η διάρκεια.
1: Ναι.
0: Ο Ζίβκοβιτς παίρνει 1,5-1,6. Κάπου εκεί με τα μπόνους.
1: Πώς να θέλει άλλα.
0: Δεν θα θέλει.
1: Κι άλλα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρω που τι να πω.
0: Δεν ξέρω και δεν είμαι και λογιστής.
1: Εδώ του δώσετε 500.000
0: και μπόνους. Αλλά αν ο του κάνει ένα πενταετές και σου λέει φίλε εγώ σε θέλω μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: Σε θέλω εδώ κολόνα, σημαία μου ρε φίλε. Πενταετές. Και του πει ξεκινάμε αυτό και σταδιακά πέφτεις μετά τα 33.
1: Θα δώσει δηλαδή 6 εκατομμύρια για 5 χρόνια.
0: Και παραπάνω. Και παραπάνω.
1: Εγώ θα είμαι.
0: Αυτό σου λέω. Και θα μείνεις εδώ, τελείωσε. Είσαι παίχτη σημεία πλέον του ΠΑΟΚ. Που
1: και σε παίρνω μετά ακαδημίες και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Το δέχομαι.
0: Θα φύγει έτσι, είναι τόσο απλό, είναι αυτό λέμε. Ντε.
1: Για να δούμε η κυρία Γκοντζάλε που θα δώσει κανένα φράγκο.
0: Είναι θέμα διαπραγμάτευση. Εγώ θα τον έκανα τον Ζήβκο συμβόλαιο ζωή. Πενταετές θα του έκανα.
1: Εσύ δεν πιάνει γιατί είσαι μάγκα.
0: Πενταετές θα του έκανα. Και θα του έκανα αυτά τα πρώτα δύο χρόνια υψηλά. Αλλά μετά θα το χαμήλωνα.
1: Την κατηγούσα κλίμακα.
0: Ναι. Θα του έλεγα φίλε σε κατάω για 5 χρόνια. Δεν ψάχνει ποτέ για ομάδα. Πα εδώ και μετά συνεχίζει.
1: Αυτό επειδή είναι Σέρβο. Σου λέει στα 32-33 μπορεί να τραβήξω και δύο χρόνια στα Εμιράτα.
0: Ωραία, έλα να σε αγοράσουν, να πάρω και εγώ κάτι και να είμαστε κομπλέ. Δεν θα έχω εγώ το πενταετές.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δεκτό.
0: Κηφισιά Πανατολικός την Κυριακή στις 5 και Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης στις 5.
1: Σπάει αυτό.
0: Έχει σφαγωθεί όλη εβδομάδα, θα σπάσει. Ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει στη φυσική του έδρα μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Εγώ τώρα τι να σε κάνω.
0: Τώρα σε κανονίζω connection τρελό με βάση θα γίνει μεγάλο μαλλοβάσιο.
1: Αυτός τώρα τι θέλει και λέει εμένα χαζό Παναγία αυτός ο ανόητος. Δεν ξέρει τρίπλες που κάνω. Φίλε δεν είναι για τις τρίπλες.
0: Ναι. Ένα σα τώρα μιλάει, ο ένα έτσι και άλλο. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ δυνατό στα σκαριά, παιδιά. Προσεχώς θα το καταλάβετε. Έτσι.
1: Έλα σε τριπλάρο, άμα θες καλά.
0: Συμφωνώ και εγώ, ρε εσύ, αδερφέ φιλαράκι μου, ότι ο ΠΑΟΚ στο καινούριο γήπεδο θα μπει με Ζίβκοβιτς. Αυτό δεν μπορεί να το ψήσει με 1,200.
1: Καλά, θα φτιάξει κάποια τουαλέτα πρώτα και μετά.
0: Πότε είναι το νέο γήπεδο, Αγίδη, 2003-31, πόσο έχουμε, 26 πενταετές για να μπει στο καινούριο γήπεδο.
1: Σε 5 χρόνια κάνετε ένα γήπεδο, εσείς.
0: Πόσο, το 26, τώρα 27 θα ξεκινήσει. Το 27 θα ξεκινήσει.
1: 5 χρόνια τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι γίνονται.
0: Το 27 θα ξεκινήσει το γήπεδο. Δεν θέλει μια τριετία ο Παναθηναϊκός. Δεν το κάνει από το 24 και τώρα θα τελειώσει το 27. Ο Πάκο, άμα ξεκινήσει 27, τελειώσει το 30.
1: Ο Τέλης θα βλέπει από μακριά τις εργασίες.
0: Θέλει να κάνει την άλλη γηπεδάρα από την άλλη πλευρά. Ρε. Δεν έχει καταλάβει ότι ο Παοξής είναι χαζός που κάθεται και ο ένας λέει αχ, εγώ αμέσα βίντεο. Δεν έχει καταλάβει.
1: Σα μείνει το παλατάκι
0: και τραγουδάει. Είναι χαζή. Αντί να χαιρόμαστε και να πανηγυρίζουμε και να σφίγγουμε γροθιές που έχουμε δύο τέρατα. Ο ένα θα φτιάχνει την πεδάρα εδώ, άλλο εκεί. Και
1: λες,
0: οι ομάδε θα πρωταγωνιστούν. Κάθε το ένα και λέει: έχω άδεια, άσχετο γουστό.
1: Αν ήσουν, ήσουν ένα τέχνη ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: θα χαιρόσουν που θα έκανε εκεί με τον Αριστοτέλη.
0: Μπορεί και όχι.
1: Εντάξει,
0: το γήπεδο θα αξιοποιηθεί.
1: Θα περιμένει τον Ταλάρα 80 χρόνια να γεμίσει το παρατάκι.
0: Η μας είναι εδώ και 34, άιντε φτάνει. Πάμε break και επιστρέφουμε να δούμε και άλλη, να
1: κανά...
0: δούμε και κλάσικο. Και να δούμε και ΠΑΟΚ. Με Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα, ε.
0: Ναι. Πάμε, break. Η Σμαράγδα περιμένει, δεν κάνει.
1: Του Σαμαρά η ομάδα, 4 να φάνε.
0: Πάμε, break, είπαμε. Έλα.
1: 4 να του ρίξει πάω κάρα. 4. I'm moving to the sun.
2: I did it all the time. Για αντλίες θερμότητας, επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
5: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας μέρα. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική της Super League 1 με 7 αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν από το Σάββατο ως τη Δευτέρα. Την Κυριακή στις 5 το μεσημέρι ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Στις 7 ο Άρης υποδέχεται το Βόλο και στις 9 το βράδυ ξεχωρίζει τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με τον Μπάουκ να φιλοξενεί την Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα της Super League 2 με τους αγώνες για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος να ξεκινάνε το Σάββατο. Ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Νέστο Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο και η Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Παθρακικό στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι η Ελάσσιρου φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ στις 3 παρατέταρτο η Μαρκό τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζεται η Basketball League για τη δεύτερη αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Το Σάββατο στις 3 ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην έδρα του Περιστερίου, στις 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας και στις 5.30 ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Προμηθέα Πατρών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός εχθές επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 κάνοντας το 4-4. Σκυτάλη παίρνει απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται στη Σανή Λαρίνα την Ανατολού Εφές. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια.
10: Από το 1995.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
15: Πλακάκια.
14: Ωραία. Πόσα?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι σχέδιο?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι χρώμα?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι ξέρεις?
15: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
14: Tile Days?
15: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
14: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
19: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
20: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ, και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 233.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.300 ευρώ, και τέλος το Phoenix Link με 111.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 458.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά, και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Μου το πρότεινε ένας φίλος, είναι ωραίος, αλλά έχει μόνο μία εμπειρία. Στο Δουλευταρά όμως βλέπετε εκατοντάδες αξιολογήσεις, πραγματικές δουλειές, πραγματικά προφίλ και αληθινή εικόνα. Πριν πάρετε την απόφαση για το ποιο μάστορα θα φωνάξετε στο σπίτι σας. Δουλευταράς, ηρέμησε το κεφαλάκι σας από τέτοια θέματα, για μας ειδικά, που δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε λάμπα στο πολύφωτο.
1: Δεν χρειάζεται, έχουμε λεφτά που πληρώσουμε να βάλει άλλο στη λάμπα.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει και ο Χάρης όμως.
2: Και σωστό αυτό, γιατί ο καθένας έχει και μια. Ακριβώς.
1: Θα δουλέψουν οι άλλοι. Μόνοι μας
2: τα κάνουν. Άμα τα κάνεις κιόλα, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους.
0: Ναι,
2: στην Τσιμισκή προβλήματα. Εκεί πέρα εντοπίζονται κάποιες καθυστερήσεις. Στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση δυτικά, έτσι ένα τσιμπηματάκι μικρό. Συνεχίζοντας για το κέντρο της πόλης, θα δούμε τη Βασίλη Σόργας, εκεί όπου υπάρχουν και έργα, δημιουργούνται κάποιες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Στη Βασίλη Σόργας έχουμε κοστεί.
1: Έχει έργα.
2: Ναι. Γίνονται εκεί πέρα πραγματάκια, mm-hmm, και υπάρχει έτσι μια δυσκολία και για την κίνηση των οχημάτων. Και στη Δελφόνου, κοντά στο ίδιο σημείο, άμα τα πιάσουμε. Λεωφόρος Νίκης κινείται πολύ καλά, όπως και στα τρίγωνα εκεί πέρα στο Βαρδάρι, στα δικαστήρια στην Εγνατία, υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την κίνηση στην πόλη. Πάμε να δώσουμε δύο στοιχεία για τον Γκαλοπάκι, γιατί μην ξεχνιέστε, ξεκινάει ξανά το πρωτάθλημα. Έχουμε σέντρα, και όταν λέμε σέντρα, θέλουμε να σας πείτε και τι σας έλειψε από το διάστημα όπου δεν κυλούσε το τόπι σε συλλογικό επίπεδο και είχαμε μόνο τις εθνικές. Λοιπόν, σας έλειψε η ίντριγκα, η οποία υπάρχει όταν, εντάξει, παίζει η ομάδα σου, είναι διαφορετικά από ό,τι
0: ήταν. Καθόλου.
2: Τι, αν δεν σου έλειψε η ίντριγκα.
0: Καθόλου.
1: Εμένα πολύ.
0: Καθόλου.
2: Δεύτερη επιλογή. Μήπως σας έλειψε το
0: ποδόσφαιρο για ίντριγκα.
2: Ναι.
1: Μήπως γιατί παρακολουθείς
0: το ποδόσφαιρο. Γιατί μ' αρέσει το άθλημα και για την ομάδα μου.
1: Για το κουμπάρι πες.
0: Όχι, μετά είναι το κουμπάρι.
2: Σας έχουμε όλες τις επιλογές. Έχουμε και άλλα τα γούστα. Δεύτερη επιλογή, μήπως σας έλειψε το κουμπάρι.
0: Όχι.
2: Ούτε το κουμπάρι.
0: Το κουμπάρι παίζαμε τους άλλους εμείς.
2: Ωραία. Τρίτη επιλογή, μήπως έλειψε το καλό ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε καλή μπαλίτσα.
1: Τρίγες.
0: Είδα Ελλαδάρα.
2: Ωραίος.
0: Βούλησε η ομάδα μου.
2: Η τέταρτη επιλογή, η ομάδα σου.
0: Εγώ αυτό θα ψήφιζα.
2: Κωστή, εσύ.
1: Ίντρικα.
0: Εσύ θα ψήφιζε. Εσύ θα ψήφιζε.
2: Εγώ θα ψήφιζα να σου πω
0: την
2: ομάδα. Κουμάρι σίγουρα όχι. Ή την ομάδα ή το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Εγώ είδα
2: γιατί Λαδάρα, να σου πω κάτι. Γιατί η ίντρικα δεν τη στηρίχθηκαμε αυτές τις ημέρες.
0: Όχι.
2: Ούτε σε επίπεδο εθνικής, ούτε με βίση μίση και όλα αυτά.
0: Όλοι ναι, δουλεύουν δηλαδή, για τον.
2: Η ίντρικα μπορεί να μην είχαμε σε συλλογικό.
1: Όχι, η ίντρικα είχατε στην μπάλα, όλα καλά ήταν.
0: Πώς δεν είχαμε.
1: Χαρούμενα, αγκαλιές, φιλιά.
0: Εσύ παίρνει σημαίες πάλι, έβαλε.
1: Γκαγκάτσε, είσαι κουτσομπολιό.
2: Εδώ στην Τούμπα ήταν εθνική. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αν δεν είχαμε τις τουαλέτες, τις βρώμικες.
0: Και πάλι αν δεν κάναν το θέμα οι Γερμανοί, δεν θα κοιμώσουν όρθιο και εσύ και όλοι και δεν θα λέγαμε και τίποτα.
1: Εγώ ξέρω τι σύμφυλοι κόλλησαν οι φίλοι μου εκεί πέρα.
0: Ναι, και εγώ ξέρω, γι' αυτό σου λέω, γιατί μου ρωτάς γιατί δεν γεμίζει η Τούμπα. Πώς θα γεμίσει, ρε φίλε. Είπαμε, υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές για να γεμίσει. Οι παροχές. Αν δεις, θα πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο, απλήρωνε το οποίο θα είχε χαλασμένο μπάνιο και το κρεβάτι θα έτριζε. Δεν θα έλεγε, όπα, έλα εδώ, έχω πρόβλημα.
1: Και η ποιότητα,
0: αυτό λέμε.
1: Και η ποιότητα των παοξίδων τώρα δεν
0: είναι. Μια χαρά είναι η ποιότητα.
1: Μια χαρά είναι
0: η ποιότητα. Λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Όφη είναι στο 1.25.
1: Σαλασπωμένα όρια του Καζαντζίδη.
0: Εντάξει, ναι. ΑΕΚ Όφη 1.25 ο Άσος.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Ναι, είναι χαμηλά, αλλά είπε εσύ 4-1, αλλά πώς να το δώσει. Αστέρας Ατρόμητος.
1: Είπα είναι φούσκα Όφη.
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι φούσκα Όφη.
1: Καλά, θα το δεις.
0: Όφη απλά θα κουραστεί όντως από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του κάποια στιγμή και θα κάνει και γκέλες όπως έχει κάνει.
1: Μόλις πιάσει Δεκέμβριο.
0: Δηλαδή έκανε με τον Αστέρα. Έκανε εύκολη ήττα με τον Άρη μετά από ευρωπαϊκό.
1: Καλά.
0: Εκεί θα έχει πρόβλημα. Όταν παίζει μετά το ευρωπαϊκό θα έχει πρόβλημα. Το πιστεύω αυτό, ναι. Ηρακλής Λεβαδιακός. Είπαμε Καφτατζόγλιο στις 5 ώρα 2.30 φαβορεί ο Ηρακλής.
1: Διπλό.
0: 3.40 δίνει το διπλό.
1: Λίγο δίνει.
0: Ναι. Κηφισιά Πανετολικός. Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός πήρε και τον Ελνενή, έτσι, τον πρώην άσο της Άρσεναλ.
1: Εσείς δεν πήρατε τίποτα.
0: Πώς δεν πήραμε, ρε φίλε. Δεν πήραμε Γιάκητς εκεί που έκανε παπάδες.
1: Πιο μπροστά. Πιο μπροστά.
0: Πιο μπροστά δεν πήραμε τίποτα, όντως. Έπρεπε να την φάμε, να χάσουμε στόχους, να χάσουμε χρήματα.
1: Και
0: να,
1: δεν πήρατε τερματοφύλακα και εξτρέμ.
0: Τερματοφύλακα, εγώ πιστεύω δεν χρειαζόμαστε. Για 10 παιχνίδια μέχρι το τέλος χρονιάς έχουμε τον Τζιφτσί, μια χαρά είναι. Παλίκαρος. Τον ανανέωσα κιόλας.
1: Μετά από εκεί.
0: Μόνο στη λύση.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μόνο στη λύση. Τον είδες να παίζει.
0: Βέβαια.
1: Πού.
0: Πέρσι. Το κύπελο. Έπιασε και τα πέναλτι.
1: Ένα πέναλτι και εγώ θα πιάνω.
0: Καλά, έπιασε όμως. Εντάξει. Τον βλέπω τον Μονασίλη, φίλε. Μια
1: χαρά. Ρε, παιχνιδιού το παιδί το είδες.
0: Ναι, ρε, με τον Ατρόμητο σου λέω. Μια χαρά τον είδα. Κηφισιά Πανετολικός 1.90 για την Κηφισιά. Και πάμε στον Άρη. Άρης Βόλος. Στις 7 της Κυριακής.
1: Αν δεν κερδίσει ο Άρης, έρχεται ο Δέλλας προπονητής ή ο Παντελίδης.
0: ποιον θα έδινες παραπάνω έτσι ένα κλικ?
1: Χείρος είναι ο Δέλλας.
0: Χείρος είναι ο άνθρωπος.
1: Το Δέλλα θα έπαιρνα.
0: Το Δέλλα θα έπαιρνες, ε. Okay. Εσύ τώρα κοιτάζεις τα πάντα. Εγώ λέω ότι θα τέριαζε περισσότερο. Ο Παντελής βέβαια ήταν σονάρι. Ξέρει πράγματα, καταστάσεις. Μου έρχεται. Η ίωση μου έρχεται. Κατά την νιώθω.
1: Έρθες και μπουζούκια, μωρέ, λουκουμάνα μου. Με κόλλησες και εμένα να πω.
0: Λοιπόν, ο Γρηγορίου έχει καταλήξει στους 11. Ο Ρίτσα χθες μπήκε κανονικά στις προπονήσεις και του δίνει μια λύση σημαντική και στα μπακ. Και ο Χόγκλα. Αφίβολος είναι ο Μπασίρου. Θυμίζουμε ότι εκτός σίγουρα με τον Βόλο θα είναι ο Γιαννιώτας και ο Μανού Γκαρθία.
1: Ο Μανού είναι ερείπιο.
0: Ο Γιαννιώτας όμως είναι απώλεια.
1: Ο Γιαννιώτας είναι απώλεια γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη.
0: Ναι, αυτές είναι απουσίες, όντως. Το θετικό είναι πάντως ότι μπαίνει και ο Μπρουμά πλέον. Έτσι. Ίσως το δούμε και βασικό να παίζει και στη θέση. Ο Μπρουμά, ρε. Που έπαιζε στον Ολυμπιακό, στην Μπράγκα, έμπειρος.
1: Στην άκρη.
0: Εξτρέμ, ο γρήγορος, ο Σφαίρα, ο Σάιτα Ουίτα.
1: Αυτός είναι καλός παίκτης.
0: Πολύ γρήγορος, ναι. Γυρολόγος μεν, αλλά πολύ καλός.
1: Τσιγκάνος. Ο Ρωμά.
0: Θα αποφασίσει αν θα τον. Δεν είναι Ρωμά αυτός, είναι Αφρικανός, άσουνα. Αφρικανός. Είναι μαύρος.
1: Τσιγκάνος που γυρίζει από τη μια.
0: Αυτό εννοείς ότι ναι, είναι γυρολόγος, ναι, οκ. Okay.
1: Τι φταίω εγώ αν έχω τσιγκάνα καρδιά, λέει το τραγούδι.
0: Τι φταίω εγώ που δεν μπορείς τα αυτονόητα να δεις. Μεγάλη Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Μεγάλη.
0: Γουστάρεις?
1: Πολύ.
0: Ωραία. Καλυμάνη γουστάρεις?
1: Πολύ.
0: Αν δεν πάμε σήμερα και πάω off, την άλλη Παρασκευή.
1: Τι κομπλιμέντο έκανε την Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Εσύ?
1: Ναι.
0: Τι την είπες?
1: Στο ΜΕΤ.
0: Τι την είπες, Σιρτάρο, τι την είπες, γιατί την είναι Σιρτάρο, τι λες εδώ.
1: Γίναμε σε μια παρέα και τα λοιπά, σας
0: ευχαριστώ. Σ' αεράτη, έτσι.
1: Λέω, φοβερές πατούσεις έχεις.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και μου λέει, πρώτη φορά μου κάνουν τέτοιο κομπλιμέντο να πούμε.
0: Βρήκες εσύ αδύναμη σημείο, σου λέει, να κάνω κομπλιμέντο που δεν έχει κάνει κανένα.
1: Τι να την πω, τι ωραίο πρόσωπο έχεις.
0: Δεν το βλέπετε όμως τώρα. Τις πατούς όμως άρεσαν.
1: Πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν.
1: Όπως είχε κάτι παντόβλες διχαλωτές.
0: Είπαμε.
1: Πισίνα εκεί είχε.
0: Γιαννιώτα και Μανού Γκαρθία και μάλλον Μπασίρου δεν θα.
1: 38 νούμερο που είσαι το ιδανικότερο για μια γυναίκα.
0: 38 είναι το καλό. Το δάχτυλο το δεύτερο να περνάει το άλλο.
1: Λίγο ναι.
0: Λίγο, ναι.
1: Είναι πολύ ερωτική η γυναίκα που το κάνει αυτό.
0: Προεξέχει το δάχτυλο.
1: Οι άλλες είναι.
0: Βαμμένο.
1: Βαμμένο.
0: Χρώμα.
1: Ανάλογα το χρώμα της γυναίκας.
0: Τι συζητάμε, Θεέ μου, τι με έχει βάλει στο βούρκο, ρε παιδιά. Με έχει βάλει στο βούρκο εδώ, λέει, θα γυρίσει τσόντες. Τα νύχια της Νατάσα Θεοδωρίδου, τι συζητάμε.
1: Παοξής,
0: ναι.
1: Δεκαετίες.
0: Παοξού είναι, Παοξού είναι η Νατάσα, ναι. Μια που το ανέφερε.
1: Ο αδερφός είναι προπονητής.
0: Ναι, Παοξού άρρωσε κιόλας, Παοξάκι δυνατό. Λοιπόν.
1: Βάλτε τον Μπούς να την πάρει μια συνέντευξη. Να μην κάνει μεγάλο πάω το μεσημέρι.
0: Για τον Άρη με τον Βόλο, τι βλέπεις για να πάμε και στο κλασικό των Αθηνών κάτω, να το δούμε γι' αυτό.
1: Ισοπαλία.
0: Τον Άρη.
1: Ναι.
0: Βλέπεις δηλαδή να έχει θέμα το μέλλον του φίλου μας του Μιχάλη του Γρηγορίου.
1: Εάν κερδίσει το Βόλο, βγάζει Χριστούγεννα ο Γρηγορίου.
0: Εάν κερδίσει το Βόλο, όντως νομίζω παίρνει παράταση.
1: Παίρνει μεγάλη παράταση.
0: Παίρνει παράταση. Γιάκης και Ζαφύρης, τα καλύτερα ζευγάρι στα χάφλε, θα μου το θυμηθείτε.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Θα τους δούμε λίγο αυτούς. Θέλω να
1: δούμε. Μπροστά το δεκάλι ποιο θα είναι. Εκεί το θέμα. Ζαφύρης με τον Γιάννη είναι πολύ καλή.
0: Θα μπορεί να είναι είτε ο Πέλκας είτε ένα center forward που μπορεί να παίξει second striker. Ανάλογα το παιχνίδι. Δηλαδή θα πάμε.
1: Το καλύτερο second striker τον Πέλκα δεν έχει. Second striker.
0: Μπορεί να παίξει με δύο φόρου, όπως παίζει η εθνική.
1: Όχι, δύο βαριά κορμιά.
0: Εντάξει, ο Μπάντζα μπορεί να παίξει.
1: Δύο να παίξει.
0: Δύο κτίνη να του βάλει εκεί και να γυρίσει.
1: Ζήφκοβιτς αν πάρει τα λεφτά και ο άλλο.
0: Και Ζήφκοβιτς και σ' αριστερά, ο ποιο θε. Βάλει τον Τάισον, βάλει τον Λουσέ.
1: Τον Τάισον.
0: Αν θες να παίξει.
1: Για να βάλει τον Τάισον.
0: Δεν το πάω στο αριστερά θα παίξει. Θα παίξει με τον Τάισον, θα παίξει με τον Λουσέ.
1: Άμα παίξει 4-4-2 με τον Τάισον θα σε ξέ.
0: Ωραία, βάλε τον Λουσέ που είναι μια χαρά.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι. Ο Μονασιλής παίζει όλα τα μας βασικός με την άντρα 21, λέει Πέσον. Λέει αυτό είναι ο νέος θεματοφύλακας πίσω από τον Τζολάκη.
1: Μακάρι έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τον είδε τον άνθρωπο.
0: Σε λίγα παιχνίδια τον έχουμε δει. Λοιπόν, πάμε και στο κλασικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι το οποίο για μένα είναι από τα πιο κομβικά της χρονιάς. Αν πει κάποιος τι λες, ρε Μπαγλαμάκου, βρε Λουκουμά, τι λες. Έτσι. Εγώ θα
1: πω. Σωστά μιλάς.
0: Ναι, είναι έκτη αγωνιστική, αλλά αν ο Ολυμπιακός
1: χάσει,
0: έμεινε στο μείον 8. Φυλάκια.
1: Είναι δύσκολα.
0: Τα λέγαμε κιόλας. Ξανά βροχές, καταιγίδες πάνω από το Φάληρο. Ξανά γκρίνιες. Ετικέτες, μακέτες για το νέο γήπεδο. Και να βγει χρονιά να κάνουμε κανένα ευρωπαϊκό καλό μάτς. Πρωτάθλημα αντιός.
1: Αντιός.
0: Πρωτάθλημα
1: δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι πλήγμα.
0: Δεύτερη ή τρίτη. Κάτσε. 24 εμείς, 25 η ΑΕΚ. Τρίτη θα είναι.
1: Τρίτη.
0: Ρε τι θα είναι. Θα πάει στον τέταρτο χρόνο δηλαδή χωρίς πρωτάθλημα.
1: Και εσύ η γκρίνια.
0: Ε, βέβαια θα αρχίσει η γκρίνια. Βέβαια θα αρχίσει η γκρίνια. Τι βλέπεις τώρα εσύ για το συγκεκριμένο.
1: Πες το εσύ. Εσύ τα δίνεις εκεί οικονομά στο Μπετσό.
0: Στο Μπετσό, ε.
1: Εμένα με έχεις απ' έξω, πες τα εσύ.
0: Αφού είσαι ακριβώς ρε παγάσα, τι να σε κάνω. Δεν μπορώ να πάω πάνω, συζητάω, λέω να το βάλουμε, λέει ζητάει πολλά.
1: Ποιος το πρώτο.
0: Ο Τζαπαύλου.
1: Ψέματα σε είπε.
0: Ψέματα. Δεν ζητάς πολλά.
1: Όχι, ζητάω λίγα.
0: Α, άμα ζητάς λίγα, σε βάλουμε ένα βιντεάκι να δίνεις κάθε. Τρεις φορές την εβδομάδα, τέσσερις.
1: Τέσσερις,
0: μάξιμουμ. Ένα βιντεάκι εδώ με το Χάρη, τσακμπατ. Ε.
1: Αμέ.
0: Σε τραβάμε, στο πετάμε κατευθείαν σε βίντεο, γιατί εσύ δεν είσαι για του γραπτού λόγου, είσαι του προφορικού.
1: Μπράβο.
0: Και τελειώσαμε κιόλας.
1: Και βιβλίο, ανάμα θα γράψω, προφορικά θα το πω.
0: Ναι. Ράνια Κωστάκη, ναι, να πάρει Ζήφκο η Άκη να τον έχει δεύτερο φόρο. Δεν παίζει να φύγει ο Ζήφκοβιτς, λέει παιδιά, να ξέρετε.
1: Ποιος?
0: Δεν παίζει να φύγει ο Ζήφκοβιτς.
1: Ας έρθει ο γορίλας ο παπάς του.
0: Ναι, μετά από εμάς το πήρε ο Ολυμπιακός, ψέματα. Εμείς το πήραμε το 24, το 25 ο Ολυμπιακός, το 26 ΑΕΚ, το 27 τώρα αν δεν το πάρει.
1: Άρα,
0: θα
1: δύο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Το 25 το πήρε. Εγώ τι βλέπω, βλέπω να μην χάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Κάτι σε άσοχη και γκολ-γκολ βλέπω. Άμα θες να σου πω την άποψή μου. Θα το τσεκάρω να δω λίγο για τα τελευταία
1: μάτια. Άσοχη και άντερ 3,5 δίνει δύο μονάδες.
0: Και αυτό είναι καλό. Εκεί δεν ξέρω πώς θα το παίξω με γκολ. Αν θα είναι άντερ. Το άσοχη και άντερ 3,5 αν δίνει δύο μονάδες. Ναι. Όχι, δεν νομίζω.
1: Δύο δεν δίνει.
0: 70.
1: Λίγο είναι.
0: Είναι πολύ πιθανό αυτό. Καλύπτεις πάρα πολλά γιατί δύσκολα το μάτς να φύγει να γίνει 2-2. Η απουσία του Λιβάη Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα
1: μείον,
0: πολύ.
1: Είναι
0: μείον. Βέβαια είναι μείον. Βέβαια είναι μείον. Πλάκα με κάνεις. Δεν ξέρω, ο Ντέσσερς επιστρέφει, ο οποίος τον είδα και σε μια συνέντευξη.
1: Ο Ντέσσερς επιστρέφει. Ναι, ο άλλος είναι έξω.
0: Ποιος? Ο Λιβάη.
1: Ο Λιβάη, ναι.
0: Ναι. Ο Ντέσσερς, ο οποίος είπε ότι φταίω πολύ με τον Παναθηναϊκό Πάο, γιατί αν έμενα, νιώθω ένοχος, θα κερδίζαμε 5-0.
1: Ποιο θα κέρδισε?
0: Τον Πάο.
1: Άντε ρε φλόρε.
0: Εντάξει, έτσι πως πήγαινε το μάτς τότε ήταν 3-0, ρε φίλε.
1: 10 με 10, εγώ είδα ότι κόλλωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ εκεί έχω ενστάσεις για αυτούς που λένε για τον Παναθηναϊκό. Ναι, και είχε ένα βατό πρόγραμμα.
1: Όταν
0: στο,
1: ο Πάο
0: στο δύσκολο μάτς. Έπαιζε με 10 από το 10. Ωραία. Όταν παίξαμε 10
1: όταν
0: με 10.
1: Παίξαμε, δεν ήταν καμία διαφορά.
0: Όχι, καμία.
1: Μια χαρά ήταν ο Πάο.
0: Να πήγαινε 11 με 11 το μάτς έτσι στα ίσα.
1: 11 με 10.
0: Το 10 θα δεν ξέρω πώς θα έλεγε.
1: Θα του βγαίνει ψυχή να σε κερδίσει. Άσε ρε το παραμύθι τώρα.
0: Και βιβλίο να γράψω.
1: Πάο είναι καλός.
0: Πάω και είναι τίμιος, εγώ θα πω. Και καλή νομίζω ομάδα. Ότι έχει προδιαγραφές. Βέβαια, χθες που έκανα κι εγώ ένα δικό μου κάλο εκεί με τα παιδιά που ήταν το απόγευμα στο TikTok.
1: Τι είπανε?
0: Έτσι πως είναι ένα 60% πιστεύει την ομάδα. Για να
1: καλά είναι το 60% καλά.
0: Το 40% δεν είναι.
1: Κάτι θα έλεγες τώρα προηγουμένως.
0: Και βιβλίο να γράψω προφορικά θα το πω ότι η ατάκα είπε πάλι το κουμπαράκι σου.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μπορώ να γράψω 500 σελίδες βιβλίο προφορικά.
0: Υπάρχει.
1: Και μπορώ να μάθω και μπορώ να ακούσω το γράψω. Να αποστηθήσω. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να διαβάσω. Αποστηθίζω δηλαδή αν ακούσω ένα βιβλίο.
0: Δεν το αποστηθίζεις, δεν το διαβάζεις. Να στο διαβάσουν θες εσύ.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Εσύ θες να στο. Δεν θα κάτσεις εσύ να διαβάσεις το βιβλίο ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Εσύ θες να ακούσεις να στο διαβάζουν.
1: Ναι.
0: Για να τα θυμάσαι όλα. Είσαι ακουστικός τύπος.
1: Εάν με διδάσκαν έξι στο σχολείο.
0: Θα ήσουν απρίτανες. Κοσμήτωρας άσου.
1: Τώρα θα δίδασκα με τους κοσμήτωρες την ιστορία του Πάου.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πιθανότητα να πάει με τετέ δεξιά και μπροστά τον Τέσσερ. Απ' την άλλη βάζει τον Αντίνο.
1: Και χαφ.
0: Τα χάφω, Ετιέν, ο οποίο είναι όπω σα τα έλεγα. Όσο περνάει ο χρόνο, ανεβαίνει πάρα πολύ και είναι
1: σημαντικό. Ετιέν, Ουνάη και.
0: Ετιέν, Ουνάη.
1: Και ένα ακόμα, και ο Καμαρά.
0: Ναι, ο Ετιέν Καμαρά είναι ο ίδιο. Καμαρά, μην κάνουμε
1: τίποτα. Σα το... Καμαρά.
3: Καμαρά. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πετάξω δετέι δεξιά, έτσι, θα πετάξω δετέι, ο Κάγκουα θα είναι ο
1: άσο. Απίστευτα χιλιόμετρα, ταχύτητα, αντοχή στην ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ καλό χαφ. Νομίζω ότι αυτές οι δύο-τρεις κινήσεις του Παναθηναϊκού, ναι, να πάρει, ναι, τετέι,
1: ναι,
0: να πάρει τον Κάγκουα, να φέρει τον Λιβάη,
1: ναι,
0: τον έδωσαν πάρα πολλές λύσεις μπροστά, από το 6-8 και μετά, από το 8 και μετά, έτσι. Και μπορεί να παίξει όπως θέλει ο Νίστρουπ, ο οποίος επίσης σε δηλώσεις του που έκανε σε συνεντεύξεις, είπε ότι δεν γίνεται η ομάδα της πρωτεύουσας.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Νίστρουπ, ο προπονητής.
1: Που δεν κάνει τις αλλαγές.
0: Είναι τόσο μεγάλη ιστορία να έχει 16 χρόνια να πάρει τίτλο. Ρε, είμαστε Παναθηναϊκός.
1: Άμα κοουτσάρισε έτσι σχέδιο, θα έχει 17 πέστη να πάρει τίτλο.
0: Ναι, σου λέω τώρα τι ανέφερε.
1: Εγώ θα τα απαντούσα.
0: Ναι. Οκ, θα τα απαντούσε, αλλά εγώ σου λέω τι είπε. Εσύ τι βλέπεις πιο πολύ στο μάτς για να κλείσουμε.
1: Δεν λέω, δώσε μου λεφτά να το πω στο.
0: Α, Μπέτσο, στο Μπέτσο. Εντάξει, μ' αρέσεις, δίνω πάρα πολύ. Αρχίζεις και με αρέσεις εκνευριστικά πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ρίξε κανένα φράγκο και εσύ.
0: Φραγκάκι, μπαμπαπ, και θα δώσουμε σημεία και θα, ναι, γίνει χαμούλης, έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Μανούλα μου.
0: Να χαρώ
1: εγώ. Μακεδονία μου, να χαρώ.
0: Τη Δευτέρα έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι με την Καλαμάτα.
1: Με τον πιο αντιπαθητικό προπονητή.
0: Δεν το συμπαθείς.
1: Ποιον?
0: Το
1: Χρυσοφιλέα.
0: Το Χρυσοφιλέα.
1: Καταρχήν, ναι, έχει κιλά πολλά.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Σαν κτηνοτρόφος είμαι. Είναι αυτό τώρα. Επιτρέπεται να έχει κιλά.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, φίλος του Σαμαρά διορισμένος.
0: Είχε τα κονέ, δεν το ξέρεις ότι σε αυτή τη χώρα όποιος έχει κονέ.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Και γνωριμίες. Μπορεί να μην είναι ικανός, αλλά να το στηρίζουν.
1: Να παίξει μπαλά, να το, ναι, πω μπράβο.
0: Μπάλα βλέπω.
1: Μπάλα έπαιξε που... καλή με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Παναθηναϊκό είναι καλός, ναι.
1: Εγώ δεν είμαι. Εμμονικός
0: δεν είσαι, δόξα τω Θεώ. Όταν βλέπεις κάτι, λες ναι, θα κάνω την κολοτούπα και το κομπλέ.
1: Είδα πολύ καλή δουλειά του Περιτούκυλου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό στήσιμο, αλλαγές. Τον βάζω άριστα και με τον Παναθηναϊκό. Ας έχασε να μην.
0: Ας έχασε, όχι, ήταν πολύ καλός με τον.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός. Να χάσει κιλά του, λέω.
0: 1,22 το δίνει τον ΠΑΟΚ, 1,25 δίνει την ΑΕΚ.
1: Ποιο είναι η διαιτητή, θα πάρετε σφιγματάκια?
0: Πά, δεν νομίζω.
1: Τώρα με τον Κακάτσι, είστε σφιχτάγκαλα.
0: Α, είμαστε σφιχτάγκαλα. Μπάλα βλέπουμε κούλ. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει έναν αγώνα που να κυνηγάει το σκορ. Μη σε παρεξενέξει αν φάει 3 από τον Ολυμπιακό, λέει, και μετά λέει ναι, οκ. Okay. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Ωρε, Πορτοσάλτε με Μητσοτάκη.
0: Μαζί,
1: φοβερό.
0: Εδώ τώρα Βαραγιάννη δεν αξίζει μια τέτοια συνέντευξη. Βλέπω τον Πορτοσάλτε,
1: ναι,
0: και βάζω στο νου μου τον Βαραγιάννη. Φαντασιώνω, ναι, με τον Βαραγιάννη.
1: Τον τρώει λάχανο τον Πορτοσάλτε.
0: Εύκολα. Απλά είναι στη Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Απλά τώρα είναι στο Βλάχο.
0: Είμαστε εδώ, ναι.
1: Χωριαταραίο.
0: Ναι, είμαστε εδώ, εντάξει. Δεν σου χαρά.
1: Τώρα είχαμε τον Πορτοσάλτε εδώ στο Μετρόπολη. Με το που έπαιρνε στο στούντιο θα τρώγε κατραπακές, να πούμε.
0: Εντάξει, το συζητάω. Είναι άλλη φάση.
1: Ας τώρα το Woody Allen.
0: Ναι, άλλη φάση. Εδώ Θεσσαλονίκη είμαστε πιο καλτ κατάσταση. Κακά τα ψέματα.
1: Πού να επιβιώσει τώρα Πορτοσάλτε εδώ στο Μετρόπολη.
0: Δεν γίνεται συνέχεια.
1: Με Ραπτόπουλο στο διάλειμμα, να πούμε.
0: Παντού. Δεύτερη χρονιά πήρε στα 100 χρόνια double. Ναι, σωστά.
1: Ποιος?
0: Ο Ολυμπιακός. Το 25 το πήρε ο Ολυμπιακός, είπαμε, κανονικά.
1: Πήρε double μετά το ευρωπαϊκό, μου φαίνεται.
0: Ναι, αυτό, ναι, λέμε. Αυτό, ναι, λέμε, ότι μετά το 100 χρόνια το πήρε το double. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
1: Τι ωραία που κυλάει ο χρόνος.
0: Ναι, αλλά σήμερα δεν είμαι σε καλά μου, θα πάω να χαπακωθώ μετά λίγο να κάτσω καμιά ώρα λίγο στο κρεβάτι.
1: Πάρε μια ρωσίδα, σε κάνει ένα μασάζ στο σπίτι.
0: Πά, έχω την Τζέννη μια χαρά. Εγώ είμαι κύκνος, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Δεν είπα να κάνει κάτι.
0: Ναι, μασάζ, το μυαλό πάει πάντοτε σε άλλα θέματα.
1: Το δικό σου που είναι βρώμικο, το δικό μου είναι καθαρό.
0: Ναι, μέση καθαριότητα. Όσοι λέγανε Kleenex, δεν το έκανε. Το καθάρισε εδώ.
1: Glass cleaning.
0: Ναι, που είναι χορηγός κιόλας εδώ. Λοιπόν, κομψό break και επιστρέφουμε να δούμε τι έχουμε και στο μπάσκετ, να ανοίξουμε και γραμμές. Τα 30 δικά σας.
1: 30% θέλω.
0: 30. Από 20-30. Εσύ λίγο, φίλε, θα τα πάρεις όλα εσύ.
1: Με αυτή θα αγαπηθούμε, θα σκοτωθούμε, να ξέρεις.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Πετρή, θα τον έχουμε μετά και για τον μπάσκετ. Να μας πει τι έγινε, Ευρωλίγκες, ανέβασε.
1: Αν δεις τον Πετρίδη στον δρόμο, δεν σου δίνει ένας καλός άνθρωπος.
0: Ναι, φυσικά.
1: Υπομονετικός.
0: Όχι, μου βγάζει θετική προδιάθεση, παιδί μου, ναι, θετικά vibes σαν άνθρωπος. Άμα το δεις, θα πω ένας ωραίος με θετικά.
1: Σπάνια θα σε.
0: Θετική αύρα άνθρωπος.
1: Θα πεις ότι μπορεί να σε ρουφιανέψει τον συνάδελφο, ρε, να πει τον κακό τον λόγο.
0: Είναι.
1: Καλός άνθρωπος. Στη δουλειά ενημερωμένος, τρομερός.
0: Εάν η κοινωνία μας είχε πολλούς Πετρίδηδες, θα ήταν καλύτερη.
1: Δεν θα είχα δουλειά εγώ.
0: Ναι, βέβαια, αλλά θέλουμε. Όχι, ο άλλος είπε. Αλλά θα ήταν βαρετή, λέει ο άλλος. Τι πράγμα είσαι. Ντροπή για τον Τζόρτζ. Λοιπόν, θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπη σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Το νέο πλαίσιο που θα ρυθμίζει την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Η συνέντευξη τύπου από τους υπουργούς επικρατείας Άκη Σκέρτσο, Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπασεργίου θα πραγματοποιηθεί στο Ποδοσάκιο Μέγαρο. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα βγει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσοστό της επιδότησης θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφού ληφθούν υπόψη τα τελικά κόστη για τους καταναλωτές. Κλειστό είναι σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στον απόϊχο των καταγγελιών για διαρροή φυσικού αερίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της διαζώσης λειτουργίας έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή στις αίθουσες. Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίου με δραστηριότητα που εκτινόταν από τα καύσιμα και τα αλκοολούχα ποτά έως τα καπνικά προϊόντα οδήγησε έφοδος της ΑΔΕ σε επιχείρηση πάρκινγκ στον Ασπρόπυργο. Ζωντανά θα μεταδοθεί τέλος η εκτέλεση με τουφέκι του δράστη της επίθεσης με τους 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέκδες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιατρέ! Τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
16: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
15: Μας τώρα, βοήθεια.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
17: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
16: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
17: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και μάστορα, αξίζουν?
16: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
17: Κέβε.

0: Ανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνο σας και από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάντως, πριν πάμε στα μπασκετικά μας και τον Γιώργο,
0: ναι,
1: να ξέρεις ότι εγώ έχω εμπειρία από πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Ωραία, γι' αυτό σε λέω. Πάμε το απογευματάκι.
1: Πάλι θα σου πω.
0: Πάμε κάτι 6 ώρα,
1: ξέρεις. Εγώ, μας καλέσανε να μιλήσουμε. Εγώ, Αναστασιάδης και ο Καγκαλούδης εναντίον της βίας.
0: Μπράβο, ό,τι πρέπει. Και οι τρεις είστε τα μάμ.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις δεν προκαλείτε.
1: Και έγινε επεισόδια εκεί, φασαρίες, κλείσαν τα φώτα, έπεσε ξύλο.
0: Έχεις εμπειρία από παραστάσεις από.
1: Ήρθα κάτι Αριανή και έλεγε Αναστασιάδης. Υπάρχουν σκουλοί και φιλόσοφοι. Περίμενε. Υπάρχουν σκουλοί και φιλόσοφοι, έλεγε ο Αναστασιάδης. Και έγραφε φανταζή την άλλη μέρα τη φιλοσοφική στο κάγκελο. Πρόσεξε τώρα.
0: Αχ, δεν μπορώ να γελάσω από να ευχαίνω.
1: Έγραφε φανταζή ο συγχωρεμένο τη φιλοσοφική στο κάγκελο.
0: Ναι.
1: Και να σου πω ότι εκεί είναι ηρακλοκρατούμενο.
0: Πού είναι, στο Απιθύτα σα, ή αλλού.
1: Πάντου φιλοσοφική.
0: Ήσασταν αλλού στη φιλοσοφική.
1: Φιλοσοφική, θεολογική, δεν είναι ηρακλή.
0: Ήσασταν κάτω εκεί, ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Εσεί κάποτε εκεί πουλούσατε κασέτε, δεκαετία του 70
0: το βράδυ. Θυμάμαι, τα
1: και σα φωνάζανε, πάρτε κασέτε από του γύφτου.
0: Έτσι λέγανε.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά έχουν
1: πάρτε
0: κασέτε
1: από του γύφτου.
0: Έχει μείνει εκείνη τη δεκαετία.
1: Εγώ σου λέω.
0: Γιώργο, καλημέρα, φίλε.
2: Τι γίνεται, παιδιά,
0: ένα εδώ προσπαθώ να τον.
1: Με τον Νικόλα.
0: Θα
1: δείξω
0: από το κάρο της δεκαετίας των 80's, αλλά κάθε μέρα
2: από τη λάσπη.
0: Ναι, συνέχεια εκεί 80's, 70's, 80's, 70's. Έχουμε πάει 2030 και ακόμα να το εκεί.
1: Καλά, πάνε εσύ εκεί πέρα.
0: Ναι, θα πάω. Λοιπόν, θα πάμε στο μπάσκετ όμως.
1: Με τους μορφωμένους παοξίδες.
0: Κάτσε να πάμε. Ενώ οι άλλοι είναι μορφωμένοι. Μόνο οι παοξίδες.
1: Τέρατα μορφώσεως και κοινωνικότητος.
0: Γιώργο, χθες είδαμε την καταπληκτική βερζιόν του Παναθηναϊκού τη φετινή, ή λες ότι εντάξει, έχει βρει φόρμα η ομάδα?
1: Σε πάω κάνα τους φάει λάχανο στον μπάσκετ.
0: Κάτσε λίγο, γιατί έκανε ρεκόρ, έτσι.
2: Ναι, έκανε ρεκόρ αυτό το 4-4, δηλαδή δεν έχει πει ξανά. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέχωρα από το 4-4, που έτσι κι αλλιώς, όχι για να το μειώσω, έχει έρθει με 4 εντός έδρας παιχνίδια. Έτσι, και τα τρία από αυτά με ομάδες που δεν μπορούν να δουν καν προς τα play-in. Το πρώτο ντέρμπι ήταν ουσιαστικά χθες, αλλά δεν το έκανε ντέρμπι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός χθες.

0: Λοιπόν.
1: Φίλε, καταλαβαίνεις τη ζω από κάθε άποψη εδώ μέσα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι κινητή βόμβα.
2: Δεν πάρε να μας κόλλησες, μίξες, να πούμε.
1: Γι' αυτό θα προσέχω, φεύγω και να πάω να κουκουλωθώ μετά, εντάξει.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Κάτσε πάντα μπουζούκια το βράδυ.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
2: Και μπουζούκι θα δούμε.
1: Είμαστε καλεσμένοι, θα δούμε.
0: Λοιπόν, κυριάρχησε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι όσοι έχουν εικόνα δεν μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτό. Κυριάρχησε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, προς τέταρτη περίοδο χαλάρωσε κιόλας, γιατί το παιχνίδι πήγε πολύ εύκολα.
2: Έριξε αυτό,
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακός σε βάθος, σε ποιότητα, αλλά και σε μέγεθος. Τι σημαίνει μέγεθος, δηλαδή τον όγκο, το ύψος, να κυριαρχεί σε αυτό το κομμάτι σε όλες τις θέσεις. Έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις. Είδαμε πόσο σημαντικός είναι για τον Παναθηναϊκό ο Χέις Ντέιβις και στις δύο πλευρές του παρκέ.
1: Ναι, αλλά του βγαίνουν ρε φίλε και παίκτες που ενδεχομένως να μην του είχε τόσο. Δηλαδή Ματζούκα, Ρογκαβόπουλος.
0: Ο Ματζούκα δεν ήταν καλό.
1: Ναι,
0: ο Ρογκαβόπουλος μπήκε γιατί ήταν από τραυματισμό και πήγε έπαιξε πολύ καλά. Ναι, και αυτό ακριβώς είναι το βάθος. Βγαίνουν παίκτες δηλαδή, μπορεί να είναι ο 10ος, ο 12ος και να δώσουν πράγματα. Έτσι, ο Χέις Ντέιβις που ήταν από τον τραυματισμό δείχνει πόσο διαφορετικό είναι ο Παναθηναϊκός με αυτόν μέσα στο παρκέ.
1: Ναι.
0: Ο Μπόγκα που μπορεί να μην σκόραρε για ένα σουτ και έκανε τρομερή δουλειά στον Παλμούνι στην άμυνα. Ο Λεσόρ είναι πλέον και πάλι ο Λεσόρ που γνωρίσαμε έτσι, όταν ήρθε στην Ελλάδα και νωρίτερα στην Παρτίζαν. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και Νίκο, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει ούτε τον Ναν ούτε τον Σλούκα.
1: Ναι, ρε φίλε, εδώ τώρα θα δούμε λίγο γιατί εμένα μου αρέσει να τα κουβεντιάζουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει ο Ναν, πώς θα μοιράσει τον χρόνο με τον Ναν την περτούρα
0: του Φρανσίσκου. Γι' αυτό έχει τον Ομπράντοβιτς για να τη μοιράσει.
1: Γιατί πραγματικά λέμε για τον Ναν, αλλά το κενό του δεν φαίνεται. Φαντάσου. Έχουμε φτάσει στη σημεία να μην φαίνεται καθόλου.
0: Δεν φαίνεται. Και η αλήθεια είναι ναι, ότι ο Ναν χρειάζεται μπάλα. Χρειάζεται προσπάθεια.
1: Ναι, την μπάλα θέλει το άλλο που είχε χθε 7 ή 17 πόντου, έκανε παπάδε.
0: Και ο Χέις Ντέιβις
1: χρειάζεται. Και ο Χέις Ντέιβις μπάλα θέλει.
0: Έτσι είναι.
1: Απλά λέω για τον Φρανσίσκου που σα κάνει εκεί στην ίδια θέση. Θέλουν και οι δύο μία μπάλα. Τη βάζουν μέσα συνέχεια, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά θα το δούμε. Προς το παρόν δεν είναι ακόμη κοντά στο να επιστρέψει ο Ναν. Από τύπου Φρανσίσκο σε δηλώσει του, δηλαδή κάνα δύο εβδομάδες ακόμα σίγουρα θα είναι έκτος. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
1: Πάντως, εάν ο Ολυμπιακός σήμερα κερδίσει και αυτός.
0: Ναι, την ΕΦΕΣ.
1: Την ΕΦΕΣ, νομίζω ότι θα έχουν κερδίσει όλες οι ελληνικές ομάδες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όλες.
0: Έχουν κάνει 9 στα 9.
1: Ακούς,
0: 9 νίκες σε 9 ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Κολοσσός.
0: Όλοι. Κέρδισαν ο Προμηθέας, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Φοβερό. Όλοι. Πρέπει να το ψάξουμε αν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι, έλατε.
1: Πρέπει να το ξαναψάξουμε.
0: Έτσι.
1: Μόνο από τη φωνή που βγάζει ο Πετρίδης δείχνει πόσο επαγγελματίας είναι. Αγαπάμε φοβερό μεγάλο Γιώργο Πετρίδη.
0: Να είναι καλά.
1: Έτσι. Και εκτός και τον Ερνάν Γκόμεθ.
0: Μπράβο, ναι, είδες προσπαθούμε να δείξουμε τον τρίτο και, αυτό, και ναι. Ο Χουάντζο εκτός. Πολύ δύσκολη η δουλειά του Ομπράντοβιτς, αλλά είναι ο Ομπράντοβιτς, θα τη βρει την άκρη. Έτσι δείχνει πόσο πιο σοβαρός είναι ο Παναθηναϊκός. Κατά τα ψέματα δεν μειώνουμε σε καμία περίπτωση τον Αταμάν,
1: όχι,
0: ο οποίος έχει δύο Ευρωλίγκες. Αλλά ο Παναθηναϊκός βγάζει μια πιο σοβαρή εικόνα και τη βγάζει κυρίως από την άμυνά του. Κάτι που δεν το είχε ο Παναθηναϊκός σίγουρα τη περσινή σεζόν.
1: Υπάρχει ήδη στήλη για τον Ολυμπιακό στο Pet Show.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ανέβει.
0: Χθες κάτι καταφέραμε.
1: Βέβαια.
0: 3-3 κάναμε μονά αποδεκτά με Παναθηναϊκό και με Βαλένθια.
1: Ναι. Είχε και τη Λεσόρ νομίζω.
0: Είχα Λεσόρ 13 πλάς πόντους που σου έβγαλε εύκολα.
1: Ναι,
0: είχαμε Παναθηναϊκό με ένα handicap το έβγαλε πολύ εύκολα. Και Βαλένθια επίσης με handicap βγήκε με διπλασιασμό όλες αυτές οι.
1: Πριν πάμε στα δικά μας και την Στίχημαν GPL, ένα μήνυμα για τον ΡΑΠ. Έχει εμπειρία από πανεπιστήμιο, γελάει ο κόσμος. Αν δεν ήταν ο Κυρτάκης, ο διπλανός ακόμα θα ήταν στην τρίτη δημοτικού.
0: Oh.
1: Ο Δαράκης το έστειλε, ο φίλος.
2: Oh. Άμα είχε τον πατέρα μου, πατέρα ο Δαράκης, θα είχε, σαν αστυνομικό θα ήταν το κεφάλι του, καρούμπαλα θα είχε. Ξέρεις τι ξύλο θα έτρωγε. Πόσο μας προώθησε ο πατέρας μας.
1: Ξέρω, βρήκα έναν και μου λέγει, λέει ο Ραπτόπουλος, δεν είναι τρελός, μου λέει μια. Καθόλου τρελός, λέει. Μια χαρά είναι. Τρελός ήταν ο Κυρτάκης, λέει.
2: Ναι.
1: Ο Ραπτόπουλος είναι λογικότατος, λέει.
2: Πήγαμε να βρούμε δουλειά με ένα σημαντικό.
1: Μπορούσε να μαλώσει,
2: ναι.
1: Μπορούσε να μαλώσει και με το στυλό που κρατάει στα χέρια του.
2: Ναι.
1: Βρήκα έναν τη ηλικία σου, μου τα έλεγε.
2: Για δέσιμο
1: ήταν. Εκεί που καθόταν στα μάξι, μπορεί να κοιτούσε το διπλανό και να μάλωνε.
2: Τι λέει, σε δίνα στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Ναι, μεγαλύτερα παιδιά, ναι. Βρε άκρη.
1: Καλά, σε αυτό καλά σε έκανε.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν, θα...
2: όχι, δεν με έκανε καλά. Φίλε, γιατί μετά.
1: Θες να πας να μαλώσεις και να κάνεις μαγκές. Βρε άκρη, καλά σε έκανε αυτό. Και εγώ τον Αγγελά μου πει κάτι που έκανε. Γιατί πα εκεί κατά.
2: Κάτσε, φίλο, είσαι 12 χρονών και σε δέρουν οι 15 χρονών.
1: Όχι, 12.
2: Δεν έχει άκρη.
1: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άκρη. Τέλος πάντων,
2: δεν θα ήθελε να τον είχε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν. Να το βάζει 10 χρόνια να τρέχει γύρω από το Χαριλάου επειδή είχε κιλά.
1: Είδε τι έχει, προπόνηση έχει κάνει. Γι' αυτό έχει αυτό το κορμί, βρε. Αχάριστε.
2: Τρέχαρε κολόπεδο και ένα
1: γύρο. Καλά σε έκανε.
2: Ναι, καλά
1: σε έκανε.
2: Για το δωράκι το φλόρο να πούμε.
1: GBL, δεύτερη αγωνιστική. Αύριο το τζάμπολ.
0: 6 μάτς αύριο από τα 7.
1: Μπράβο.
0: Παίζουν και οι τρεις πόλεις αύριο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Δόξα Λευκάδας 4 στα απόγευμα και κλεισμένο το θυρών. Ο Ερακλής παίζει στο Περιστέρι. Δύσκολη αποστολή. Το Περιστέρι είναι πάρα πολύ καλό. Βγάζει πάρα πολύ καλή εικόνα. Ναι, με την Μπάμπερκ πάρα πολύ καλή εικόνα.
2: Τι μπάτζι έχει ρε Γιώργο το Περιστέρι.
0: Όχι μεγάλο, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι.
2: Το value for money του είναι.
0: Θα το θεωρούμε δεδομένο, αλλά εκεί. Όχι πολύ περισσότερο.
1: Αν ήταν ένα 200,
0: α πούμε. Ναι, όχι πολύ περισσότερο.
2: Πιο λίγο από το Ηρακλή είναι δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι πιο μεγάλο το Ηρακλή.
1: Πιο μεγάλο, ε.
0: Νομίζω πιο μεγάλο είναι.
1: 1,45 δίνει Περιστέρι.
0: Ναι, εντάξει. Το βρίσκω μάλλον λογικό. Χωρίς βέβαια να πει κανείς ότι δεν έχει τις πιθανότητες του.
1: Όχι, όχι, απλά το Περιστέρι μας έχει.
0: Είναι πολύ διαφορετικός ο Ηρακλής από αυτό που βλέπαμε πέρσι. Έτσι με τα χαρακτηριστικά των παιχτών που επέλεξε είναι διαφορετικά. Οπότε βλέπουμε ήδη μάλλον μια διαφορετική εικόνα, αλλά έχει και πολύ δρόμο να διανύσει γιατί είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε... ο Άρης, το ντέρμπι είναι το Άρης ΑΕΚ βέβαια.
1: Το Άρης ΑΕΚ 5.30
0: ναι, 5.30 ώρα το ντέρμπι. Έτσι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και οι δύο προέρχονται από ευρωπαϊκές δίκες προφανώς αφού έχουμε κάνει το 9-9. Sold out. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα η αυριανή έτσι, αγωνιστικά.
1: Έχουμε εικόνα για το ποιον θα αφήσει έξω ο Τρικέρι γιατί... Πολλοί λένε ότι ίσως ήρθε να ξεκουραστεί λίγο και ο Όσμαν.
0: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το προδικάσουμε.
1: Μετά πηγαίνει στην Λετωνία.
0: Μετά πάει Λιθουανία, ναι, και μετά στη Ρόδο. Έχει ένα πακετάκι εκτός
2: έδρας. Στο γυμναστήριο που πάω έρχονται.
1: Τι αγόρι μου.
2: Κάτι μαύροι και κάνουν βαρύ. Διάδρομο παίκτες που πάω στο μπάσκετ.
1: Α, δεν του ξέρει ποιοι είναι.
2: Δεν του ξέρω. Ποιο είναι αυτό ο μαντράχαλο.
1: Ναι.
2: Δεν μου πετάνε, όμω δεν τα θυμάμαι. Θα τους μάθω.
1: Όστερ ποιος ήρθε.
2: Πες άλλο δύο
1: τρία. Ταϊρή.
2: Ταϊρή.
1: Α, ο Ταϊρή.
2: Ήρθε ο Ταϊρή ο Βόδαρος.
1: Ο Βόδαρος.
0: Α, Βόδαρο, δεν τον λες Βόδαρο.
2: Δίπλα δίπλα.
1: Εντάξει, ψηλός ένα πει, εντάξει.
2: Δίπλα δίπλα κάναμε διάδρομο. Εγώ πήγαινα επίτηδες πιο πολύ για να τον περάσω.
1: Τώρα τι θέλω να μας πει, ότι είναι και πιο γρήγορος από τον Ταϊρή.
2: Όχι
1: ρε μπαγάσα. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε. Τον κοιτούσες και εσύ πατούσες γκάζι.
2: Δεν με κοιτούσες, φίλε, τι με κοιτάει αυτό. Να δώσω κανένα μπάτσο να πούμε.
1: Πού να ξέρει που έλεγε και ο Ταϊρή,
0: Θα έπρεπε να το μάθει τώρα, δεύτερη χρονιά είναι εδώ.
1: Ναι, έπρεπε να το μάθει. Υπάρχει ένα Στρατόπουλος εδώ. Ρε Νικόλο Πετρίδης έκανε παλιά τα συμβιότυπα στον ΟΤΕ, κυρίως Premier League. Η φωνή του είναι ήδη. Όχι, δεν
0: όχι, άλλο είναι αυτό. Υπάρχει και άλλο Πετρίδης, Γιώργο Πετρίδης.
1: Και άλλο Γιώργο Πετρίδης που ασχολείται και με
0: μπάσκετ. Ναι, είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού στο Sport FM TV. Τον ακούτε δηλαδή. Οπότε μην υπάρξει καμιά παρανόηση. Δεν είμαστε το ίδιο πρόσωπο.
1: Ο Γιώργος Πετρίδης. Ο ένας κάνει ρεπορτάζ μπάσκετ. Πάω, ο άλλος κάνει Παναθηναϊκού για να μην μπερδεύεσαι.
2: Στο αέρα.
0: Όχι, Sport FM.
2: Sport FM. Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Που έχει τώρα τα δικαιώματα τηλεοπτικά, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σωστά, με το Sky. Και θα έχουμε πάλι τις καλές. Φέρε τον Αν πρόεδρε, γιατί με Φρανσίσκο δεν βλέπω να παίζει πολύ, λέει εδώ ένας φίλος.
0: Τι δεν παίζει πολύ, δεν παίζει καλά ο Φρανσίσκο.
1: Όχι, δεν θα παίζει πολύ.
0: Α, δεν θα παίζει. Ναι, α, κατάλαβα τώρα. Φέρε τον πρόεδρο, κατάλαβα ποιος είναι ο πρόεδρος. Okay, τώρα, ναι,
1: φέρε τον εδώ σε εμάς, δηλαδή. Αυτό που έχει βγει τώρα, μια που είπε για ΠΑΟΚ ο φίλος με το γήπεδο το κλειστό στο Magic Park, έχουμε δει πλέον. 18, 17,
2: αυτό
1: 16.
2: Αυτό είναι το προπονητήριο, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, λέμε για το γήπεδο τώρα. Αυτό που αρχίζει και κυκλοφορεί τώρα είναι για το γήπεδο. Το προπονητήριο τελειώνει.
2: Δεν σου κάνω μια ερώτηση για σένα. Αυτούς τους αντιπαθητικούς του Ρεστέγκ, τι θα κάνουν να πάει ο κύριος Τέλης. Θα πάει τη Βύση συναυλία με το Φίβο να κάνουν εκεί πέρα.
0: Εντάξει, τώρα είναι.
2: Γιατί αυτό είναι και λίγο εκδικητικό. Γιατί σου λέει.
0: Όχι, δεν το βλέπω έτσι, να σου πω την αλήθεια.
2: Φρεκαλά του κάνει.
0: Τι εκδικητικό, δηλαδή.
2: Φρεκαλά του κάνει.
0: Από τη στιγμή που θέλει να μεγαλώσει. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που θέλει να μεγαλώσει.
2: Τι ζώδιο είναι ο.
0: Α, τώρα με ρωτά πράγματα.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Εδώ καλά, δεν ξέρω το δικό μου σχεδόν.
2: Πε τι ζώδιο είναι ο Τέλης. Να μάθουμε. Γιατί εδώ. Εγώ γούσταρα που το έκανα αυτό. Σου λέει.
0: Δεν το έκανε ακόμα.
2: Θα το κάνει άνθρωπο, ναι. Δεν κολώνει. Ότι τι με κάνατε μαγκές με το γήπεδο και πήγατε με το Σαββίδι, φοβηθήκατε εκεί του Ρώσου κτλ. Πολύ ωραία. Καθίστε τώρα εκεί πέρα να σκουριάζει το γήπεδο και εγώ θα το
1: κάνω.
0: Δεν μπορεί να κάνει όμως αυτά που θέλει στο συγκεκριμένο
2: γήπεδο. Τι θα κάνει δηλαδή. Να βρεις... Δεν θα βάλει το λαϊκό από
0: πρώτα απ' όλα είναι η χωρητικότητα.
1: Είναι τάβρο.
0: Α, μαζί μου. Και εγώ τάβρο είμαι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, αλλά σημασία έχει πλέον μετά τα 30 τι οροσκόπο είναι.
0: Τώρα μα ισοπαίδωσε τώρα.
1: Τι ώρα γεννήθηκε, θυμάσαι. Να σου βρω τον οροσκόπο σου να σε κάνουμε ένα βιογραφικό πληρέστατο. Ναι, παιδιά, ο άνθρωπος, θα ξέρετε, σύμφωνα αυτά τώρα δεν τα πιστεύουν στη θρησκεία μας. Εντάξει, εγώ τώρα χαβαλεδιάζω για τα χρησιμοποιούσα πιτσιρίκους για να τα προσεγγίσω.
2: Ενώ τις παντόφλες που σηκώνει το Άγιο στο βράδυ και περπατάει και λιώνει, τα πιστεύει η θρησκεία μας. Δεν πάτε στην ευχή της Παναγίας.
1: Πάντως είναι Ταύρος, έτσι. Εντάξει, και εσύ Ταύρος. Μοντεγιούνας λίγο θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πήρα και μήνυμα. Πότε θα το δούμε, λέει Γιώργο του Μοντεγιούνας.
0: Εντάξει, έχουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ στο metrospot.gr. Φαίνεται ότι θα τον δούμε για πρώτη φορά.
2: Θα το γράψεις ή το έχεις γράψει?
0: Το έχω γράψει.
1: Ωραία.
0: Στο metrospot.gr το βάλαμε, okay, αλλά φαίνεται ότι θα τον δούμε για πρώτη φορά στη Λιθουανία. Είναι καλά από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Okay, προφανώς ένας παίκτης που δεν έχει κάνει προετοιμασία μπορεί να είναι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους, αλλά η ποιότητά του και
1: είναι
0: η εμπειρία του ήδη, αυτό μαθαίνω, ήδη βγαίνει στις προπονήσεις. Δηλαδή, ξεχωρίζει ο παίκτης που είναι έμπειρος, που ξέρει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Ήρθε με διάθεση καλή.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Συνδύσεις της καριέρας του.
0: Προφανώς. 36 του, ναι, 36, ναι. Φυσικά.
1: Καλά, 36-37 είναι και ο Καλάθης και το βλέπουμε να είναι ο κορυφαίος.
0: Μην θυμηθούμε τι λέγαμε πέρσι και το Μπέβερλι. Ο οποίος έκανε 15 ασίστ σε μάτς κυπέλλου στη Γαλλία.
2: Ο Μπέβερλι.
0: Ο Μπέβερλι.
2: Ο Μπέβερλι τα είχε με μια φίλη μου.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
2: Της είχε αλλάξει τα φώτα. Τι μεγάλο είναι.
1: Τι ακούω κάθε μέρα. Δεν υπάρχει κουτσομπολιό να μην το ξέρει. Είναι μέσα στο δωμάτιο και δεν σήκα. Τώρα παρεμπιπτόντως. Γιώργο, καταλαβαίνεις.
2: Ηλεκτρολόγος ήταν.
1: Ήταν ηλεκτρολόγος στη δουλειά. Ένας Μπέβερλι ίσως να τέριαζε φέτος στον ΠΑΟΚ, φίλε. Θέλουμε λίγο κάποιον ακόμα εκτός του Καλάθι να κάνει λίγο άμυνα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς και τα χαρακτηριστικά του Μπέβερλι δεν τα βρίσκει.
1: Δεν τα βρίσκει εύκολα, ακριβώς. Θα σου πάρει και δύο.
0: Θα σου πω ότι δεν θα χωρούσε. Φυσικά και θα χωρούσε.
1: Αυτό λέω, ότι ίσως να χωρούσε κιόλας.
0: Αλλά όταν χτίζεις μια ομάδα, κάτι ψάχνεις, κάτι διαφορετικό. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ένα ρόλο σε αυτή την ομάδα, δεν έχει νόημα να το συζητάμε τώρα, έτσι.
1: Σωστά. Ωραία. Άρα αύριο, εισαύριο τα σπουδαία στο μπάσκετ. Ξεκινάς από τις 3 το μεσημέρι και τελειώνεις μπασκετικά 9 ώρα το βράδυ.
2: Ωραία, ο Σάββατο θα περάσει μετά. Πού θα πάτε μετά, θα πας και ένα μπουζούκι, νοούμε.
1: Εγώ.
2: Για τον Γιώργο, λέω. Γιώργο, εσύ που να πας, μόνο λόγια.
0: Τα Σάββατά μου, φίλε, είναι άστα. Μέχρι το βράδυ.
1: Μία από τα ίδια.
2: Δεν παρακοπανίζει τίποτα μετά.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι και μπαμπάς, έχει χίλιες ζουάλες.
2: Ένας λόγος παραπάνω που είναι μπαμπάς να πάει να ξεσκάσει λίγο.
1: Εντάξει, Γιώργο, θα πάω να ξεσκάσει.
0: Έχει τα δίκια σου, δεν μπορεί να πω, όχι.
1: Τέλεια. Γιώργο, μα ευχαριστούμε.
2: Γιώργο, παιδιά. Είσαι υπέροχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα πάλι με τα
2: μάτς, με τα αναλύσεις.
0: Τελευταία τηλεφωνικά. Θα είμαστε για ταξίδι.
1: Θα μας δίνεις και το ρεπορτάζ, θα συνοηθούμε την ώρα. Θα φύγει η Λιθουανία, εκεί είναι δίμετρες οι κοπέλες εκεί.
2: Τώρα γιατί τον δίνεις? Εσύ κοντό τι να κάνεις?
1: Εγώ τι να κάνω, χώνομαι από κάτω από το κρεβάτι εγώ.
2: Είσαι μια λίγο.
1: Σφινόζος από κάτω, θα βρεθώ.
2: Τώρα θα πάμε το βράδυ στα μπουζούκια.
1: Με το που τώρα, χωρίς πλαγιατί, ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε έξω καρδιά όλα, με το που πάω, φύγω από εδώ, φεύγω σπέρα σπίτι.
2: Θυμάσαι.
1: Παίρνω χάπια, χαπακώνω, πίνω χυμό και θα κοιμηθώ μια μισή ωρίτσα να δω πώς θα είμαι.
2: Μόνο μια μισή ωρίτσα?
1: Πόσο να κοιμηθώ?
2: Κάτι τρίωρο.
1: Όχι, έχω και ραντεβού μετά, γι' αυτό έχω και γυρίσματα. Τι να κάνουμε.
2: Είσαι και ηθοποιός?
1: Ναι, έχω και τα. Είμαι, έχω το.
2: Δεν είσαι?
1: Το έχω. Αυτό. Λοιπόν, κομψό.
2: Και γραμμές.
1: Γραμμές.
2: Ό,τι πεις.
1: Κουβεντολόι, σουσού, μέχρι και τις 12. Πάμε.
2: Μη με ρωτάτε για βίση τι είπα TikTok. Μπείτε μέσα και δείτε. Εδώ άμα τα πω αυτά θα πάθει.
1: Όχι.
2: Ο Ανδρώνης θα με...
1: Φτού, ξελευθερία.
2: Εξολοθρεύσει.
3: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης τελειώνομαι.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική της Super League 1 με 7 αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν από το Σάββατο ως τη Δευτέρα. Την Κυριακή στις 5 το μεσημέρι ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Στις 7 ο Άρης υποδέχεται το Βόλο και στις 9 το βράδυ ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα της Super League 2 με τους αγώνες για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το Σάββατο ο Πασεραϊκός φιλοξενεί τον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο και η Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Παθρακικό στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ στις 3 παρατέταρτο η ΜΑΚΟ τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζεται η Στίχημαν Greek Basketball League για τη δεύτερη αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Το Σάββατο στις 3 ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην έδρα του Περιστερίου, στις 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας και στις 5.30 ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Προμηθέα Πατρών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός εχθές επικράτησε τη Φενέρμπαχτσέ με 92-74, κάνοντας το 4-4. Σκυτάλη παίρνει απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται στη Σανή Λαρίνα την Ανατολού Εφές. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς ήκε, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ. Να τα πούμε, να τα πούμε κι εμείς εδώ στη Ραφαέλ. Γιατί αν δεν έχετε φάει Ραφαέλ, δεν ξέρετε τι θα πει επιλογές. Έτσι, πίτσα, πιτσάρα, μακαρονάδα, άλλο πράγμα. Γκαργανέλ, κοτόπουλο, μεσός, απλά δεν υπάρχει το πιάτο. Αυτό σας το λέω. Πάτε μια φορά και μετά ψάχνετε τι θα δοκιμάσετε την επόμενη. Δεν σκέφτεστε καν να πάτε πουθενά αλλού. Και πλέον η οικογένεια μεγαλώνει, έτσι. Εδώ και δύο μήνες έχουμε Ράφαλ και στο Λαγκαδά που γίνεται πανζουλισμός. Εκεί τα παιδιά του Λαγκαδά έχουν αγκαλιάσει την Ράφαλ που είναι ήδη σε τούμπα. Εδώ είπαμε, κάνουμε ανακαίνιση, δίνω. Γιατί εχθρός του καλού ποιο είναι?
1: Το άριστο.
0: Μπράβο. Και αυτό επιζητά η Ράφαλ. Το άριστο θα το κάνει ακόμα πιο ωραίο το μαγαζί. Βέβαια είναι ανοιχτό το πακέτο, το delivery. Έτσι παίρνει τηλέφωνο, απλά το σαλόνι έχει κλείσει. Έτσι. Πολύ γνεύος μου, Καλαμαριά και Λαγκαδά. Βέβαια μπορείς να παραγγείλεις. Παίρνεις τα τηλεφωνάκι, Ράφαελ, κλακ και χλάτς.
1: Τώρα πάω να φέρω και την πριζόλα.
0: Με την πριζόλα, δε. Έχεις φαγωθεί με την πριζόλα. Θα πας να την ψήσει η Ράφαελ.
1: Πίτσα με πριζόλα.
0: Πίτσα με πριζόλα, μάλιστα. Υπάρχει μια μέρα, παγκόσμια μέρα μπριζόλας και κάτι ακόμα, αλλά τώρα μου διαφεύγει. Μπριζόλας και κάτι άλλο.
1: Καλά, εμείς κάνουμε τώρα τρέλες εκεί στη Ράφαελ.
0: Εσείς κάνετε τρέλες γιατί είναι δικό μας μαγαζί. Τους έχουμε σαν δικά μας παιδιά τώρα εκεί, έτσι. Πέντε καταστήματα. Η ποιότητα, η γεύση και τιμές, παιδιά, είναι πραγματικά όμως value for money. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Και για όσους προσέχουν, υπάρχει και το μενού του αθλητή. Πένες ολικής, το αφρικανικό που τρως εσύ. Κοτοπουλάκι, μανιτάρια, σπανάκι και κότατς για healthy κατάστασεις. Υπάρχει και η healthy Caesar, έτσι.
1: Αυτή τι είναι?
0: Αυτό είναι για το μενού του αθλητή. Η healthy Caesar. Ναι, δηλαδή θερμίδες ελάχιστες. Κότας, προσεκτικά, μανιτάρια, σπανάκι, κοτοπουλάκι. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, Ράφαελ πιτσάρα, παιδιά. Σήμερα μάλλον θα πάω, θα είμαι στις Καλαμαριάς. Λίγο πριν πάω να κάνω το... Μετά τον ύπνο θα πάω στη Ράφαελ να στανιάρω. Πάω να κάνω γεύμα για να κάνω το live. Θυμηθώ, θα ξεχωριστώ, θα πάρω τα...
1: Live,
0: ναι. Έχω live σήμερα το καφενείο, ναι, με τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε μπουζούκια.
0: Ναι, αν είμαι καλά θα πάμε.
1: Ιουλία.
0: Ιουλία Καλυμάνη.
1: Μ' αρέσει.
0: Το Έντεν εδώ που διαφημίζουμε. Αν είμαι καλά και αποβάλω αυτό που έχω τώρα.
1: Πάρε με μία ώρα το πρωί τηλέφωνο, θα είμαι εγώ αλλού.
0: Όχι, θα σε πάρω την ώρα που θα φεύγω. Εγώ αν θα πάω, θα πάω κάτι στις 12 η ώρα. Κάπου στις 12 για σου πω, πάω τελικά. Και
1: σε τραπέζι.
0: Εντάξει. Ναι. Θα έχουμε αυτά, μην αγχώνεσαι. Θα είναι κλεισμένα.
1: Εκεί μαζί είναι.
0: Ναι. Το φιλαράκι με εκεί ο Πάνος θα καθαρίσει.
1: Εντάξει, κανένα νύζηκε.
0: Ναι. Καλημέρα!
1: Μετά το πανεπιστήμιο του ΠΑΟΚ θα πας εκεί.
0: Στο πανεπιστήμιο του ΠΑΟΚ θα πάω μετά τις 6 που το ανέφερες. Και θα πάω όντως, θα τελειώσω το γύρισμα και θα πάω στο πανεπιστήμιο. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάω σπίτι να ετοιμαστώ, να φρεσκαριστώ, να κάνω λίγο. Αν είμαστε γεροί και δεν είμαστε κρεβατωμένοι. Γιατί τώρα λέμε πολλά εμείς, αλλά. Άμα μας πάρει ο κατήφορος με την ίωση, δεν ξέρουμε. Λοιπόν.
1: Αφού δεν έκανες πυρετό, μην φοβάσαι.
0: Φοβάμαι, μην κάνω αυτό, λέω τώρα.
1: Δεν θα κάνεις.
0: Καλημέρες.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
2: Τι κάνουμε?
0: Δόξα τον ύψιστο, μια χαρά, αδερφέ, εσύ.
2: Μπράβο, ρε παιδιά. Λοιπόν, Τάσος Παναϊκός Παλαιοφάλιρο.
0: Καλώς τον να. Μπασκετάρα παίζεις. Μπασκετάρα παίζεις.
2: Βέβαια, παίζω μπασκετάρα.
0: Παίζεις μπασκετάρα, δεν φοβάσαι, μήπως είναι λίγο νωρίς.
2: Νωρίς είναι καλά, εννοείται είναι νωρίς, αλλά τα δείγματα είναι θετικά. Πέφτει με τον άλλο προπονητή,
1: πιστεύω
2: μια ήττα θα την είχες κάνει.
0: Ναι.
2: Γιατί έχεις ένα προπονητή τώρα που παίρνει από όλους ό,τι μπορεί περισσότερο, έτσι. Από Ματζούκα, Καλαϊτζάκη.
0: Ας έχω πάθει πλάκα με Ματζούκα, με Ρουγκαβόπουλο. Το θέμα είναι άλλο. Όταν θα έρθει ο Ναν, πού θα βρει χώρο? Ο Ναν θέλει 25 λεπτά. Πού θα τα βρει?
2: Τώρα κοίταξε, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Βέβαια.
2: Να μπορέσει, αλλά θα τα καταφέρει. Δεν είναι το φοβάμαι ο Μπράντοβιτς σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
0: Αυτή είναι, για μένα, αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι των προπονητών που έχουν αυτό το επίπεδο των παιχτών και αυτό το ρόστερ.
2: Μα εκεί φαίνεται ο προπονητής.
0: Ναι.
2: Ο σωστός, ο μεγάλος ο προπονητής εκεί φαίνεται.
0: Εκεί είναι το δύσκολο. Ακριβώς. Όχι να του μάθει τα συστήματα τώρα και
2: να βγάλει τη χρονιά με 7 παίχτες, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Τέτοιες σεζόν και περιόδους με τόσα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Να πω, πάμε για το ντέρμπι, λίγο ήθελα να πω.
0: Για πάμε στο ντέρμπι, ναι.
2: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
0: Είναι. Αν τον κερδίσει, το πετάει έξω για μένα.
2: Ναι, σοβαρό πρόβλημα του Ολυμπιακού. Γιατί είχα μια συζήτηση προχθές. Έχω ένα πάρα πολύ φίλο, ο οποίος είναι μέσα στον Ολυμπιακό σε πολύ κέρια θέση, όχι σε γραφεία, μέσα στην ομάδα. Θέλω να σου πω.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ κουμπωμένοι. Πάρα πολύ κουμπωμένοι.
0: Μα παίζουν τη χρονιά τώρα. Άμα δεν τους βγει αυτό το μας, πλέξανε.
2: Ναι, τεράστια η ανακούφιση τη που δεν παίζει ο Λιβάη, να ξέρεις. Τεράστια. Δηλαδή.
0: Λογικό.
2: Μου λέει, θα είχαμε, λέει, μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, στη θέση του από ό,τι έμαθα χθες θα πει ο Ταμπόρδα άλλου στυλ παίχτης, αλλά είναι ένας παίχτης που ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πάρα πολλά από τον Ταμπόρδα, έτσι. Έχει πολύ καλά στημένα, έχει πάρει γκολ από τα στημένα του, έχει πάρει γκολ από τον ίδιο. Αλλά εντάξει, πιστεύω, καλύπτεται η απώλεια, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, επειδή το ρώτησα για τον προπονητή, τον καινούριο, μου λέει εντάξει, καλός είναι, αλλά πιο κάτω από το Μεντιλίμπαρ τον έβαλε.
0: Ναι.
2: Ναι, τον έβαλε πιο κάτω από το Μεντιλίμπαρ και σου λέω τώρα για παιδί που της δίνει ομάδα καθημερινά, έτσι, δηλαδή μέσα στην ομάδα. Και κάτι άλλο τελευταίο,
0: ναι.
2: Για αυτό που είπε για τον Όφη ο Κωστής, εγώ συμφωνώ, θα ξεφουσκώσει ο Όφη, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έχει διαρροές προς τον Ολυμπιακό με τη χρονιά, όχι.
0: Θα φύγουν το χειμώνα, θα φύγουν κάτι νους, Αθανασίου.
1: Τελείωσε βρε τώρα, εντάξει, καλά τον ευχαριστηθήκαμε, μπράβο, τα παιδιά στην Κρήτη χαρήκανε, αυτό ήταν.
2: Ναι. Και θα σου πω και κάτι, μη σου φανεί περίεργο.
0: Αυτό, ναι.
2: Άμα δεις και κανένα Κόντι προπονητή στον Ολυμπιακό, γιατί τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση από
1: ό,τι. Ναι, έχει ανεβάσει πόντους.
0: Για μένα ο Κόντις θα πρέπει κάποια ομάδα να τον δοκιμάσει και να τον εμπιστευτεί από τους μεγάλους. Ο Παναθηναϊκός δεν τον ζήγησε
1: καλά. Εάν δεν πάει σε.
0: Εγώ να σου πω κάτι, να σου πω.
1: Θα πάει στο Βέλγιο.
0: Δεν θεωρώ τον Ίστρουπ τόσο καλύτερο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Αυτό λέω.
1: Το 3-4-3 το φτιάχνει πολύ καλά.
0: Μια χαρά. Να σου ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Καλό σουκού. Είναι κομβικό το σουκού. Για το ποδόσφαιρο αυτή η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι μας.
1: Φοβάμαι ότι θα έχουμε αλλαγή προπονητών.
0: Λες, ε.
1: Ναι, δεν καλημέρα. Το θέλω.
0: Καλημέρα.
3: Να τυχωθώ, ρε Σαΐσια.
0: Να τυχωθείς γιατί είσαι τιμιότατος και βγαίνεις μια φορά την εβδομάδα, το τήρησες κατά γράμμα.
3: Πάντα.
0: Μπράβο, ρε Βαραβά μου. Μπράβο, ρε Τακί μου. Χώση του τώρα.
3: Πάντα, ρε Μάγκα, πώς θα γίνει.
0: Ναι.
3: Και ακούω για τη Ράφαελ την πιτσάρα. Και πώς γίνει το ακάμωμα, ρε Τακίμη.
0: Μάζεψέ τους, δεν μου τους έχεις μαζέψει όλο το fan club.
3: Να μαζέψε τη Σοφία.
0: Ναι.
3: Την άλλη, πώς τη λένε, την κυρία της νύχτας.
0: Κυρία της νύχτας, δεν ξέρω ποια λες.
3: Καλά, ρε, την Άντια.
0: Α, την Άντια. Ναι, κύριο, κυρία.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: καιρό έχουμε να την ακούσουμε την Άντια. Ναι.
0: Την κυρία Δέσποινα έχουμε καιρό.
1: Η κυρία Δέσποινα καιρό έχει να βγει.
0: Ναι.
3: Κυρία Δέσποινα δέθηκε με χειροπέδες και να την δείτε πολλά χρόνια.
0: Οχ, άστο τώρα.
3: Τι να κάνω, ναι, έφυγε στο νοσοκομείο.
1: Δεν υιοθετώ, δεν υιοθετώ.
3: Έμεινα ντούκι.
0: Έμεινε ντούκι.
3: Έμεινα ντούκι, ρε.
0: Ντούκι έμεινε, ακούς.
1: Τι το πολύ κοινού.
3: Σέκο. Είναι χειροπέδες, κυρία Δέσποινα.
0: Άστο τώρα, άστο.
1: Μη.
3: Ναι, αλλά με προμάτε στον αέρα να τα χώσω, ρε Νικό.
0: Μην τα χώνει, άσου, μια χαρά δεν τα χώνει. Ωραία, λοιπόν, κανονίζουμε
3: να μπαίνω. Έχει πιτσάρα τη Ράφαελ.
0: Πιτσάρα
3: γιατί Ράφαελ. Δεν το προμάτε, Νικό.
1: Η κοσμηματοπολία είχε βραχιό, γιατί βραχιό έλεγε αυτό. Φύγε από εδώ, ρε. Τι είπε τώρα, δε. Δεν υιοθετώ τίποτα.
0: Δεν υιοθετούμε τίποτα. Βαραβάς αλήθειας. Χαχαχαχα, γελάει ο άλλος εδώ. Λοιπόν, για το Γιάκη δεν είπατε, παιδιά, που έκανε παιχνιδάρα με την Κροατία. Πώς θα την κρατήσουμε αυτή την παιχτάρα.
1: Γιατί να μην το. Πότε έχει συμβόλαιο.
0: Μέχρι το καλοκαίρι.
1: Με οψιόν.
0: Δεν υπάρχει οψιόν υποχρεωτική.
1: Εντάξει τότε.
0: Δεν υπάρχει. Θα πρέπει ο Πάκου να διαπραγματευτεί ξανά.
1: Άμα διαπραγματευτεί με τον Μιχαηλίδη, κάει και πες το.
0: Πάμε, καλημέρα, πάμε.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Έλα, γκροπ!
4: Καλημέρα,
0: να το σοβεσίλιο.
1: Γκρομπελιάρη είναι αυτό. Ναι.
0: Ο οποίος τώρα πήρε τα πάνω του λίγο γιατί ο Πάουκ δεν παίζει καλό μπάσκετ, αλλά ο Καλάθης δεν πρόκειται να τον δικαιώσει ποτέ.
4: Εμείς πάντως το Μάιο θα μαζευτούμε στη Ράφελ.
0: Εμείς σίγουρα θα μαζευτούμε.
4: Ποιο θα πληρώσει είναι το θέμα.
0: Αλήθεια.
4: Όλη η Τούμπα σηκώθηκε στο πόδι την Κυριακή που ήμουν με τη Γερμανία και χόρευε στους ρυθμούς της κομματάρας Moving to the Sun.
0: Να τα πούμε,
4: το hit του καλοκαιριού για φετινό
1: χαλί.
4: Και έκανε το δύσκολο στην αρχή, Μαξιμιλιανέ, έτσι. Και μην το κατηγορήσεις εάν παρελπίδα δεν κατακτήσει φέτος στην Ευρωπαϊκή Κούπα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και πληρώσει τη Ράφαελ. Ο Τριγκέρ και ο Καλάθης θα φταίνε. Όχι μουσική χαλάρα. Και θα πρέπει να προβληματίζεστε εκεί στον ΠΑΟΚ εάν με κορυφαίο που πράγματι είναι ο Καλάθης στα τελευταία μάτς ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να κερδίσει στον Πόντο, τη Μύκονο και την Πόσνα. Και επειδή αυτά μπορεί να προσφέρει μόνον η αλλαγή του τεράστιου Διαμαντίδη στη μοναδική Ευρωλίγα που έχει κατακτήσει το 2011 και στο φίλο σου το ρεπόρτερ τον Παναθηναϊκό που ανέφερες και με αμφισβήτησε όταν το ανέφερα στην προηγούμενη επικοινωνία μας πριν από καμιά δεκαριά μέρες, έχω να του αναφέρω τα κάτωθη. στον τελικό που κατέκτησε η Πανάθα το 2011 στη Βαρκελόνη, ο Δημήτρης Διαμαντίδης αγωνίστηκε 32 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, πραγματοποιώντας ηγετική εμφάνιση, σημειώνοντας 16 πόντους, 9 assist, 5 rebound, 2 κλεψίματα και αναδείχθηκε ασφαλώς και MVP. Ο MVP όλης της διοργάνωσης. Ο Καλάθης στα λίγα λεπτά που αγωνιζόταν ως αλλαγή του τεράστιου Διαμαντίδη προσέφερε και αυτός κυρίως αμυντικά πάνω στον πάγκο και έβαλε και 4 πονταλάκια.
0: Μια χαρά.
4: Ο Τούντα μιλάει πάντα στοιχειοθετημένα.
0: Μια χαρά. Πες
4: του φίλου σου του Παναθηναϊκού του ρεπόρτερ.
0: Μια χαρά.
4: Και ακούω τώρα που δεν επισφραγίστηκε και επίσημα συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
0: Θα γίνει, προσεχώς.
4: Μα αναδεικνύεται κατασκευή νέο γηπέδου από τον κύριο Μιστακίδη. Παλιά μου τεχνικό σύνολο.
0: Θα γίνει, μη βιάζεσαι.
4: Παλαιότερα ήταν η νέα Τούμπα, τώρα προκύπτει.
0: Σε βλέπω, έχεις μια τάση κατά του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το βλέπω αρνητικό. Ναι.
4: Στην Τούμπα, εγώ από όλους τους ποδοσφαιριστές που παρακολούθησα την Κυριακή, πέραν του νέου Νόιερ που είναι ανδιαφυσβήτητα θεματοφυλακάρο Τζολάκης, ξεχώρισα το τάγκ στον Ανδρούτσο. Αυτόν θέλω. Πα και στη μεγάλη Λίβερπουλ είτε στην Παοκάρα. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
0: Ποτέ είτε σε όλα, ρε φίλε. Είσαι χυμαρόδης, είσαι χυμώδης, σαν την συγχωρεμένη.
1: Ποια είναι η συγχωρεμένη?
0: Η Άννη Κολ Σμιθ. Τη θυμάσαι? Ένα λαγουδάκι του Playboy συγχωρέθηκε, γι' αυτό λέω. Με αθεά. Εξανή.
1: Έβαψε στίχο.
0: Όλους. Δεν είχα αφήσει τότε.
4: Η Χολύπτη είναι απέναντι.
0: 18-19 χρονών ήμουν τότε. Η Χολύπτη είναι ο φίλο ο Καζαμπάκα και Ντούντα μου, βάλε τελεία, ναι.
4: Το φίλο μου τον Κέμπελ Σαμπάκα, έχω να του πω ότι και εγώ πριν κάνα χρόνο που έκανα τον Καμπόσο παίζοντα μπάσκετ σε τσιμέντο, ένα χρόνο έκανα να συμμαζέψω τα γόνατά μου. Άστο. Τώρα αυτό που πήγε να κάνει τον Καμπόσο, φαίνεται στα 5x5, καλά να πάθει.
0: Άστο, ήθελε άστο.
4: Και παθεί.
0: Άστα, έβγαλε το που έγινε Ντεσπότοφ. Φιλιά, Ντούντα μου, την αγάπη μας. Φιλιά. Έχει γίνει κυρίλ Ντεσπότοφ των χοληπτών εδώ. Για πάμε επόμενος, καλημέρα.
1: Σε γιονάρα με κάλτσα, ε.
0: Ναι. Γιατί βγαίνει το κόκαλο.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου.
5: Ραπτόπουλε,
1: μάλιστα.
5: Το Μίνι Κούπερ που έλεγες εχθές,
1: ναι.
5: Να το πάρεις. Σε συνιστώ να το πάρεις.
1: Ωραίο, ε.
5: Για την κοράκλα σου, ε.
0: Α, για σένα. Σε σου πει πάρε ένα άτος. Πάρε ένα άτος και πολύ σου είναι τώρα στα 60 σου. Αυτό σε λέει τώρα.
5: Και γράφει
0: άτος. Περίμενε πάρε σπίτια και περίμενε να πάρει αυτοκίνητο στα 70.
5: Νίκο.
0: Ναι.
5: Και γράφει Augsburg. Δεν λέμε ονόματα.
0: Ναι.
5: Σήμερα έχουμε πάλι συνάντηση. Θα έρθει κάθε Παρασκευή. Έρχεται εδώ. Όλα τα άκουγα τι λέγατε του καλοκαίρι.
0: Α, άρα ξέρεις πολλά εσύ για την Augsburg. Ξέρεις πολλά εσύ επομένως. Θα σου έρθουμε να ξέρεις, το έχω υποσχεθεί γιατί μου είπε να έρθουμε να φάμε κανένα ψαράκι.
1: Πού να φάμε ψαράκι.
0: Ξέρω. Τα άκουγες όλα επομένως το καλοκαίρι. Είχαμε πολύ κονέξο με
5: όλα. Όλα φιλαράκι, όλα. Και το ξέρει και ο Ραπτόπουλος, το ξέρει το μαγαζί, ρε.
0: Ναι, εντάξει, όποτε είναι, πάρουμε και τον Κωστή και πάμε να φάμε ψαράκι. Πέσω, πού είσαι.
5: Είπαμε, αμπελόκηπος. Απέναντι από τη Μωρή
0: Λαζαριστών. Εντάξει, θα το κανονίσω.
1: Θα έρθουμε, γιατί όχι.
0: Θα το φτιάξουμε, ναι.
5: Ναι, ρε, εκεί δεν γνώρισες και τον άλλα.
1: Ναι.
0: Ξέρει αυτό,
5: Σιλή. Να
0: σου δώσουμε τον Μίνι Κούπερ που έχει πινακίδες από το Augsburg, να ξέρεις.
1: Ω, ξέρεις.
0: Θα τις αλλάξουμε μετά, εντάξει.
1: Εντάξει.
5: Αλλά είναι, Κώστα, είναι τζιτζιλόνι.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Τζιτζίγε, πόσα λόγα τα έχει.
0: 2,25.
5: Πω. Τέτοια πράγματα δεν ξέρω εγώ. Ρε.
0: 225, το ξέρω εγώ.
5: Τώρα που είπανε για τον Ανδρούτσο,
0: ναι.
5: Όσο έπαιζε στον Ολυμπιακό, μην πατήσει την εθνική, λέγατε. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε.
0: Είδε πώ αλλάζει, ρε φίλε.
1: Το βάλα δεξί μπακ τον
0: Ανδρούτσο. Το παλικάρι το τέντωσαν στον Ολυμπιακό, το έβγαλαν άχρηστο, το διώξαν από εδώ, το κάναν από εκεί. Και τώρα ξαφνικά τον θέλουν όλου ο Ντουνιά.
1: Πήρε δύο τίτλου με τον Όβικη που δεν πήρε Ολυμπιακό σε δύο χρόνια.
0: Ναι. Ακριβώς.
5: Έγινε, παιδιά.
0: Φιλιά, χάρη μας, έλα.
5: Καλή συνέχεια.
0: Έλα να φύγουμε στην ώρα μας, να προλάβουμε να πάμε να χαπακωθούμε, γιατί δεν βλέπω να βγαίνει αλλιώς σήμερα.
1: Έλα, βρε το ρηνικό διάβραμα, έκανε λίγο κρούνα.
0: Έχω και τον αφιένα μου, έχω και ζαλάδες, έχω και πάνω να σηκώσω και πυρετό άσο. Φτερνίζομαι, δεν
1: έχω μια Ουγγαρέζα στο μαγαζί, κάνει ένα μασάζ και το λαιμό.
0: Ουγγαρέζα, ναι. Άλογο. Ουγγαρέζικο άλογο. Η Ουγγαρία που θα πες είναι πρώτη σε ταινίες πορνό. Αν θες τώρα εσύ να πας να γυρίσεις που είπες, εκεί θα πας.
1: Εσύ πήγες εκεί παλιά.
0: Εκεί παλιά τώρα, πούτζου. Λοιπόν, χάρη μας.
6: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα για το τι σας έλειψε περισσότερο από το πρωτάθλημα το οποίο εκκινεί τώρα αύριο. Λοιπόν, είχαμε Ίντριγκα, Καλή Μπάλα, το Κουμάρι και την ομάδα του καθενός.
1: Ο καθένας ότι... δεν βγήκε πρώτη.
6: Τελευταίο.
1: Για πες τα λίγο ακόμα.
6: Ίντριγκα, Καλή Μπάλα, Κουμάρι.
0: Ίντριγκα.
1: Όχι, Καλή Μπάλα.
6: Τα έχει βγάλει καλά άτομα.
0: Τα βγάλε.
6: 11% η Καλή Μπάλα.
0: Ναι.
6: 14% του Κουμάρι. Βαρούσανε μάλλον και στις εθνικές.
0: Βαρούσανε, ναι.
6: Ναι.
0: Παίζανε, γιατί αφού μια ναι. χαρά πληρωθήκαμε.
6: Ίντριγκα, 23% ψηλά.
0: Να, εντάξει. Έχεις να ξέρεις.
6: 2,5
0: στους 10 θέλουν Ίντριγκα.
1: Ωραία.
6: Ναι. Και το 50%, 52% για την ακρίβεια.
1: Ο Παδάκια. 5
0: στους 10 είναι σαν εμένα.
1: Είναι ο Παδάκια, ναι. Μετρός.
0: Ναι, σε τρώω.
6: Γουστάρουνε μπαλίτσα.
0: Όχι, ναι. Γουστάρουμε την ομάδα μας. Έρμα τη βλέπουμε. Μπαλίτσα 10%.
1: Θα πας στο πανεπιστήμιο αφού θα
0: κοιμηθείς. Το πρόγραμμά μου σήμερα έχει φεύγω τώρα σφαίρα. Μια που τα λες και εσύ, να το πω κι εγώ μια φορά.
1: Επέτω μια φορά.
0: Πάω, χαπακώνομαι. Ξαπλώνω μια ώρα, ελπίζω να συνέρθω. 3 ώρα Ράφαελ. 5 ώρα γυρίσματα καφενείο. 6,5 ώρα πανεπιστήμιο. Εκεί θα κάτσω μέχρι 7,5.
1: Εγώ να σου
0: και
1: κάνει
0: το live, ναι. Και αν είμαι καλά το βράδυ πάμε μπουζούκια.
1: Περιμένω.
0: Ναι, αν είμαι καλά και δεν έχω βγει πέ.
1: Ναι, για να βάλω το τζιν το καλό. Να,
0: α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Καλά δεν βάζεις εσύ ολόκληρος προαγωγός, παραγωγός και δεν συμμαζεύεται τζιν καλό που πας στα κορίτσα.
1: Πάω η δουλειά.
0: Α, η δουλειά, ναι. Δεν πας κοψός διμένος.
1: Κοψός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πάμε
0: αυτό
1: τη φόρμα.
0: Έχω δει, αυτό έχω δει. Λοιπόν, έρχονται τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Γιώργος Μπούζος εδώ με Γιώργο Καστάνη, με Γιώργο Στράτζαλη, με Γιώργο Μάτζιο, με Γιώργο Πετρίδη, με Γιώργο...
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου οι δύο τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη διασωληνωθεί. Οι τραυματίες ανήκουν σε εξωτερική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες πιθανότατα σε δεξαμενή. Τέλος στη ζωή του έβαλε σήμερα το πρωί ένας 42χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Ο αυτόχειρας που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης αυτοκτόνησε εντός του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη σε υπηρεσιακό λεωφορείο, κάνοντας χρήση του όπλου του. Αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στα σημεία εκείνα όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή του flyover. Η αρχή θα γίνει από τις επόμενες ημέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Εντολή για δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαραλαμπουβουρλιώτη. Την παράδοση των οικονομικών της στοιχείων καθώς και της αλληλογραφίας που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ζητούν από την πρέσβη της των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle, η δημοκρατική της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
14: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία στον Αντένα.
15: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
25: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
24: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
28: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
29: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
28: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις την πρωτόπιση Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήθεια με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Πτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το αλλιώ όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS Μετρόπολης 95,5 στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε και να σχολιάζετε όλα αυτά που θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία, στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Πέρα Γρηγόρη.
0: Ξεκινήσαμε χθες λέγοντας για τα ωφέλη των παικτών της Εθνικής. Σημερινό δημοσίευμα της Μάρκα εκτιμά ότι η αξία του Τζολάκη είναι 80 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Να είμαι ο μάνατζερ του Τζολάκη, να πηδήξω από τη χαρά μου. Εμένα που με τον έστει να το κάνω.
0: Ναι, φίλε, είναι συγκλονιστικό. Είναι κάτι πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο για αυτό που θα οικονομήσει.
0: Γιατί είναι κακό για μας?
1: Και εσύ τι καλό είναι?
0: Τι καλό είναι?
1: Ναι.
0: Το να βλέπω.
1: Αν οικονομήσει ο Τζολάκης, δηλαδή εκατομμύρια, ή ο μάνατζερ του.
0: Όσο ανεβαίνει το προϊόν,
1: ναι,
0: τόσο ανεβαίνουν και τα παράπλευρα ωφέλη.
1: Ποιο το λέει αυτό?
0: Εγώ στο λέω.
1: Εγώ σου λέω όσο κατεβαίνει το προϊόν, τόσο περισσότερο ωφέλη έχουμε.
0: Δεν μου λες διαδικτυακά.
1: Μάλιστα.
0: Όσο περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές έχουν οι ελληνικές ομάδες, δεν είναι καλύτερα για σένα και για τους?
1: Δεν ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο διαδικτυακά.
0: Φυσικά και όχι.
1: Έκανε ένα βίντεο για τη Βύση και κάνει πάντα. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, πώς θα πάρω Τζολάκη στο παιδί, γερό να είναι.
0: Η βάση μας είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ποια βάση είναι? Η βάση είναι ότι πουλάει.
0: Πάνε κάνει μια εκπομπή απέναντι στο Λιάγκα, είναι και χτύπα τον.
1: Γιατί άμα κάνω θα το χτυπήσω?
0: Ο, δεν είπα όχι.
1: Α, με φώναξε κανένας να πάω? Άμα με φώναξε θα πάω.
0: Ρε φίλε, δεν είπα όχι, αλλά...
1: Α, και ένα δικηγόρο εκεί πέρα και δύο πράβους και έξω άλλα τέσσερις δημιουργίες. Κάνω τέτοια εκπομπή.
0: Και δημιουργίες. Θες και ελικόπτερο?
1: Έχω και δύο πράβους και έξω άλλα τέσσερις δημιουργίες.

0: να μου την πει και να πω ότι.
1: Δεν είναι η βάση μας το ποδόσφαιρο, όχι.
0: Ξεκινάμε από το ποδόσφαιρο.
1: Τίποτα. Ξεκινάμε από το ότι πουλάει.
0: Εννοείται. Φυσικά και μας ενδιαφέρει η εμπορικότητα. Νούμερα, το είμαστε όλοι.
1: 6 με 9 δεν λέγει την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Και καλά κάνουν.
1: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο ζουν.
0: Εφόσον πουλάει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Φυσικά.
1: Τι είναι το ποδόσφαιρο,
0: όμως θέλει ίντρικα, διαπλοκή.
1: Πολιτικά,
0: σεξ, βία, πολιτικά.
1: Άρα στο ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει και αυτό όμως. Και επιτέλους μετά από 20 μέρες έχουμε και πάλι αγωνιστική.
1: Γιατί επιτέλους.
0: Επιτέλους. Για πολλούς λόγους.
1: Ποιοι λόγοι είναι.
0: Για τους οπαδούς. Για εμάς που μας αρέσει να παίζουμε και λίγο στοίχημα. Ναι. Κουμάρι δηλαδή.
1: Γιατί το κουμάρι μπορεί να παίξεις 15 μέρες τώρα.
0: Φίλε, είναι άλλο οι ομάδες και άλλο οι εθνικές.
1: Γιατί, άμα οικονομήσω εγώ από τους άλλους, τι με νοιάζει.
0: Αν πηγαίνεις καλά, δεν ξέρεις κάποιοι.
1: Ένα κουμάρι δεν έχει. Σταματάει το κουμάρι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Σε μια εθνική, οι παίκτες βρίσκονται μια φορά στο τόσο. Οι ομάδες είναι στην
1: εθνική. Περνάει ένα λίγκ, δεν είναι.
0: Ναι, ισορροπία.
1: 80 μάτς μπορεί να παίξεις. Πρέπει να βγει πρωτάθλημα. Αλλά δεν ισχύει αυτό.
0: Είδες τα αποτελέσματα που ήρθαν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Γιατί δεν έρχονται εύκολα.
0: Είπα εγώ ότι είναι εύκολα.
1: Και άμα έρθουν εύκολα, θα το είναι 30. Οπότε.
0: Εσύ τι έχεις πει, ότι οι παίκτες συνήθως από την εθνική ομάδα δεν έχουν κερδίσουν πολλά. Άσχετα αν αυτή η εθνική κάνει το ακριβώς και προς τιμή των παικτών και σε έχουν κερδίσει και σένα. Βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά. Ενώ με τις ομάδες. Άλλο θέλει να πάρει πρωτάθλημα, άλλο θέλει να αποφύγει τον υπαγωγισμό, άλλο θέλει να ανέβει, να ανεβάσει την εμπορική του αξία. Έχει μια εικόνα πληρέστερη, κάθε μέρα προπονούνται μαζί, παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο συστήματα.
1: Τέλο πάντων, εγώ νιώθω διαφορετικά.
0: Ότι.
1: Μπορεί να κάνω μια εκπομπή για την Γκιλ Φόιλ, α πούμε. Για να γίνει χαμό.
0: Να πει τι δηλαδή. Βοήθησε με.
1: Δεν θα το πω εδώ, θα το πω αλλού.
0: Άμα δεν μπορώ να το πούμε εδώ.
1: Εδώ είναι άλλο. Αλλά σου λέω παλικάρι
0: μου.
1: Ότι δεν είναι ένα πράγμα.
0: Φυσικά και δεν.
1: Όπα πάω στο ίντερνετ να πω για την Κυρφόλη και να γίνει πάταχος. Να το με τα ελικόπτερα και με κυνηγάνε.
0: Και του Ισραήλ είναι πολύ καλή. Ξέρετε και.
1: Άσε τώρα. Μην ξεφεύγεις το, δεν είναι.
0: Τι είπα, κάτι κακό.
1: Μη λες.
0: Όμορφη κυρία, δεν είναι η Κυρφόλη.
1: Τώρα μην με ξύνεις τώρα.
0: Πάμε. Δεν σε ξύνω.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Απλά μπορεί να μην το ήξερε.
1: Τι να μην ήξερα.
0: Ότι η καινούργια πρέσβη του Ισραήλ είναι και αυτή πολύ ωραία γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπονοήσα κάτι, ούτε θέλησα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα δεις τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου ή...
1: Όχι.
0: Κανένα.
1: Θα πάω σινέμα.
0: Ούτε το ντέρμπι.
1: Το Σαββάτο μην πεις.
0: Τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου.
1: Όσα θέλω θα δω. Ανάλογα το κέφι μου. Μπορεί να τα δω, αλλά μπορεί να μην δω κανένα.
0: Σου φύγε το κέφι για το ποδόσφαιρο, ειλικρινά. Γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει.
1: Βρε. Έχω κέφι κάθε μέρα για τα πάντα.
0: Μπράβο.
1: Με ρωτάς και σ' απαντάω. Μπορεί να μου τη δώσει να πάω εκδρομή.
0: Παιδιά, αν έχεις να κερδίσεις περισσότερα χρήματα με αυτά που θα κάνεις διαδικτυακά από τους αγώνες. Γιατί για δύο κάνεις πέντε. Ναι. Δεν τους κάνεις, δεν τους κάνεις.
1: Μπορεί να βαρεθώ.
0: Πιθανό να βαρεθείς γιατί είναι κουραστικό, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, και αυτό έχει τη δυσκολία του. Κάθε πράγμα έχει τη δυσκολία του. Δεν θα σκάβεις.
1: Για πες παρακάτω.
0: Αλλά δεν είναι απλό. Τίποτα, με τρομάζουν γενικότερα τα ατυχήματα.
1: Ποια ατυχήματα?
0: Όλα. Όλα. Αυτά στο δρόμο έχουν πολλές εξηγήσεις. Κυρίως κακή οδηγική συμπεριφορά, κακή οδοποιία.
1: Όχι, όχι, όχι. Το 70% που πήραν δίπλωμα πληρώσε και το πάρουν.
0: Αυτό με συγχωρείς, δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί δεν έχω αποδείξεις.
1: Τι δεν έχεις?
0: Δεν έχω αποδείξεις.
1: Εγώ πήρα γάμα κατηγορία χωρίς να δώσω εξετάσεις. Πριν 20 χρόνια.
0: Μαγκιά σου που το λες.
1: Όχι, μαγκιά μου, κατάπτυστος είμαι.
0: Μαγκιά σου που το λες.
1: Άρα λοιπόν.
0: Προσέχω τις εκφράσεις.
1: Πάνε παρακάτω, κόκκινε, πάνε παρακάτω.
0: Ρε φίλε, δηλαδή πιστεύεις ότι τα ατυχήματα προκαλούνται στην Ελλάδα γιατί υπάρχει διαπλοκή?
1: Ένα μεγάλο μέρος, ναι.
0: Το ποσοστό γιατί βιάζεσαι και βάζεις?
1: Το 80% δεν ξέρω τους κανονισμούς. Σε ένα κυκλικό κόμβο δεν ξέρει το 80% ποιος προηγείται.
0: Δεν ισχύει σε όλους το ίδιο.
1: Το 80%.
0: Και όμως δεν ισχύει σε όλους το ίδιο.
1: Πάλι τα ίδια.

0: 80% θα ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα.
1: Προτεραιότητα έχει πάντα από δεξιά.
0: Βράσε τώρα. Σε λέω εγώ τι είναι.
1: Κανονικά έχει από
0: ένα
1: δεξιά.
0: Ένα παράδειγμα σε μένα.
1: Κι όμως έχει κόμβο που σου λέει αυτοί που είναι μέσα στο κόμβο έχουν προτεραιότητα.
0: Χθες πήγα να παρκάρω μαζί με ένα άλλο αυτοκίνητο βράδυ αργά στο κέντρο. Ήταν δύσκολο για να κάνεις τον ελιγμό γιατί κολλητά ήταν ένα άλλο αυτοκίνητο. Ήταν ζεστερό. Είδα 2-3 άρδες στο αμάξι. Περιμένω να παρκάρουν. Κατάλαβα ότι δεν θα μπορέσω. Δεν ξέρω πώς θα βάλουν τη γωνία, πώς θα κάνουν τον ελιγμό. Ξέρεις γιατί? Τα αυτοκίνητα τα καινούργια. Πατάει το κουμπί, όλος παρκάρει. Κάνει την πίσω άμα βγει εμπόδιο. Όταν φύγει από τον δρόμο, το φέρνει στον ίδιο δρόμο.
1: Μπορεί να τα απενεργοποιήσει αυτά.
0: Ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά τώρα?
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν τα απενεργοποιούν. Δεν ξέρουν να δικάνε. Πάλι 2-4 σε πάρουν τηλέφωνο.
1: Εντάξει, αυτός δεν ξέρει.
0: Τι είναι αυτός?
1: Ό,τι θέλει.
0: Πες το, ποιος είναι?
1: Δεν θα σου πω μετά.
0: Πες το, ότι είναι πανηλήθιος.
1: Δεν είναι πανηλήθιος.
0: Έτσι, να το πεις είπε αυτό, είσαι ηλήθιος.
1: Ηλήθιος εσύ.
0: Εγώ μια χαρά.
1: Δεν ξέρει ποιος είναι, οπότε δεν είναι χρειά.
0: Ξέρω ότι είναι ηλήθιος. Για σε παίρνει 2-4, είναι ηλήθιος. Παρακάτω. Σε τρομάζω τα ατυχήματα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί?
1: Τώρα έγινε στη Motorola με 2 εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο.
0: Λογικό.
1: Λογικό τι?
0: Ούτε δουλεύει σε εργοστάσιο, έχει και τραυματίες.
1: Φίλε, τώρα μιλάμε για πετρέλαια, μιλάμε για καύσιμο, μιλάμε ότι.
0: Πετρέλαιο, δεν καραμέλες.
1: Μπράβο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι καταρχήν είναι πάρα πολύ επίπονη διαδικασία για τον ασθενή. Μακάρι να βγουν ζωντανοί άνθρωποι, να τα καταφέρουν. Παρ' όλα αυτά όμως μιλάμε για εγκάβαντα, μιλάμε για 1002. Είναι κάτι τρομακτικό. Μόνο στην ιδέα δηλαδή, σοκάρισε.
0: Έχουμε πάθει και χειρότερα.
1: Θυμάσαι σχολείο όταν ήμασταν και είχε πάρει τη φωτιά το έσω πάπας?
0: Είχα πεθάνει στα γέλια.
1: Που λέγανε ότι δεν ξέρουν αν πρέπει να εκενώσουν την πόλη ή όχι και ερχόταν από το εξωτερικό με αφρούς να σβήσουν τη φωτιά.
0: Γελούσα.
1: Γελούσες. Ναι. Και νεκρούς και τραυματίες, αν θυμάσαι.
0: Εγώ ήμουν 17 χρονών γελούσα.
1: Γιατί γελούσες?
0: Από το φόβο μου.
1: Ήταν αντίδραση δηλαδή?
0: Ναι.
1: Από το φόβο σου γελούσες?
0: Γελούσα, ναι. Τι να κάνω δηλαδή? Πάω να σβήσω τη φωτιά? Ή να πάω να μεταναστεύσω, ας πούμε, σε άλλη χώρα?
1: Αυτό σου είπα. Δεν έχουν γίνει πολλά ατυχήματα στη Θεσσαλονίκη τέτοια? Όχι. Έγινε ένα πριν.
0: Έγινε ένα τέτοιο. Έτσι, όπως κάνουμε θέμα εκπομπής, επειδή έγινε ατύχημα στη Motorola και φοβάσαι εσύ να πούμε. Τι φοβάσαι εσύ, τι εργατικό ατύχημα μπορεί να έχεις? Να πέσει από την καρέκλα που κάθεσαι. Τι εργατικό ατύχημα, εσύ τι φοβάσαι?
1: Δεν έχουμε δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή γνωστούς, συγγενείς, οτιδήποτε.
0: Εάν πεθάνει κανείς, θα μας το πούνε. Τα παιδιά μας να μην είναι. Οι άλλοι συγγενείς.
1: Μπορεί άλλος να έχει σπουδάσει φυσικός μηχανικός, χημικός μηχανικός, να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο σε μια καλή θέση.
0: Και τι να κάνω, να κοιμάμαι, μην πεθάνει αυτός που σπουδάζει μηχανικός, να πούμε.
1: Αυτό σου είπα.
0: Αυτό με λες τώρα. Άμα πεθάνει, πέθανε. Άμα τραβάζει, τραβάζει. Και εγώ αρρώστα θα
1: γίνονται πέθανε. Κάθε μέρα και
0: αυτό. Εντάξει, έγινε ένα τύχημα.
1: Δεν ακούστηκε τόσα χρόνια κάτι.
0: Εντάξει,
1: τύχημα.
0: Στατιστικά θα γίνει.
1: Πολύ ελαφριά τα παίρνει
0: όλα. Όχι, τα πάρω βαριά. Επειδή έγινε τύχημα στη Motorola.
1: Αυτό σου είπε.
0: Γι' αυτό μπερδεύει.
1: Δεν είναι συγγενείς μου οι άνθρωποι. Αλλά λέω ρε παιδί μου, τι μπορεί να συμβεί από μια σπίση στην
0: άλλη. Καλά, κόκκινε. Ατυχήματα γίνονται, δυστυχήματα γίνονται. Αυτά γίνονται στη ζωή. Επεισόδια γίνονται, μαχαιρώματα γίνονται. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τα λέμε.
1: Φυσικά. Δεν τα αφήνουμε σχολεία.
0: Έρχεσαι να κλαίμε. Κάνουμε τους στεναχωρεμένους.
1: Στεναχωριά όμως τα χάνονται μικρά παιδιά.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Ή όταν χάνονται μητέρες με μικρά παιδιά, άδικα. Ή όταν συμβαίνουν παράλογα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Δεν θέλω να μιλάμε για ατυχήματα συνεχώς, γιατί αυτό τουλάχιστον.
0: Ναι, μπράβο. Θα μας ρίξει η διάθεση, ναι. Καμιά καλή κόμενα, σε χαιρέτησε στον δρόμο. Ας τα ατυχήματα.
1: Να με χαιρετήσει.
0: Σε χαμογέλασε καμία.
1: Για ποιο λόγο?
0: Ξέρω εγώ, επειδή είσαι.
1: Δεν περπάτησα καθόλου.
0: Δεν περπάτησα.
1: Δηλαδή είχα περιορισμένο χρόνο, αγαστικά κινήθηκα με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ποιο αυτοκίνητο? Αφού κάγει η μηχανή.
1: Τουρκία.
0: Άλλο αυτοκίνητο.
1: Τι άλλο ρε φίλε, δεν έχω πάρει αυτοκίνητο.
0: Τι δύο αυτοκίνητα δεν έχετε?
1: Ναι. Πού το παράξενο δηλαδή, κατάλαβα.
0: Ξέρω εγώ, πού να ξέρω. Η γυναίκα σου με τι πήγε η δουλειά?
1: Με άλλο αυτοκίνητο.
0: Τρία αυτοκίνητα έχετε?
1: Όχι.
0: Πώς?
1: Νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο.
0: Ανοίγεσες. Άρα εσύ σαν οικογένεια για δύο αυτοκίνητα, χάλασε το ένα και νοικιάζει το άλλο. Άρα καλά πας, τι φωνάζει εδώ Μητσοτάκη, ότι πεινάτε.
1: Το να φροντίζει κάποιος να έχει για μια ώρα δύσκολη.
0: Το 80, το 82 που ήμασταν παιδιά, είχε κανείς τρία αυτοκίνητα, νίκησε κανένα αυτοκίνητο.
1: Πόσο αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν το 80?
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Γιατί σε κεφάλαιο.
0: Ναι, λίγα.
1: Πόσα σπίτια είχαν το 80 οι πολιτικοί? Είχαν από 20-30 σπίτια.
0: Φρέσκο πολιτικό.
1: Τι λέω.
0: Για μας λέμε.
1: Για μας λέμε.
0: Είχε ο μπαμπάς αυτοκίνητο?
1: Πότε?
0: Η μάνα σου, η συγχωρεμένη?
1: Πότε?
0: Πότε?
1: Η μάνα μου δεν είχε και δίπλωμα.
0: Είδε λοιπόν.
1: Πατέρα μου είχε, αλλά.
0: Εσύ έχει δύο, χαλάει το ένα και νοικιάζει κιόλα.
1: Συγγνώμη, η γυναίκα μου κάνει μια μεγάλη απόσταση για να πάει στη δουλειά. Υπάρχει ένα μικρό παιδί. Δεν υπάρχουν άλλοι να το κρατάνε. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μεταφερθεί το παιδί. Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Άλλο σε μιλάνε, α, τι θεωρία.
1: Για θεωρία, ρε.
0: Έχει δύο αμάξια.
1: Στην ουσία μιλάω.
0: Δύο αμάξια.
1: Υποχρεωτικά.
0: Ωραία. Χάλασε το ένα και νοικιάζει το άλλο. Για να νοικιάζει πρέπει να έχει λεφτά.
1: Ο ένας πάει στη Δύση και ο άλλο να το. Τι λεφτά, ρε τώρα, έχει δηλαδή 5 χιλιάρικα στην άκρη, σημαίνει ότι έχει λεφτά.
0: Δεν ξέρω πόσα χιλιάρικα έχει στην άκρη. Πάντω για να έχει δύο αυτοκίνητα, χαλάει το ένα και να νοικιάζει πρέπει ότι καλά είσαι.
1: Τι είναι το καλά, Ισλά. Χτύπα, ξέρω, κάνω μια εγχείρηση μεθαύριο. Θέλει 10 χιλιάρικα, θα έχω μία. Θα πρέπει κάτι να πουλήσω.
0: Έχει γυναίκα σου τηλετή, θα πουλήσει.
1: Τι έχει γυναίκα μου?
0: Θα πουλήσει, θα σε
1: σώσει. Τίποτα δεν έχει τηλετή.
0: Εντάξει, ό,τι έχει θα σε σώσει. Επειδή είσαι άντρα, είσαι ωραίο άντρα και δυναμικό κτλ. Κάτι θα δώσει. Τι σαν τον καρβέλα που του φάγε η Βύση τα λεφτά, να πούμε. Εσύ είσαι άλλο. Είσαι αρχοντάνθρωπο.
1: Έχω φάει από κάποιον λεφτά, δεν το ξέρω.
0: Από γυναίκα δεν ξέρω αν έχει φάει λεφτά, από άντρα έχει φάει σίγουρα.
1: Από άντρα δεν έχω φάει, όχι.
0: Μάλιστα. Από γυναίκα θα ήσουν κατακριτέο σαν άντρα.
1: Ούτε από γυναίκα εγώ φίλε. Γιατί να φάω?
0: Ξέρω πώ σκέφτεσαι εσύ, τι να σου πω. Και από γυναίκα έφαγε. Αλλά δεν το λέμε γιατί φωνάζει γυναίκα δικιά σου. Ναι, λέμε γιατί.
1: Σε τρώγεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε τρώγεσαι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Σε τρώει κανονικά.
0: Πάμε, πάμε.
1: Μετά θα λες αν θα έρθει στο δικαστήριο.
0: Όχι, με ερεθίζει τα μυαλά να πούμε.
1: Ναι. Γιατί λε κάτι τέτοιο. Ενώ δεν υφίσταται, σ' αρέσει να κάνει σύντρικα, διαπλοκή, να λες τα δικά σου.
0: Στεναχωρεύτηκε που έγινε το ατύχημα. Φάγαμε μισή ώρα τη στεναχώρια σου. Μετά πει ξεκινάει το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Μετά τι άλλο είπε, ο Τζολάκης πήρε 80 εκατομμύρια. Τι να πούμε ακόμα.
1: Η μάρκα εκτιμά ότι η αξία του είναι 80 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Παναθηναϊκός θες είχε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ. Κέρδισε εύκολο στο μπάσκετ.
0: Μπράβο, άλλο.
1: Μπάσκετ,
0: τι ατζέντα έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε την αγωνιστική, η οποία για μένα είναι σπουδαία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ σπουδαία. Θα δείξει πράγματα. Δηλαδή θεωρώ το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι κομβικότατο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ τα παιχνίδια του Άρη και του Ηρακλείου, όπως και εσύ έχεις επισημάνει.
0: Δύο ήταν μεγάλα μάτσα.
1: Εσύ, ο καθένας, έχω δικαίωμα να έχω την κρίση.
0: Βρε, παιδί μου, ναι, εγώ έχω άλλη αυτή, ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι κομβικότατα, γιατί ειδικά του Ηρακλή είναι αποκλειστική η ορισμή των διαιτητών.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα, αν είχες δυνατότητα, λέμε, ρε παιδί μου, να πας με ένα φίλο σου σε ένα μάτσο, ποιο θα πήγαινες?
1: Μόνο σε ένα.
0: Ναι, Σαββατοκύριακο δεν έχουμε. Ποιο θα πήγαινες? Πουφ. Τι πουφ. Ποιο θα πήγαινες?
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Πάρα πολύ. Εγώ δεν πήγαινα σε αυτό.
1: Γιατί?
0: Έχω δύο καλύτερα.
1: Δηλαδή?
0: Δύο ματσάρες. Μαρκό Λάρισα.
1: Β' έθιγε, ναι. Το πήγες αλλού.
0: Και ακόμα ένα καλύτερο έχω. Πολύγρι Μακεδονικός.
1: Πίνικας πολύ.
0: Πολύγρι, ναι.
1: 4 ώρα.
0: Μάλιστα. Προτιμώ το Πολύγρι Μακεδονικός από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κάτι έμαθες κι εσύ.
1: Κάτι έμαθα.
0: Κάτι.
1: Μου το είπες εσύ.
0: Κάτι. Ξέρω εγώ μπορεί να το είπε άλλος.
1: Φίλε, βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά, προσέχουμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πώς σου είπε για τον Μαρκό?
0: Τι με είπες?
1: Δεν σου είχα πει ότι θα ανέβει τον Μαρκό σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Πείσαμε με Πανσεραϊκό. Δεν μπορούμε να είμαστε παντογνώστες. Η μία ομάδα φαίνεται ότι πάει τρέχον.
0: Ψάχνω τέτοια μάτσα, εγώ δεν ψάχνω.
1: Βασικά το Μαρκό και να μην κερδίζει δεν χάνεται. Έχει πάρει αέρα. Οπότε δεν νομίζω. Στο ξενέρωμα του
0: διαχείριση. Ο Μαρκό δεν θα κερδίσει.
1: Ε?
0: Δεν θα κερδίσει.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά η Λάρισα κατευθείαν να μπορέσει να επιστρέψει θα είναι μεγάλη. Μεγάλη μαγιά. Θα είναι πολύ μεγάλη μαγιά. Και θα είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Γιατί άλλα ακούγαμε. Για Πανσεραϊκό, για Νίκη Βόλου. Αν και αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν τη Λάρισα μοιάζουν νοικοκυρέοι. Πληρώσανε πολλά από τα χρέη τα οποία
0: επιτρέπουν. Από τον αγώνευτο που ήταν προηγουμένως.
1: Από τον Ταβέλη.
0: Από τον αγώνευτο είπα εγώ.
1: Όπως θέλεις πες το. Πάμε στη διάλειμμα.
0: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
4: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
12: Μα τώρα, βοήθεια!
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
14: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν.
13: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
14: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
12: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
15: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
16: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
17: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
16: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
20: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
21: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμη. Σουβλάκια Μίμης, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμη Σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
22: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμης. Και πάλι Μίμης.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
26: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
27: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
28: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
27: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
28: Ποιος εγώ?
27: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
28: Και injectionservice.gr.
27: Λύσαξες.
29: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
30: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, αγκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο 2310 85 27 27, γιατί μπορείτε να το κάνετε χρήση 24-24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5, ανέξοδα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας, στο Facebook. Καλησπέρα από Ανατολική Μεσόγειο.
1: Γεια σου φίλε.
0: Ο Δαράκης.
1: Ναι.
0: Από τότε που έκανε 2,5 ώρες έξι δεν έχει ξαναμιλήσει επ' αυτού. Μήπως παροπλίστηκε, ο κόσμος ζητάει να μάθει.
1: Άντε ρε κρύε, βρες καμιά και με εμεινόπαυση να την παντρευτείς, να μην πεθάνεις μόνος και σε βρούνε μετά από 20 μέρες από το Παπαγιονόπουλο.
0: Και, και επανέρχεται.
1: Ναι.
0: Δεν πάει στο τέρπι των αιωνίων, αλλά στο πολύχνημα και δανεικός. Πάω να εξαπλώσω διότι είμαι ξενυχτισμένος.
1: Πού να ξέρεις εσύ από γάμα εθνικές τοπικά και μπούκες και ντέρμπι σε β' και γάμα εθνική, βρε κρύε να πούμε. Πού να ξέρεις να πας.
0: Τι μπορεί να έχει
1: δηλαδή. Κορδελιό Ελευθεριακός να πας να δεις, βρε κρύε εσύ. Πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να πας να δεις επανομή Μηχανιώνα, βρε κρύε. Να πας να δεις να πούμε. Τι να σε πω, βρε κρύε. Τι να σε πω. Να πας να δεις Ομόνια Σίδου Καμπανιακός. Έχεις πάει σε τέτοιο μας, βρε κρύε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και η Κουτσή Μαρία πάει. Πάει και οι κόμπερς να βρουν κανέναν άντρα εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
1: Κρύε.
0: Και αυτό μέσα.
1: Με τον άλλο τον κρύο εδώ που το στέλνεις μηνύματα, τον κρύο.
0: Γρηγόρη, σε όλους τους κόμβους της Ευρώπης έχει προτεραιότητα αυτός που κινείται μέσα στον κόμβο. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν κόμβοι που μπορεί να έχει προτεραιότητα αυτός που πάει να μπει μέσα στον κόμβο. Ευτυχώς οι καινούργιους φτιάχνουν λογικούς. Δεν διαφωνώ. Το δράμα είναι ότι πρέπει ή να τους αλλάξουν όλους, δεν μπορούν να έχουν τους μισούς έτσι και τους μισούς αλλιώς.
1: Εγώ πιάστηκα σε καυγά με χουγερό με ένα πιτσιρικά προχθές. Βράδυ αργά.
0: Γιατί, για κόμβο?
1: Για κόμβο, ναι. Να με σκότωνε.
0: Είχες προτεραιότητα και
1: δεν. Άμα δεν είχα προτεραιότητα, πώς θα τον έκανα καυγά, ρε κόκκινε. Άμα έφτιαγα καυγά, θα τον έκανα.
0: Θα σου πω. Καμιά φορά είσαμε στον κόμβο. Σου παίρνω ένα παράδειγμα λίγο πάνω από το κήπο του Καλού.
1: Εκεί έγινε το επεισόδιο. Στον κήπο του Καλού.
0: Περίμενε. Βλέπεις τον άλλον ότι είναι 500 μέτρα μακριά. Και λες, προλαβαίνω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και αυτός πατάει γκάζι.
1: Πώς θα πατήσει γκάζι στη στροφή, ρε κόκκινε. Πρέπει τα αντανακλαστικά σου να έχεις πάντα εγκεφαλικό τόσα χρόνια στη νύχτα.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Όχι, ρε, δεν το έχω δει.
0: Που έρχονται και κορνάω νύχα προτεραιότητα. Λες, ρε φίλε, σου να πάρα πολύ μακριά.
1: Άμα ρε κόκκινε και εσύ με το οδήγημα, άστο.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Πώς θα τρέξει σε κυκλικό κόμβο άλλος. Πάνω από τρία. Πώς θα τρέξει.
0: Πριν μπει στο κυκλικό κόμβο. Την ευθεία που έχει.
1: Ναι.
0: Πατάει γκάζι και να τρέξει εκεί να.
1: Δεν πάει να απολογίσεις εσύ.
0: Φίλε, τον βλέπει 500 μέτρα μακριά.
1: Κάνεις 10 ώρες να βγεις. Καλά σε λέει.
0: Δεν έκανα 10 ώρες να βγω. Ούτε με έτυχε. Σου λέω, το έχω δει. Πατάνε γκάζι.
1: Πάμε ρε κόκκινε.
0: Να προλάβουν.
1: Α, την οδήγηση ήσυχη τώρα. Οδήγηση. Ο κόμβος. Δεν ξέρετε να οδηγάτε οι Έλληνες, τι να κάνουμε.
0: Ξέρεις μόνο εσύ.
1: Ναι, εγώ ξέρω, ναι.
0: Και οι υπόλοιποι δεν ξέρουν.
1: Ναι, το 80% δεν ξέρετε, όχι.
0: Μάλιστα. Να σε βάλουμε δάσκαλο, αν είναι.
1: Οι δάσκαλοι θέλουν να ωφεληθούν άλλα πράγματα.
0: Μπορεί να ωφεληθείς και εσύ, σε χαλάει.
1: Ρε τώρα, άσε με τους δασκάλους, μην έχουμε καμία μήνυση με κανέναν. Άσε με. Άσε με, μην αρχίσω και λέω εδώ, δεν θέλω να τα πω εδώ. Τα λέω αλλού, με βάζετε να τα πω εδώ μετά με το δάσκαλο.
0: Δεν σε έβαλα, εσύ
1: το. Άσε το δάσκαλο τώρα. Παρασκευιάτικα πάμε στα σφιντάκια μας.
0: Εσύ το σύνδιο. Έθιξε. Καιρό,
1: άσε με τώρα
0: πας.
1: Με το δάσκαλο. Τι κάνουν οι δάσκαλοι στις σχολές οδηγών, άσε με.
0: Εσύ το έθιξες, όχι εγώ. Εφαρμόζεται σιγά σιγά, είναι να εφαρμοστεί το ναι. Μέτρο για τα social media για τους κάτω των 15.
1: Ναι. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Θα απαγορεύεται να, έχετε, να έχουν πρόσβαση.
1: Πώς θα τον ελέγξει.
0: Προφανώς θα έχουν βρει τον τρόπο.
1: Ποιο είναι ο τρόπο.
0: Θα πρέπει να συνεισφέρουν οι γονείς.
1: Οι γονείς είναι βόδια ούτως ή άλλως.
0: Όλοι οι γονείς είναι βόδια.
1: Και όσοι έχουν κάτω από 14 χρονών κινητά είναι βόδια οι γονείς. Και πώς θα τον απαγορεύσει.
0: Πώς θα τον απαγορεύσει.
1: Πώς θα τον ελέγξει.
0: Υπάρχουν τρόποι.
1: Για παίζουμε έναν τρόπο.
0: Αν θυμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Πού ήμασταν την προηγούμενη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο?
1: Πού ήμασταν?
0: Πού ήμασταν?
1: Μάλλον με τη γυναίκα σου στην Καβάλα.
0: Την Κυριακή που ήμασταν. Τρώγαμε, μας έκανε το τραπέζι ο Πριώνας. Το Τόσκα. Και ήρθε και αστυνομικός διευθυντής με τα παιδιά του. Και μιλούσαν και αυτό.
1: Πράγμα. Το δίνεις κανονικά. Το πριβέ τραπέζι το δίνεις κανονικά.
0: Τι είπα, κάτι κακό.
1: Μπορεί ο αστυνομικός διευθυντής να μην θέλει να μάθει ότι έτρωγε στον Τόσκα. Όχι. Αλλά είσαι ευόδιο όρθιο εσύ.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός είπε, γιατί και αυτός έχει μικρά παιδιά, ότι υπάρχουν τρόπος να ελέγξεις τα παιδιά τι κάνουν με το κινητό, για να προσέχεις από τα κακό κείμενα.
1: Δεν χρειάζεται ο νόμος, το προσέχεις και μόνος. Ο νόμος δεν κάνει τίποτα. Ο νόμος καλύπτει το πισινό του. Ο νόμος. Σου λέει, εγώ έβγαλα τον νόμο, άρα φταίς εσύ. Αυτό κάνει ο νόμος.
0: Γι' αυτό το κάνουν.
1: Γι' αυτό το κάνει.
0: Δηλαδή, για ένα γονιό που ελαφρά την καρδία. Είτε γιατί δεν ασχολείται όπως θα έπρεπε, είτε γιατί δεν έχει το μυαλό να σκεφτεί τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα πράγματα. Θα ακούσει αυτό το πράγμα και θα απαγορεύσει το παιδί του να έχει πρόσβαση.
1: Πρέπει να βγει νόμος δηλαδή για να απαγορεύσει το
0: παιδί. Έστω και έτσι, ναι. Από το να βλέπω παιδάκια να παίζουν ξύλο και να τα βιντεοσκοπούν και να τα ανεβάσουν στα social, έστω με νόμο. Προτιμότερο. Όταν βλέπω ότι παραβιάζουν όλοι κόκκινο, παρευγαριάζουν stop, οδηγούν με τα κινητά στο χέρι, κάνουν χιλιαδιό. Και μπαίνουν οι κάμερες και αυτό αποτρέπει κόσμο για να το κάνει, έστω και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι κερδίσουμε όφελος.
1: Ο νόμος μπαίνει η κόκκινη και ανακολομάει το κράτος, γιατί τίποτα άλλο δεν μπαίνει ο νόμος.
0: Αναλόγως πώς θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ο νόμος στην Ελλάδα αυτό είναι.
0: Αναλόγως πώς χρησιμοποιείται.
1: Έτσι χρησιμοποιείται ο νόμος. Βγάζουν ένα νόμο για να οικονομήσουν, όχι για να συνετήσουν.
0: Δεν θα ωφεληθούν παιδιά δηλαδή.
1: Όχι. Αυτός που είναι να το κάνει, να το κάνει.
0: Αιτιολόγησε το.
1: Όταν το πιάσουν, θα φάει πρόστιμο η μάνα. Θα πάρει το κράτος τα λεφτά και θα τελειώσει το θέμα.
0: Θα ξαναέχει το παιδί του social.
1: Θα ξαναγίνε.
0: Ενώ έφαγε πρόστιμο.
1: Ναι. Εσύ πέρασες με κόκκινο, για παράδειγμα. Και πρόστιμο να φάσεις ξαναπεράσεις. Δεν λέω για σένα. Όλοι. Δεν περνάσεις με κόκκινο.
0: Δεν περνάω.
1: Όλη η Ελλάδα έχει περάσει με κόκκινο εκτός από σένα.
0: Έχω περάσει, δεν περνάω.
1: Α, δεν περνάς. Πες μου ένα μπασακού που δεν έχει περάσει με κόκκινο. Εσύ είσαι εξαίρεση δηλαδή.
0: Δεν περνάω, ρε φίλε.
1: Δεν περνάς.
0: Το πορτοκαλί σταματάω.
1: Μάλιστα.
0: Κακό είναι.
1: Δεν σε πιστεύει κανένα. Υπάρχει ένα Έλληνα που θα δει πορτοκαλί στα 50, στα 30 μέτρα και θα πατήσει φρένο. Και αυτό ο Έλλην είσαι εσύ, α πούμε.
0: Τι σχέση έχει αυτό που είπε τώρα με αυτό που συζητάμε? Είπε στα 30 μέτρα. Άλλο στα 30 μέτρα, ρε φίλε. Αν είσαι με ταχύτητα, ξαφνικά ανάγκη πορτοκαλί, περνά.
1: Μάλιστα. Μιλάμε... Και λίγο κόκκινα, μα είναι πάλι περνά.
0: Όχι, δεν περνά.
1: Δεν περνά.
0: Γιατί με λίγο κόκκινο.
1: Το κεντράρεις εσύ με τα δέκατα του δευτερολέπτου, το κεντράρεις να πούμε, ναι, και βλέπεις ότι δεν.
0: Φίλοι, το ότι δεν έχω παραβεί ποτέ ερυθρό σηματοδότη και δεν έχω τιμωρηθεί ποτέ, αυτό λέει κάτι.
1: Πώς έχεις τιμωρηθεί, το δίπλωμα σε πήρανε. Το δίπλωμα σε πήρανε.
0: Γιατί μου το πήρανε?
1: Γιατί ήσουν μέσα στη σούρα να πούμε με τον άλλον και πέρασε με κόκκινο. Γι' αυτό το πήρανε.
0: Δεν πέρασε με κόκκινο.
1: Με πράσινο πέρασε.
0: Για το αλκοτέστ.
1: Αλκοτέστ.
0: Πρωτοχρονιά του 2004-2005.
1: Ευθύγει ο τροχονόμος.
0: Εγώ δεν λέω ότι ευθύγει.
1: Του είπες και ψέματα, ότι είναι καρκινοπαθής ο άλλος.
0: Δεν ήταν.
1: Ζει.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, ούτε ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ λέω ότι οι αιματολογικές του τώρα μετά από 20 χρόνια είναι καλύτερες από τις δικές μας.
0: Μακάρι να
1: του καρκινοπαθή που έβαλες εσύ. Εκεί δίπλα.
0: Μακάρι να είναι καλό.
1: Ναι. Αν δεν είναι καλά, θα στεναχωρηθείς πολύ.
0: Και τι να χαρώ αν πέθανε κάποιος άλλος.
1: Πάντως δεν θα στεναχωρηθείς. Για πάμε παρακάτω.
0: Και τι λες κουβέντα, δηλαδή λες ότι αυτό πράγμα δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά?
1: Θα λειτουργήσει.
0: Δεν θα γλιτώσουν. Ξέρεις πόσοι παιδεραστές,
1: ναι,
0: εκμεταλλεύονται τα social media, ναι, μπαίνουν, κάνουν ψεύτικα προφίλ, fake προφίλ, σαν παιδάκια, προκειμένου να προσεγγίσουν κάποια άλλα.
1: Αν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω.
0: Αν έχεις ακούσει, εγώ, τον γνωρίζεις παιδεραστές.
1: Εγώ ξέρω, άμα βρίσω εσένα τώρα στο ράδιο, λέμε, ή δώσω καμιά μπουνιά σε κανέναν, θα φω πιο πολλά χρόνια από ένα παιδεραστή, αυτό ξέρω εγώ.
0: Τραγικό δεν είναι?
1: Δεν ξέρω τι είναι τραγικό, εγώ σου αναφέρω το γεγονός.
0: Είναι τραγικό.
1: Τραγικό, ξετραγικό.
0: Αν η κόρη δεν ήταν στην ηλικία που ήταν εκεί, ήταν στην ηλικία του γιού μου.
1: Μάλιστα.
0: Θα είχε στο νου σου για αυτό το πράγμα?
1: Πώς θα τον έχω το νου μου αφού δούλευα? Πώς θα τον είχα το νου μου? Όχι, δεν θα τον. Θα είχα το νου μου, αλλά δεν θα μπορούσα να ελέγξω.
0: Όσο μπορούσε.
1: Όταν δουλεύω εγώ 15 ώρες, πώς θα ελέγξω? Ρε.
0: Όσο μπορούσε.
1: Όσο μπορούσα. Και αυτό που δεν μπορούσα, θα μπορούσα να μην το ελέγξω.
0: Ρε φίλε, πάντα υπάρχουν αστοχίες.
1: Άρα λοιπόν.
0: Ναι, αλλά από το να μην υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο,
1: ναι,
0: καλύτερα να υπάρχει
1: κανένα. Ο νόμος, σε λέω, βγαίνει για να οικονομήσει το κράτος. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Οποιοςδήποτε νόμος βγαίνει είναι εις πρακτικού χαρακτήρος. Δεν θες να το καταλάβεις.
0: Εσύ δεν θες να καταλάβεις κάτι. Δεν μου λες. Από τα ατυχήματα.
1: Τι ατυχήματα? Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Το τραγικότερο όλο είναι ότι φεύγουν άνθρωποι. Όσο δε μάλλον και νέοι άνθρωποι.
1: Οι νέοι με ενοχλούν, οι γέροι δεν με πειράζουν.
0: Όσο δε μάλλον νέοι άνθρωποι. Ναι. Όπως έγινε κάτι χθες στην Αθήνα, στον Πειραιά.
1: 28 χρονών παιδί με 26.
0: Με 26.
1: Αυτό το κλαίω τώρα.
0: Το παλικάρι.
1: Αν φύγει σαν και σαν και σαν και εμένα, δεν το κλαίω.
0: Λοιπόν, εσύ μην κλαις τους άλλους.
1: Όχι, δεν κλαίω.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Τα παιδιά τα κλαίω, ναι. Στεναχωριέμαι. Άμα φύγει εσύ με κανένα. Νταλίκα δεν θα στεναχωρηθώ. Θα έρθω στην κηδεία τυπικά να πω.
0: Ξέρεις πόσο κοστίζει το ελληνικό κράτος. Κάποιος ο οποίος τα καταφέρνει.
1: Ναι.
0: Δεν χάνει τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Χάνει χέρι, πόδι κτλ.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό η αποκάθιση οικονομικά. Δηλαδή...
1: Δεν το κλαίω το, εγώ, το ελληνικό κράτος καθόλου. Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ούτε εγώ το κλαίω.
1: Εγώ έχω πληρώσει το Θεσσαλονίκη Καβάλα μαζί με άλλο 1 εκατομμύριο Θεσσαλονικής 50 φορές. Και δεν έχω δρόμο.
0: Είπα όχι.
1: Άρα δεν το κλαίω το κράτος. Και αν μπορώ να το φάω, στο λέω και δημόσια, μπορώ, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει γι' αυτό.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αλλά λέω από τη στιγμή που λειτουργεί αποτρεπτικά, λίγοι να γλιτώσουν ωφέλεια είναι. Λίγοι να γλιτώσουν ωφέλεια είναι. Δηλαδή βλέπεις κάποιον τώρα, φτάσαμε στο σημείο και είναι επιτυχία αυτό το πράγμα, να οδηγεί πατίνι χωρίς κράνος και το κάνει παρατήρηση ο άλλος.
1: Ποιος το κάνει παρατήρηση?
0: Υπάρχει κόσμο που το λέει, γιατί δεν φοράς κράνος δηλαδή.
1: Εγώ άμα φάω τέτοιον στον δρόμο, δεν είναι ευθύνη μου.
0: Ξέρεις, συνήθως είναι νέα παιδιά.
1: Δυστυχώς. Δεν θα είναι ευθύνη μου όμως. Δεν θα είναι ευθύνη μου.
0: Θα χαρίζεις δηλαδή?
1: Όχι καθόλου, αλλά δεν είναι ευθύνη μου. Δηλαδή το βράδυ, την άλλη μέρα θα κοιμηθώ.
0: Ο νόμος σου βγήκε τους υποχρεώνει να φοράει κράνη, δεν είναι καλός?
1: Ο νόμος είναι για να οικονομήσει το κράτος. Θα τους φτιάχνει ο χωροφύλακας και θα τους βάζει.
0: Δεν είναι καλός.
1: Όχι, δεν είναι καλός. Πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σωστό.
0: Συμφωνώ
1: με αυτό. Τάση το νόμο τώρα. Ο νόμος είναι, με βρήκε εμένα, ξέρω εγώ, χωρίς κράνος, πάρε 50 ευρώ πρόστιμο και αυτό είναι.
0: 50.
1: Κατώ πώς είναι.
0: Για φορά σε μηχανάκι χωρίς κράνος είναι επιβάτης. Να δει πόσο κοστίζει.
1: Εις πρακτικού χαρακτήρα.
0: Πάνω από 350 ευρώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Για να μην το ξανακάνεις.
1: Όχι, για να οικονομήσει αυτός.
0: Για να μην το ξανακάνεις.
1: Άσε μέρα.
0: Τα συνήθη πρόστιμα είναι 30
1: ευρώ. Το συμφέρει να το ξανακάνω, ξαναβάλει 350 ευρώ, να τα ξαναπάρει αυτός. Κοιτάει.
0: Δηλαδή, το ηλίθιο το βλέμμα. Είσαι πεπισμένος. Ηλίθιο είναι το δικό σου το βλέμμα.
1: Είμαι, το ηλίθιο το βλέμμα.
0: Γεννήθηκες με ηλίθιο βλέμμα.
1: Ναι, το χαζό το βλέμμα.
0: Το δικό μου το βλέμμα είναι ηλίθιο.
1: Ο μονοβλέμματος.
0: Είναι λογικό να είναι.
1: Σκέφτεται τώρα τι θα πει.
0: Δεν χρειάζεται και αυτό.
1: Πες.
0: Με αυτά που λες πραγματικά είσαι εξοργιστικό.
1: Γιατί είμαι εξοργιστικός?
0: Ένα παιδί που θα γλιτώσει. Σιγά, σιγά. Ωφέλεια. Γνωστό μας παιδί δεν το χτύπησε αυτοκίνητο και χτύπησε.
1: Δεν το λυπήθηκα. Γιατί 1,5 χρόνο τον έλεγα μην ανεβαίνεις να πάει από εδώ στην Πολύχνη που μένει να πούμε.
0: Ευκαρπία.
1: Στην Ευκαρπία με το. Πώς το λένε αυτό?
0: Είσαι ο μόνος που το λέει, πιστεύεις.
1: Και τι πρέπει τώρα να στεναχωρηθώ που έφαγε τα μούτρα του?
0: Χάρηκες δηλαδή?
1: Όχι, αλλά δεν στεναχωρέθηκα.
0: Εγώ χάρηκα που δεν έπαθε κάτι χειρότερο.
1: Με το κάθε φελό τώρα στεναχωριέμαι τώρα.
0: Χάρηκα που δεν έπαθε κάτι χειρότερο.
1: Ούτε χάρηκα ούτε στεναχωρέθηκα. 1,5 χρόνο του λες θα σκοτωθεί, θα σε σκοτώσει. Το πήρα παραμάζωμα να πούμε.
0: Εσύ έχεις την ίδια συνέστηση που είχες 18 χρονών.
1: Ναι, την ίδια έχω.
0: Ναι, δεν έχεις καθόλου. Ειλικρινά με δουλεύεις τώρα.
1: Θέλει η συνέστηση να καταλάβεις τα 20, στα 18, ότι αν ανέβεις αυτό το πατίνι και πας από το εδώ
0: με τη λέξη άγνοια κινδύνου την γνωρίζεις.
1: Για μένα μιλάς.
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Εγώ πιάνω μικρόφωνο 5 ώρες τη μέρα και την άγνοια κινδύνου που έχω στα 58 μου δεν την έχει κανένας. Ρωτάς εμένα για άγνοια κινδύνου.
0: Τότε αφού την γνωρίζεις. Ότι...
1: ωραία.
0: Όσο πιο νέο.
1: Άμα την πατήσω εγώ μια φορά, ας πούμε, ή που την έχω πατήσει, λυπήθηκε κανένας.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Καλά να πάθει, λέει ο Φαλακρός, που έκανε αυτό και είπε αυτό και πάθει εκείνο. Λοιπόν, εγώ γιατί δεν στενοχωρηθώ για τον άλλον.
0: Αυτό έχει να κάνει με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες.
1: Άσε μένα τώρα.
0: Αυτό έχει να κάνει με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες.
1: Μπράβο, ναι. Όχι, κόκκινε στο μαξιλάρι μου, δεν βάζω κανένα ταλκά. Άμα άλλο 18 χρονών πήρε το πατίνι και σαβουρδίχθηκε. Κοιμάμαι μια χαρά. Άμα θες να μάθεις.
0: Πολλές φορές τα παιδιά κάνουν πράγματα τα οποία δυστυχώς ξεφεύγουν.
1: Κι εμείς κάναμε πράγματα και ξεφύγαμε και παιδιά. Εντάξει.
0: Ακριβώς. Είδες τι είπες τώρα. Όταν θες να είσαι έντιμος και ειλικρινής είσαι.
1: Πάμε με αρχίσει με κουράζει ανηφόρα ανεβαίνω.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Εντάξει. Λυπήθηκα, έκανα ένα.
0: Αν είναι τόσο μεγάλο θέμα όπως είναι τα social media. Το γεύεσαι, που το βλέπεις. Ότι υπάρχει οχετός, τοξικότητα. Δολοφονία χαρακτήρων, ό,τι θέλεις.
1: Είναι.
0: AI πλέον.
1: Μια τάξη πραγμάτων.
0: Ναι, δεν είπα όχι. Αλλά δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο να σε καλύψει. Δηλαδή, μπορεί άλλο να σε καταργέται να βγάλει χίλια ρόσκες στην οικογένειά σου, τα παιδιά.
1: Και τι το κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Εμένα με καταργούνται κάθε μέρα καμιά δεκαριά χιλιάδες. Τι να κάνω, να είμαι από πίσω και να πάω τους κυνηγάω, να τους κάνω μήνυση. Τι να κάνω. Άμα έρθει μπροστά μου να το πει, ξέρει τα πάθη. Τώρα από, ωραία, μακριά, από μακριά λέω ότι θέλω καθένα.
0: Είναι ωραίο αυτό.
1: Ποιο?
0: Είναι ωραίο αυτό.
1: Ωραίο, ξέρω αυτό είναι.
0: Δηλαδή...
1: Είπε ένα πράγμα ο Mike Tyson, ωραίο.
0: Ακούω.
1: Αυτό το πράγμα με τα social media λέει είναι η ευκαιρία όλων των ανώνυμων ή επώνυμων ηλικίων να βρίζουν, να χλαγωγούν και να κάνουν χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να φάνε έστω μία μπουνιά. Σαν να τους λέει, με βρίζεις από τα. Ο Tyson, που είναι 58 χρονών για αυτούς, με βρίζεις από τα social media, με χλεβάζεις, αλλά έλα στο ένα μέτρο να μου το πεις αυτό. Αυτό είπε. Αυτή είναι η πολυτέλεια όλων αυτών.
0: Όχι, αυτοί είναι ανόητοι, οι οποίοι επειδή δεν μπορούσαν να πετύχουν τίποτα στη ζωή τους, αναιρετούν δημοσιότητα. Του λέει πώς θα κερδίσεις τη δημοσιότητα, θα πιω στο στόμα μου στο Ρατόπουλο, θα πω χίλιες δυο μπούρδες, θα γράψω χίλια δυο ανυπόσχετα πράγματα, χωρίς να έχει κανένα μέτρο και θα ασχοληθούν από κάτω μαζί μου.
1: Μπράβο.
0: Είναι έτσι ή όχι?
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Το κάνουμε πολλά δημοσιοπρόσωπα, δηλαδή βρίζουν το Μητσοτάκι. Δεν θα πω δικαίωση γιατί το βρίζουν, ρε παιδί.
1: Μόνο το βρίζουν τώρα.
0: Μπροστά του τολμά να το βρίσουν.
1: Δεν νομίζω, μετά θα το ζητάνε έσπα μπροστά.
0: Μπράβο. Κατάλαβες τι γίνεται. Και χρησιμοποιώ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μου είναι συμπαθής. Γιατί να το βρίσουν.
1: Πιστεύω ότι σε γνώρισε ο Μητσοτάκης, δεν θα του ήσουν και εσύ συμπαθής καθόλου. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Μόλις έπρεπε αυτά τα μάγουλα και αυτή τη στρόγγυλη τη μύτη και αυτό το ηλίθιο το βλέμμα, σίγουρα δεν θα σε συμπαθούσε.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι μαζί του είμαι δίκαιος.
1: Δεν ξέρω τι
0: κάνεις. Δεν έχει το δικαίωμα άλλο να τον βρίζει. Κανένα.
1: Μπράβο. Άλλο τι έχουμε.
0: Πίσω από την ανωνυμία του, επειδή ναι, βρήκε ένα πληκτρολόγιο κρυμμένο σε κάποιο υπόγειο να γράφει, να καταργέται, να κάνει. Εύκολο είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Πάνε στις εκλογές, ψήφισε κάτι άλλο, με επιχειρήματα και απάντησε του.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Δώσε την απάντηση, έπρεπε.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Δεν κερδίζει κάτι. Τι κοιτάς.
1: Κοιτάζω, κοιτάω.
0: Ξέρω κι εγώ, πολύ. Φαίνεται κάτι παράξενο.
1: Τι συνειάζει ένα που κοιτάω.
0: Γιατί είσαι πολύ κουτσομπόλα και περίεργη. Για πες μου, τι κοιτάς, κοιτάς από πάνω μέχρι κάτω.
1: Όντω με την ερωτική σου ή δεν ασχολούμαι όπως εσύ με τη δική μου. Που ψάχνει και ακούς και.
0: Δεν ασχολούμαι. Μόνο στα διαφημίζει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Με το να κοιτάς τα πόδια μου, τι περιμένω, δεις. Πατουζάκια.
1: Τι να δω αυτό, τι να σκύβει, γιατί να τη δω. Σε περιεργάζομαι.
0: Με περιεργάζεσαι.
1: Θέλω να δω τη γλώσσα του σώματός.
0: Τη γλώσσα. Και τι σου λέει για πες μου έτσι. Βάλε με λίγο στο πνεύμα.
1: Τέσσερις κολλάς.
0: Ναι.
1: Αρέσει κάτι ουίσκι το βράδυ να πω έτσι όπως σε βλέπω.
0: Να ρίξω.
1: Σε πάρω στα μπουζού και το βράδυ μαζί μου.
0: Δεν έχω χρόνο.
1: Δεν έχεις χρόνο. Μετά τις 12 δεν έχεις χρόνο δηλαδή.
0: Όχι, θα κοιμάμαι.
1: Και τι ζεις δηλαδή.
0: Τι εννοείς.
1: Τι ζεις.
0: Ζω για το παιδί μου, την οικογένειά μου.
1: Εγώ και τι ζω δηλαδή. Δεν πρέπει να πάω να πιω.
0: Μεγάλωσε το παιδί σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει άλλε προτεραιότητε και καλά κάνει.
1: Δηλαδή, αν πα στα μπουζούκια ή 12 με 3, το παιδί τι θα κάνει, δηλαδή.
0: Εγώ, φίλε, δεν
1: θα μείνω ορφανό 3 ώρε.
0: Δεν αφήνω τη γυναίκα μου σπίτι για να πάω στο μπουζούκι να κάνω το γαμπρό. Εντάξει.
1: Δεν αφήνει.
0: Δεν αφήνω τη γυναίκα μου σπίτι να κρατάει το μωρό για να κάνω γαμπρό.
1: Όχι, κάνει λάθο. Μάλλον η γυναίκα σου δεν σε αφήνει να πα. Όχι, αφήνει. Δεν αφήνω από τη γυναίκα. Η γυναίκα σου δεν σε αφήνει να πα.
0: Πες ό,τι θέλει.
1: Εγώ έχω την καλή διάθεση να σε ανοίξω μια μπουκάλα σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Καιρό να είσαι να την απολαύσει. Και δεν θέλω να πιω. Έκανα μια εξαίρεση μετά από πάρα πολύ καιρό. Ήπια ένα ποτηράκι.
1: Θα μείνει 12-2 με τη γυναίκα στο βράδυ.
0: Ναι, γιατί.
1: Αφού σε έχει, δεν κάνει. Τι να μείνει να κάνει εκεί.
0: Πού ξέρει τι θα κάνει.
1: Δεν βλέπω. Αυτή την ομορφιά
0: δεν βλέπει. Δηλαδή.
1: Δεν βλέπω αυτά τα λουκούμια εδώ πέρα που έχει.
0: Ποια λουκούμια, ρε φίλε.
1: Αυτά τα γλυκάνια.
0: Πέσει
1: τα κιλά. Πόσα κιλά μίζει, με άσε πόσα κιλά.
0: Και πού ξέρω εγώ, εσύ μπορεί να δηλώσει ότι θέλει.
1: Θα μείνει λέει με τη γυναίκα του.
0: Πόσο κιλά.
1: Δεν την αφήνει τη γυναίκα
0: του. Πόσο κιλά είσαι.
1: Αυτή τη γοργόνα δεν την αφήνει μόνο.
0: Τρέπεσαι να το πεις.
1: 200 κιλά είμαι.
0: Δεν είσαι 200. Να μιλάς ειλικρινά. Πού να πεις κότα. Λυράτη. Λυράτη. Πού να πεις.
1: Θα αφήσεις τη γοργόνα. Θα αφήσεις τη γοργόνα στο σπίτι μόνη. Έλα να πιούμε κάποιο ποτό ρε σαν χλαμάρα.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις.
0: Αύριο αν θες πάμε. Όχι μπουζούκια.
1: Γιατί θα σε τραβήξει τα αυτιά, μα πάμε στα μπουζούκια. Όπου
0: δεν θέλω να πάω, ρε φίλε, όπως δεν θέλω να πιω.
1: Πού θες να πιούμε, πού θες να πάμε.
0: Δεν θα πιω. Για παρέα έρχομαι.
1: Θα βγούμε, δεν θα πιούμε σουρό. Τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε.
0: Ναι, αφού ξέρεις τι πίνω.
1: Μάλιστα. Και πότε πιούμε το σουρό, τη βράδυ Σάββατο.
2: Εκατόν 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
8: Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε.
15: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
18: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
17: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τους κόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την αδικλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού σελίδα μου στο Facebook. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή συνθήκης αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάογλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Έχεις χαιρετισμούς από τον Πορτιέρη στο κέντρο.
3: Ποιο Πορτιέρη από όλους?
2: Το φίλο μου, τη σειρά μου, το ψηλό. Τον Ασπορμάλι.
3: Που θα κάνει μανούρα εδώ πέρα?
2: Όχι, ρε.
3: Άλλος είναι αυτός.
2: Τότε πήγες με το μουσταρδί το σακάκι.
3: Α, αυτός, ναι, ναι. Τι, μας περιμένει. Ελάτε, πότε θέλετε.
2: Δεν δουλεύει πλέον εκεί.
3: Α, δεν δουλεύει εκεί. Α, πού δουλεύει, πήγε αλλού.
2: Έχει αλλάξει.
3: Α. Πήγε στη μέρα δηλαδή.
2: Αντί να σου πει, λέει, ευχαριστώ, λέει, που μπήκε εκείνη τη μέρα, λέει, αν δεν ήσουν εσύ, λέει, με αυτό το σακάκι, το στυλιστικά, λέει, που δεν υπήρχε, λέει, ποτέ πουθενά, δεν θα βγει ποτέ. Αντί να σε ευχαριστήσει, σε κράζει.
3: Πού να ξέρει ο χωριάτης, ο Θεσσαλονικιός, τι σακάκι ήταν αυτό το κίτρινο.
2: Αυτόν τον έχουν βάλει σαν από τα καλύτερα μαγαζιά να ελέγχει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και δεν ξέρει από γούστο.
3: Και είδε κακόγουστο το σακάκι το δικό μου, δηλαδή.
2: Γιατί το έβγαλες κατευθείαν?
3: Μπήκα μέσα, το έβγαλα. Τι να το κάνω.
2: Αν δεν το έβγαζε, δεν έμπαινε, μου είπε.
3: Έτσι λέει αυτό.
2: Όχι, εγώ... έτσι κάνει.
3: Ναι.
2: Το δεν λέει, κάνει.
3: Ο φίλος μου ο Πορτιέρης. Εσύ τη εκκλησία, παιδί, όλο με πορτιέριδες, με τις νύχτας, με κάτι πιστολάδες κάνεις παρέα.
2: Απαγορεύεται.
3: Όχι, ρε, μην το πει χριστιανός αυτό, λέω.
2: Δεν το έπαιξα ποτέ. Ναι. Πούλησα χρυσομάθεια.
3: Με τον Παΐζο μας τα έχεις πρίξει, να πούμε.
2: Δεν είπα ποτέ
3: τους Αγίους.
2: Εσύ λες.
3: Τα Άγια ποτήρια, τα Άγια μαχαίρια.
2: Εσύ λες με κράζεις γιατί δεν εμπορεύεις το ψαλίδι, γιατί δεν κάνεις το ένα.
3: Έχεις κορόιδο.
2: Πες μου κορόιδο. Δικαίωμά σου.
3: Για λέγε.
2: Τι να πω.
3: Ό,τι γουστάρεις.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσύ είσαι παιδί της νύχτας, εσύ.
3: Από πού είμαι παιδί τη νύχτα, εγώ 40 χρόνια πια ρετσίνα στη ζωή μου. Πρώτη φορά πώ είμαι παιδί τη νύχτα.
2: Αυτό είναι το δράμα. Ότι ανακάλυψε 40 ότι είσαι παιδί τη νύχτα.
3: Δεν έπεινα, δεν κάμψα, δεν έκανα, εντάξει.
2: Και τώρα και λέει δες.
3: Δεν μου μένει πολύ χρόνο.
2: Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Ορθώς.
3: Όχι.
2: Γιατί?
3: Γιατί?
2: Μέχρι να γίνει.
3: Επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
2: Για να δουν να
3: ελέγξουν. Δεν κατασχέθηκαν, δεσμεύτηκαν.
2: Δεσμεύτηκαν.
3: Ναι, άμπρα. Άλλο το ένα, άλλο.
2: Όπως η ΑΔΕ ελέγχει σε βάθος τα της συναυλίας του ΟΑΚΑ.
3: Καλά, εκεί έχει πιπερά τα άλλα πράγματα τα οποία τα έχω πει σε ένα βίντεο και γίνει πάταγος. Εδώ θα μας γαμώ, δεν μπορώ να τα πω. Είμαι δεμένη γλώσσα με εδώ πέρα, δεν μπορώ να τα πω. Ναι.
2: Τι μπορώ να κάνω?
3: Να αλλάξει ο νόμος και να μπορούμε να τα πούμε και εδώ.
2: Εσύ μιλήσεις με τον Μητσοτάκη, πες το να τον αλλάξει τον νόμο.
3: Και δεν νομίζω να τον αφήσουμε.
2: Και όχι να μιλάτε αν θα ψηφίσει η Μήνη ή όχι.
3: Ναι.
2: Τι γελάς ρε πίθανε. Αφού μας το πες και αυτό. Μας το πες και αυτό. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές?
3: Πον, να ανοίξουμε γραμμές.
2: Λοιπόν,
3: θα σε κάνουν βίντεο, μη. Με τα πόν.
2: Φίλε, με κοπτοραπτική μπορεί να κάνει ό,τι
3: θέλει. Τα πόν. Τώρα.
2: Εύκολο είναι.
3: Πόν.
2: Έχει αναρωτηθεί πόσα λάθη κάνει καθημερινά.
3: Τεράστια. Τα δικά μου τα λάθη δεν έχουν καμία γοητεία μπροστά στα δικά σου.
2: Α,
3: ναι. Είδες. Δεν πουλάνε τόσο.
2: Όποιο γουστάρουμε, τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν απαντάει, δεν βρίζει. Κάνουμε έτσι, μπούλινγκ.
3: Νιώθεις ότι σε κάνουν μπούλινγκ οι...
2: Καθόλου.
3: Πώς είναι, οι χούλιγκανς.
2: Με βλέπεις να ασχολούμαι, να σχολιάζω ότι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Άστα.
2: Αφού δεν μπορεί να βρουν ακόμα, να τι να κάνω.
3: Θα μας δώσει καμιά καλή τριάδα τώρα.
2: Στο Bet Show, την έχω έτοιμη.
3: Α, χάλασε και εσύ σαν τον Πουλιανό.
2: Είναι χάλασα, ρε.
3: Ζητάει ο ακροατής, λέει, πληρώστε, λέει, για να.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, το πουλάει καλά, καλά κάνει.
3: Και εσύ τι πουλάς, τώρα.
2: Τι πουλάω, τι στήλη μου.
3: Γιατί οικονομάζει, μήπως.
2: Έτερο είναι κάτω.
3: Με αυτό είναι.
2: Έτερο. Μπορεί να φιλοδοξώ σε κάτι άλλο.
3: Δεν το πιέσαι αυτό.
2: Μπορεί να φιλοδοξώ σε κάτι άλλο.
3: Δηλαδή.
2: Τι σε νοιάζει.
3: Μες.
2: Όλα πρέπει να τα μάθεις.
3: Δηλαδή, αν μας δώσει το κοινό μια τριάδα.
2: Όχι.
3: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Πληρώνεις, βλέπεις και επιλέγεις.
3: Μάλιστα. Καλό υπαλληλάκι.
2: Πες με υπαλληλάκι.
3: Καλό υπαλληλάκι.
2: Εγώ το ονομάζω συνεργασία.
3: Καλό υπαλληλάκι.
2: Εγώ λέω εσύ τι είσαι, υπαλληλάκι ή συνεργάτη.
3: Υπαλληλάκι.
2: Συνεργάτη είσαι κι εσύ.
3: Συνεργάτη είμαι.
2: Ναι. Όταν σε βγάλει έξω και από τώρα που θα σε κεράσει όλο το μπουκάλι. Ή θα αφήσει 15 ευρώ και θα πει εγώ αυτά όπως έκανε με τους συνεργάτες στο φαγάδικο.
3: Το... Συνεργάτες στο...
2: Στο φαγάδικο. Δεν μου έχει τύχει, φίλε, να μου κάνει ποτέ βρωμιά σε τραπέζι. Αν ήταν κάτι θα τον έκανα πλάκα. Να είσαι σίγουρος.
3: Όχι, όχι.
2: Βρωμιά σε τραπέζι εμένα δεν μου κάνει.
3: Απλά τώρα μας κάνει το δύσκολο για σήμερα, πήραμε και κάτι άλλους φίλους.
2: Κάνεις λάθος. Πριν το είπα, ναι. Αύριο αν θέλετε πάμε.
3: Μάλιστα.
2: Και δεν πριν αλέκτορα λύσει τρεις,
3: ναι.
2: Εσύ το κανόνες για σήμερα. Που σου λέω δεν μπορώ. Εγώ θα φύγω από εδώ και θα τελειώσω 10 η ώρα το βράδυ.
3: Και τι, θα βαραίνουν οι ώμοι σου.
2: Όχι, πρέπει να γράψω άλλη μια στήλη για την Κυριακή.
3: Για πού?
2: Για τον Bet Show.
3: Μη γράφεις.
2: Δεν υπάρχει μη γράφεις.
3: Άσε ρε.
2: Έχω να γράψω 20 μέρες.
3: Πες το λουκουμάκι, δεν γράφω, πες.
2: Και τι, για ποιο λόγο ρε φίλε το κάνω.
3: Έτσι γουστάρω να τα πιω, πες σήμερα.
2: Δεν θέλω να.
3: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλω να πιω, δεν τρελαίνομαι.
3: Βάρινες, ρε.
2: Ποιος βάρινε.
3: Έχεις βαρύνει. Πού είναι εκείνος ο κόκκινος που ερχόταν 4 ώρα το πρωί εκεί στην Μπότσαρη με τις μπουκάλες, με τα τσφιάλες, με τους τραγουδιστές εκεί, με την παρέα.
2: Ε, φίλε, είχα μια συγκεκριμένη παρέα την οποία την ξέρεις, με ένα τεράστιο καλλιτέχνη και είχαμε το χρόνο να απολαμβάνουμε κάποια πράγματα αργά. Βασικά δουλεύαμε νύχτα. Εντάξει, αυτός δηλαδή σου λείπει.
3: Ξενερώσατε, ρε. Τι να σας κάνω.
2: Με νύχτα. Εντάξει, αυτός δηλαδή σου λείπει.
3: Ξενερώσατε, ρε.

0: Τους έχω 500 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Που και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα την βγάλω καθαρή. Ούτε δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις, ναι, σωστά.
0: Οπότε.
1: Άσε, πάμε μόνοι μας. Εντάξει.
0: Πάτε ρε φίλε, εγώ σου είπα για αύριο, εσύ το έκανε για σήμερα.
1: Πάω, πάμε.
0: Για να έχεις να λες. Και εσύ και ο γιατρός. Δεν ξέρω ότι η ποντικονόμη. Η ίδια η ποντικονόμη και εσύ και ο γιατρός. Το κάνετε σήμερα, ενώ σου είπα αύριο.
1: Αύριο δηλαδή, τι, πού θες να πάμε.
0: Πάμε εκεί που πάτε, 10 η ώρα.
1: Εκεί που θα πάμε.
0: 7 με 9 έχω κόμπι. Σε εκείνο το μαγαζί που πάτε.
1: Και το μαγαζί πάνε γέρι, ρε. Μπορούμε να πάμε κάπου καλά.
0: Γιατί και εμείς τι είμαστε.
1: Βρέα, σε τι είμαστε εμείς.
0: Αφού εσείς αφού δεν είσαι.
1: Σε πάω στην Ιουλία Καλυμάνη το Σάββατο.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν συγκινούμε μπουζούκι.
1: Δεν συγκινούμε.
0: Δεν συγκινούμε. Μπορεί να μου πει για μια συναυλία και να συγκινηθώ να πάω.
1: Κάτσε πιτζά, σε πάμε.
0: Όχι.
1: Κάνα μωρό να ανεβαίνει πάνω στο δοκάρι.
0: Τι έχει. Εκταλώ πέναλτι.
1: Μάλιστα.
0: Θα στο κίσω.
1: Πάμε στον κόσμο. Δεν μπορώ με τους γέρους.
0: Ναι, παιδί της πατριάς.
1: Δεν μπορώ με τους γέρους. Δεν γίνεται με αυτούς εδώ πέρα.
0: Παιδί της πατριάς.
1: Σέρνεται.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν δίνει τριάδες.
0: Τα τρία είναι τα γερικάς.
1: Έγινε σκυλή του Κουλιανού. Δεν λέει να πούμε τριάδες. Είμαι καλός υπάλληλος. Τι να κάνω.
0: Δεν είπα ότι είμαι καλός υπάλληλος.
1: Παραβατικότητα μηδέν. Τίποτα. Ρίσκο μηδέν. Τίποτα. Πάρε στον κόσμο, άντε.
0: Ναι.
1: Έλα, ναι.
2: Κάκια μου. Κωστή.
1: Κόψτε τον όπως είναι, μωρέ. Κόψτε τον, μωρέ, τον αντιπαθή. Κόψτε, δεν τον θέλω. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Μπαίνει φορτσάτος με 8.000 στροφές. Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα. Ούτε προκατακτικό στο λαρίγκι, τίποτα να πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε.
3: Αυτός ο Γιώργος, ο ποδηλάτης. Πείτε τον να μην ξεχνάει να βάζει τη σέλα όταν καβαλάει το ποδήλατο. Μας έχει πρίξει κάθε φορά και δεν λέει και τίποτα. Δεύτερον.
1: Ποιο Γιώργο, ποιο ποδήλατο, ποια σέλα.
0: Το προηγούμενο.
3: Αυτό που κλείσατε τον προηγούμενο.
1: Μάλιστα.
3: Να βάζει σέλα. Μην το καβαλάει έτσι. Είναι αθυγιεινό.
1: Ναι, γι' αυτό φωνάζει, ναι, από τον πόνο, ναι. Ναι, για πείτε μας.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Κόκκινε, κάνε μια εκπομπή μια μέρα να μην λες εσύ τα θέματα. Να τα λέει ο Ραπτόπουλος.
1: Θα μα κλείσουν το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Άμα πω εγώ τα θέματα που θέλω, θα έρθουν να παίξω με τα όπλα να πούμε.
3: Γι' αυτό σε λέω.
1: Λοπικά, όπω του λένε, άσε τον άνθρωπο να τα πει τα θέματα τώρα. Θε τον πελά μα να βρούμε τώρα, τι θέλει.
3: Ό,τι λέει, θα πει το αντίθετο. Κάντε μια μέρα μια εκπομπή διαφορετική. Να λες εσύ τα θέματα και να απαντάει ο Κόκκινος. Να δούμε τι λόγο έχει.
0: Σου τη λέει τώρα.
1: Μου τη λες τώρα.
3: Σου τη λέω.
0: Με ωραίο τρόπο.
1: Μου τη λες.
0: Με ωραίο τρόπο.
1: Πας να μου χαλάσεις το ποίημα της εκπομπής εμένα και τον Κόκκινο.
0: Το διακύδημα. Όχι, πολύ ωραία στη λέει. Πολύ ωραία στη λέει.
3: Δοκιμάστε το μια μέρα να λες εσύ τα θέματα και μην κάνετε τόσο πολύ ρεπορτάζ. Σας πειράξει το ρεπορτάζ.
0: Τι
3: είπε. Ο Κόκκινος μας λέει.
1: Τι, για πες. Τι.
3: Τρεις μέρες πριν που τα βλέπουμε στο ίντερνετ εμείς από προχτές και τα λέει ο Κόκκινος σήμερα για καινούργια.
1: Σε αποκλειστικότητα, ναι. Τώρα λέει για σένα, Γρηγόρη.
3: Μεγάλο ρεπορτάζ κάνετε εκεί πέρα να πούμε. Ναι.
1: Γρηγόρη, για σένα, ναι.
0: Ακούς όμως, δεν χάνεις εκπομπή.
1: Ναι, καλά.
3: Και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
3: Είμαι αυτός που σας λέει τραχανάδες, για να μην με κλείσει, διότι δεν το είπα πιο νωρίς. Ραπτόπουλε.
1: Μάλιστα.
3: Τι ομάδα είσαι τελικά.
1: Δεν έχω ομάδα, δεν έχω κόμμα, δεν έχω θρησκεία.
3: Α, όποτε θέλεις. Εκεί.
0: Δεν έχω κόμμα, να δεν έχω λεφτά. Άργιο λέω, λέω.
1: Έχω τη φιλοσοφία, Κόκκινε, του καπιταλισμού. Όλα είναι μαρμίτα.
0: Τίποτα δεν πιάνεις. Με απογοητεύεις.
3: Μισό λεπτό, Κόκκινε. Κάνε μια έρευνα. Πόσες φορές λέει εγώ σε κάθε εκπομπή.
0: Λάθος κάνεις, δεν λέει εγώ. Λέει εγώ.
3: Εγώ πήγα.
1: Ας το να πήρε τον άνθρωπο.
3: Εγώ πήγα, εγώ έκανα, εγώ θα τον κάνω. Πόσες φορές ρε, εγώ παθεί Ραπτόπουλε. Αμάνθια. Αφήστε τον κόσμο ρε, να νιώσει όπως θέλει.
1: Μάλιστα.
3: Και το που τους ακούω είναι αρρώστια και δεν πιάνω κανέναν άλλο σταθμό εδώ που είμαι. Γι' αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι είναι η δεύτερη δηλαδή.
0: Έχει χαλάσει το ραδιόφωνο. Έχει κολλήσει βελόνα.
3: Άιντε τραχανάδες, άντε.
0: Γεια σου ρε Βίθι. Παρακαλώ.
1: Έλα. Έλα, γόρι.
4: Καλησπέρα τα ομορφόπεδα.
0: Όπω τέτοια μύτη γαλλικιά μας πήρε τηλέφωνο.

0: Τι να κάνω, λέω, κάτσε να σας καλοπιάσω, να με κλείσετε και εμένα. Ρε αυτό που λέτε τσαλοκέφαλε. Στα 57 σου βγήκες έξω, ρε, και άρχισες να...
1: 58, να 58.
0: Τώρα, ναι, και τώρα άρχισες να τη λες, να πούμε στο Γρηγοράκο, να πούμε. Τι είναι αυτά που λες, ρε.
2: Είμαι σε κόντρα με τη γυναίκα του και πάνω τον χαλάσω, δεν καταλάβεις τι γίνεται.
0: Πάνω τον χαλάσεις, αλλά να σε κάνει μήνυση η άλλη, να πούμε.
2: Η άλλη, τι κυρία... μήνυση. Έπρεπε να είσαι στο Τόσκα, να είναι εκεί ο Πριώνας, ο ιδιοκτήτης. 20 άτομα, γυναίκες, άντρες, για να με κάνει να πούμε σκόνη.
0: Βρε, και όχι μόνο αυτό, είπε, από ό,τι
2: να την πιάνει η Τζέννη δικιά μου και να τη δίνει δίκιο.
0: Εγώ
2: ναι, κοπέλα μου, έχεις δίκιο.
0: Εγώ θα έπρεπε να πούμε αυτό που κάνουν τις πίτες, να πούμε, και θα στο κουπαλούσα στο κεφάλι.
1: Σφυρακιά, δεν άκουσε το τελευταίο που είπε.
0: Είπε.
1: Εκεί που τελείωσε τώρα αυτό που σου κατέβασε το κεφάλι, είναι ότι η γυναίκα του συνεχάρει τη γυναίκα μου. Εκεί τελείωσε.
0: Α, σου πω και ένα ακόμα και θα κλείσω, ρε. Όταν άρχισες να πίνεις σουίσκι, ρε φίλε, μόλις έκαψε το λαιμό, άρχισε να το φυσάς, ρε. Άσε μας τώρα, ρε, που θα μας πεις και εσύ ότι πίνεις, να πούμε, και βγαίνεις έξω. Τσατσαλοκέφαλε, να πούμε. Έτσι, τσατσαλοκέφαλε. Άντε, γεια σας.
1: Α, το πιάσω και έναν αλκοτέστ και τι άλλο στον κόσμο.
2: Ποιος?
1: Εσένα.
2: Ούτε με σταματά, φύγε, μου λένε. Που δεν θα πιάσω τίποτα.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Κωστία, κάτι για 5 δευτερόλεπτα για τον τελευταίο. Αυτοί που κάνουν τους μάκες για το ουίσκι, αν δεν ήταν ο Αντρίκος να καταστρέψει τη χώρα, το ουίσκι θα νομίζαν ότι είναι υπόθετο.
2: Να, στο φίλο μου το.
3: Ας είναι καλά.
2: Στο φίλο μου το κόκκινο πες αυτά.
3: Ας είναι καλά ο Ανδρέας που κατέστρεψε τη χώρα, την υποθήκευσε για 200 χρόνια για να μάθουν αυτοί το ουίσκι οι ψευτόμαγκες. Παρακάτω. Ναι. Θέλω να πω δύο αθλητικά πράγματα.
2: Ναι.
3: Πρώτον για το ποδόσφαιρο. Καλά, εκεί δεν τρέπεστε, δεν κοστίζει να μιλήσει. Καμιά φορά είσαι βάλανε και σε ένα. Σε κλίβανο μέσα σε θερμοκοιτίδα.
2: Δηλαδή.
3: Τι καράκιος νίκια είναι αυτά με την εθνική, ρε, πάρα μου την κάνουν και συγκρίνουν αυτό το θίασο, να πούμε, με το 2004 την ομάδα. Δεν τρέπονται καθόλου, ρε. Για να πάρουν κανένα χαρτζηλίκι από τους μανατζαρέους.
2: Okay,
3: ήταν οι Γερμανοί με τα K19, να πούμε, και τους κάνανε πλάκα, δεν μπορούσαν να αλλάξουν μια πάσα και μου λένε εθνική και εθνικάρα και ομαδάρα. Γιατί δεν μιλάς, ρε Κωστή.
2: Είμαι φίλος με τον Καγκάτσι, ρε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν μπορούσαν να αλλάξουν μια πάσα.
2: Εδώ κάναμε μια ανάρτηση εναντίον του και πέσανε λιτοί και δεμένοι, να πούμε.
3: Μας λένε και κομπλεξικούς και ότι έχουμε θέματα με τον Γιωβάνοβιτς, επειδή μιλάμε για το Καραγκιοζλί και αυτό, την ξεφτύλα της εθνικής ομάδος. Έχουν κάνει ομάδα.
1: Είναι αίτητη και τη λες ξεφτύλα.
2: Όπα, πάρτε την απάντηση.
3: Αίτητη είναι, μωρέ, στα φιλικά έργα, αίτητη. Να την βράσω. Καλύτερα να τρώγε 4 γκολ και να παίζε μπάλα. 90 λεπτά με στην Τούπα και δεν άλλαξε μια πάσα, να πούμε, στα 5 μέτρα. Αυτό το Ζαφίρι τι το κράτουσε μέσα. Για να γελάνε και τα σαλιγκάρια.
2: Κάτσε
3: και
2: έχει. Μα δεν έχει άλλο, ρε φίλε. Τι να κάνει, ποιο να βάλει.
3: Δεν έχει να πάει στην Β' Εθνική και να πάρει παίκτες που να μπορούν να τρέξουν. Και να μπορούν να πετάξουν την μπάλα.
2: Πόσο να τρέξουν παραπάνω από τον Ζαφίρι εδώ, ρε φίλε. Εδώ είσαι άδικος.
3: Τι άδικος ρε Κωστή τώρα. Ποιος Ζαφίρις, να πούμε, τον πήραν, είχαν πάρει οι Γερμανοί στα παιδάκια, να πούμε, τον κλείναν εκεί. Το μόνο που κοιτούσε είναι που να δώσει την μπάλα πίσω ή δίπλα. Μια φορά δεν την πέταξε κάθετα μπροστά να φύγει, να πούμε. Έτσι όπως παίζανε οι Γερμανοί, αν είχες στο κέντρο δύο παίκτες που να παίζουν κάθετα, θα τους κέρδιζες τους Γερμανούς.
2: Ε, πού να τους βρεις αυτούς τους παίκτες τώρα. Δεν έχεις.
3: Ο προπονητής κάνει απ' έξω που μου τον έχετε κάνει προπονητή αυτόν το μανατζάρο τρέινερ. Αυτά δεν βλέπει πώς παίζουν οι Γερμανοί. Δεν έβλεπε ότι πρεσάρανε τρεις πάνω έξω από την περιοχή της Ελλάδας, αυτό που έπαιρνε την μπάλα. Στα τυφλά χωρίς να βλέπει, άμα την πετούσε ένα χαρτ μπροστά, θα τους έπαιρνε παραμάζωμα ο Ιωαννίδης. Αλλά είναι βλάκας ο Ιωαννίδης που κάθεται και σκοτώνεται και θα τραυματιστεί πάλι. Για τον Ασπρομαλιά που πήγε να του κόψει την μπάλα στον Παναθηναϊκό, μου έπαιζε το σπόραρ. Πήγε να κόψει την μπάλα στον Ιωαννίδη και μου τον έβαλε με τους Γερμανούς να τρώει το ξύλο. Αλλά φταίει ο Φωτάρας, να πούμε. Και ο Αλαφούζος να κάνει μια μήνυση την ΕΠΟ, να πούμε, και να απαγορεύσει παίκτες του Παναθηναϊκού να πηγαίνουν σε αυτό το σούργελο, σε αυτό το θίασο. Γελάς. Και να πω και κάτι για τον μπάσκετ.
2: Ναι.
3: Κάποιοι μου κάνανε τον Παναθηναϊκό, να πούμε, δύο χρόνια μας η Euroleague, να πούμε, η μαφία έχει ξεφτυλίσει την ομάδα, τον μεγάλο προπονητή, τον Αταμάν, με τον Τολιόπουλο και με τον Μίτογλου και με το Σόρτς, να πούμε, 1.50 με τα χέρια στην ανάταση, τους ξεφτύλισε και τον Ολυμπιακό και την Ευρωλίγκα, όλοι θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα με τον Σόρτς και με τον Τολιόπουλο, και ξαφνικά βλέπω εγώ την ξεφτύλα τον Ομπράντοβιτς να βρίζει τους παίκτες δισεκατομμυρίων. Τον πήρε ο άλλος Dream Team και μου κάνει τον προπονητή ο Ομπράντοβιτς 70 χρόνια. Καλός και άγιος, αλλά Δεν το δέχομαι εδώ αυτό το πράγμα. Βλέπω τον προπονητή του Παναθηναϊκού σαν Καραγκιόζη να χτυπιέται στον πάγκο. Θα μου κάνουν τώρα, έχει πάρει 20 παιχταράδες ο Γιανακόπουλος και θα μου κάνουν τον Ομπράδο με τον προπονητή τώρα. 80 χρονών.
1: Δηλαδή, ποιο θα έπαιρνε.
3: Τι λες είναι αυτές να πούμε. Είμαστε Παναθηναϊκοί, δεν είμαστε.
1: Καταρχήν δεν είναι 80.
2: Πόσο είναι, ρε.
3: Όσο και να είναι.
1: Ποιον θα έπαιρνε.
3: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν έχω
1: μεταφράσει. Καλά κάνει. Ποιον θα έπαιρνε.
3: Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να το κόψω αυτό το πράγμα. Μου έχει παίξει την dream team να πούμε του κόσμου και θα μου τον κάνουν και επιτυχημένο. Αυτός δεν επιτρέπεται μόνο και μόνο που έχασε από τον ΠΑΟΚ, έστω και αν το ήθελε.
1: Η dream team έχασε από τον ΠΑΟΚ στο ημιτελικά του Super Cup.
3: Αν dream team ήθελε και έχασε. Ποιο ΠΑΟΚ τώρα το
1: έχασε. Α, ήθελε και έχασε, μάλιστα.
3: Όχι, δεν ήθελε.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά και να μην ήθελε δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός σου. Ούτε πάω ξύσου, ούτε αριανό θα τρώω κουτόχορτο. Εγώ είμαι και έγινα Παναθηναϊκός για μια μπέσα και για να του πέ. Δεν έχουμε τέτοια καραγκιοζίκια στον πάγκο να μου. Κάθεται και μου βρίζει παίχτες δισεκατομμυρίων που σκίζονται κιόλας.
1: Να είσαι καλά.
3: Για να φανεί αυτός ότι είναι προπονητής.
1: Να είσαι καλά. Είναι προπονητής, δεν θα γίνει πολύ άδικο γιατί
3: είναι, αλλά,
1: οι τίτλοι που έχει, αυτά που έχει καταφέρει...
3: Κόκκινε, άσε τις δημόσιες σχέσεις τις πασοκίδικες. Άφησε με να μιλήσω. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, σου είπα. Εγώ δεν τρώω κουτόχορτο από τα payroll. Εγώ θέλω να βλέπω υγιή αθλητισμό. Ας τρώει 5
1: κουτόχορτο. Δηλαδή το να λέω ότι είναι κακός, καλός προπονητής ο Μπράντοβιτς σημαίνει ότι είμαι payroll.
3: Ότι δεν είναι καλός προπονητής. Εγώ δεν δέχομαι να συμπεριφέρεται έτσι σε παίκτες δισεκατομμυρίων που στο κάτω-κάτω παίζουν και σκίζονται. Άμα δω κάποιον παίκτη που να διαφορεί, τότε να του μιλήσει έτσι. Όπως έκανε ο Ιωαννίδης στο Λυπηρίδη τον καημένο. Δεν μπορεί να με έχει παιχταράδες και να μου κάνει το μάγκα τώρα ο Μπράντοβιτς, επειδή έχει όνομα. Να είναι σοβαρός να πούμε σύμφωνα με την ομάδα που, στην οποία είναι προπονητής και τους παίκτες που έχει. Και θα τον κάνουμε και επιτυχημένο τώρα. Έχει 3 πεντάδες.
1: Δεν μου λες. Για να κλείσουμε. Ποια είναι η αποκάλυψη του φετινού Παναθηναϊκού.
3: Σε ποιο πράγμα, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο.
1: Στο μπάσκετ.
3: Αποκάλυψη.
1: Αποκάλυψη.
3: Είπα, μην μου πεις κανένα Μητρογλου τώρα και πέσω από τον καράτε.
1: Αποκάλυψη δεν μπορώ να πω ένα παίκτη ο οποίος παίζει χρόνια. Τώρα εμφανίστηκε.
2: Άντε πες το κόκκινο μας πήρε ο ύπνος.
1: Ο Ματζούκας φίλε. Ο Ματζούκας φίλε.
3: Ποιος Ματζούκας φίλε. Ποιος Ματζούκας. Έχει ένα σούτρο μην τρελαίνεις. Ο Ματζούκας είναι για τη Μύκονο.
1: Κράτο. Είπες ποιος Ματζούκας. Εντάξει, οκ.
3: Ποιος Ματζούκας. Ένα σούτρο έχει ο άνθρωπος. Πάει να κάνει μπάσιμο να πούμε και τον ακουμπάει ο αμυντικός και αφήνει την μπάλα.
1: Καλά.
3: Χτυπάει μόνο στο ταμπλό η μπάλα.
1: Καλά. Μην την πα στην αστυνομία την μπάλα, άμα τη βρει.
3: Ο Μαντζούκας, βάζει στοίχημα, πόσο στοίχημα θα σε βάλω. Άμα παίξει αυτό, μπάσκετ, εμένα να μην πω τίποτα.
1: Είναι χαζό ο Μπράδο που το βάζει, ναι.
3: Τι χαζό είναι, έχει παιχταράδε. Σου λέει ποιον θα φυλάξουν, έχει ένα σουτ. Τον πήρε εκεί να πούμε.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Κάποια πράγματα. Έχει ξενερώσει τους μισούς παίκτες. Έχει διώξει 5 παιχταράδες από
1: τον Έχει το Φραντζίσκο που κάνει όργια. Το Γιαμπουσέλε που κάνει. Το Λεσόρ να είναι βγαλμένος από τα παλιά.
3: Μου λέει από τον Σλούκα. Πόσους παίκτες έχει ξενερώσει στον Παναθηναϊκό Σλούκα για να παίζει αυτός. Μπράουν και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Δηλαδή φταίνει οι προπονητές. Ακούστηκες φίλε. Να είσαι καλά. Διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Διλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή.
6: γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη.
18: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
16: Και τελείως άγνωστη.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojackpot.

0: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Απομένουν 20 λεπτά για την ολοκλήρωση της εκπομπής. Το 2310 και Αδρία Εντάρια είναι δικά σας. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Ο Τάσος είμαι από πολύ παθή έβεια, Γρηγόρη.
4: Καλώς το να.
5: Εγώ θα επιβεβαιώσω, Κωστήρα, αυτό που λέω για αυτό με τα ατυχήματα. Μία βόλτα, στο στέλνω και σε μήνυμα, μία βόλτα να κάνεις εδώ από τη Διεύθυνση Μεταφορών Εύβοιας και Βιωτίας στη Θήβα, θα καταλάβεις τι γίνεται με τα διπλώματα. Όλοι ξέρουν, με ένα πενταράκι κάνεις τη δουλειά και το έχεις το διπλώμα στο σπίτι. Είναι αυτό, είναι γνωστές παθογένειες του συστήματος, Γρηγόρη, και να δω πότε θα βάλουν χέρι και να τα... φτιάξουν όλα αυτά τις παθογένειες. Αυτό. Αλλά δεν θα βάλουν ποτέ, γιατί είναι το σύστημα που ευνοείται από αυτές τις διαδικασίες και οικονομάνε όλοι. Είναι το μέλι, η μαρμίτα που λέει και ο Κωστής.
6: Ωραία είναι η μαρμίτα.
5: Ωραία είναι η μαρμίτα.
6: Ποιος δεν αγάπησε τη μαρμίτα. Ποιος δεν την αγάπησε.
5: Και εδώ στην Εύβοια που έχουμε και, από το χειρότερο δικό δίκτυο, είναι χειρότερα τα πράγματα. Να ξέρεις. Τα βλέπω εγώ καθημερινά.
6: Ανάλογα το τι δρόμος υπάρχει, συμπεριφέρεται και ο οδηγός. Μ' ακούς?
5: Ναι, κανονικά, σε ακούω.
6: Εντάξει, το δικό δίκτυο εγώ το έχω κάνει. Πώς το λένε? Ωραία, Χαλκίδα από μέσα. Το έχω
5: και
6: κάνει.
5: Και πέρασες από το Δερβαίνη. Και δεν σου ήρθε κοτρώνα στο κεφάλι και στο αμάξι. Τυχερός ήσουν.
6: Τυχεροί ήταν αυτοί που δεν πέρασαν την κοτρώνα.
5: Μιλάμε για...
6: Πήγα βρήκα το Χατζή τον τραγουδιστή εκεί πέρα πάνω.
5: Α, ναι, ξέρω, ναι. Είναι στην Κορυέβη.
6: Ήταν στα καλά του, τώρα δεν ξέρω ο άνθρωπος τι κάνει. Είμαι θαυμαστής του, ας πούμε, πήγα και τον βρήκα.
5: Είχε πάθει ζημιές στο σπίτι του από τις φωτιές.
6: Ναι, το έμαθα. Πολύ τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο.
5: Είναι πολύ καλός τραγουδιστής.
6: Είναι φανταστικός άνθρωπος.
5: Πολύ καλός.
6: Είναι απίστευτος άνθρωπος, ναι.
5: Βέβαια.
6: Ναι.
5: Έγινε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή τύχη στις ομάδες σας.
4: Να είσαι καλά.
6: Εγώ που δεν έχω ομάδα, τι τύχη να έχω, ρε κόκκινο.
4: Παρακαλώ. Να έχεις υγεία.
6: Μπράβο. Μάλιστα. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε γρήγορα. Καλησπέρα. Πάμε γρήγορα. Καλησπέρα. Ναι.
7: Γρηγόρη.
6: Κόψτε να τον τρελό. Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Παρακαλώ.
7: Πάλι πίσω από τον τρελό βγήκα.
6: Ναι.
7: Ούτε μάγκας είμαι, ούτε το παίζω, έτσι.
6: Ναι.
7: Να πει τον κύριο, εγώ δεν το παίζω μάγκας, ούτε με τον Παπαντρέου να πούμε είχα τόσες καλές σχέσεις όσο είχε αυτός και τον έβαλε σε καμιά καρέκλα και χοντροκάθεται εκεί πέρα.
6: Ναι.
7: Και μας μιλάει να πούμε μία ώρα για τον Βάζελο και καθόμαστε και τον ακούμε.
6: Ναι.
7: Λοιπόν. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου λέει εμένα, εκτός άμα τον έβαλες δικηγόρο να πούμε και σου τη λέει, μου τη λέει εμένα μέσω εσένα. Άμα τον έχεις δικηγόρο,
6: τότε
7: κάνω πάσο.
4: Όχι,
7: εσένα λέω.
6: Εμένα?
7: Εσένα λέω. Γιατί εσένα έκραξα και ο άλλος μας είπε να πούμε ψευτόμαγκες. Άσε μας ρε μάγκα να πούμε, επειδή μεγαλώσατε στη Θεσσαλονίκη, νομίζετε κάποιοι είστε παλιοχωριαταρέοι, όλοι που πήγατε στη Θεσσαλονίκη και γίνατε πρωτευουσιάνες. Άντε γεια.
6: Χωριά τα ρέι.
4: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, φίλε.
8: Πριν από 3 τηλεφωνήματα.
6: Ναι.
8: Ακούσαμε ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με 9 Ευρωλίγκες 20 πρωταθλήματα και 15 κύπελα είναι ένας άχρηστος προπονητής. Και δεν έχει δικαίωμα να φωνάζει τους παίχτες του. Να ρωτήσω από τον κύριο το Παναθηναϊκό, όπως λέει, τέλος πάντων, δεν καταλάβω. Παναθηναϊκό. Του αρέσει περισσότερο ένας άνθρωπος στον πάγκο, σαν τον κύριο Άταμαν, ο οποίος σε κάθε μάτς τρακωνόταν με τους διαιτητές και προκαλούσε τον εκνευρισμό, γιατί όταν είσαι στον πάγκο, όταν ο Λουτσέσκου ή ο Γρηγορίου ή ο Μεντιλίπα ή οποιοδήποτε ασχολείται με τους διαιτητές, μεταφέρει αυτή την νευρικότητα και στην ομάδα. Λέω κάτι λάθος?
6: Ή την ξυπνάει ή μεταφέρει νευρικότητα, ανάλογα πώς το κάνει.
8: Μεταφέρει την νευρικότητα όταν διαμαρτύρεσαι γιατί δεν σου δώσε ένα φάουλ, γιατί δεν σου δώσε κάτι
4: άλλο. Αυτό το κάνεις, φίλε, αν μου επιτρέπεις. Αυτό δέχομαι να το κάνει ένας προπονητής όταν πάνε όλα ανάποδα. Μπας και γυρίζει το παιχνίδι. Όλες οι άλλες αντιδράσεις είναι λάθος.
8: Ναι, αλλά σε κάθε μάτς της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος και οπουδήποτε έπαιζε ντέρμπι ο Παναθηναϊκός πέρυσι, εντάξει, είχε δύο τεχνικές ποινές ο Άταμαν και έφυγε τον πάγκο. Και τελείωσε το μάτς ο βοηθός του. Είναι αυτό τακτική δηλαδή. Η τακτική του Ζέλικο Μπράντου δεν μας αρέσει. Μας αρέσει η τακτική του Άταμαν. Δεν νομίζω.
4: Ρε φίλε, είχε θάψει τον Τολιόπουλο και μόλις είδε ότι του βγάζει τα κάστανα φωτιά και να το χρησιμοποιεί ο Άταμαν τώρα. Τι συζητάμε.
8: Δεν διαφωνώ. Εγώ σου λέω ότι έκανε πολύ κακή διαχείριση. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Ο Σλούκας έδιωξε κάποιους παίχτες.
4: Ξεχνάμε τη λάθος διαχείριση με το Λεσόρ στο Κατάρ.
8: Ναι, φυσικά. Ο Σλούκας έδιωξε κάποιους παίχτες από τον Μαναϊκό ή ο κύριος Άταμαν με τη διαχείριση του οποίου δεν υποτάξει στο Μαναϊκό. Δηλαδή. Τώρα ακούσαμε μέχρι τη Διοκοσταντέλα δεν είναι παιχταρά στο Βυζάντιο και μέχρι κάτω. Όμως θέλει και περνάει 10 φορές.
6: Ναι.
8: Άμα θέλει, σου κάνει 10 φορές τη φωδιά κάτω τα πόδια. Αυτό ακούσαμε στο προηγούμενο τηλεφώνημα. Ο Διοκοσταντέλα μια αλήθεια είπε, την οποία εσύ εκεί πέρα και παντού βέβαια, όχι εσείς, την πνίγεται ότι μέχρι στιγμής μετά από ένα χρόνο αυτά τα 12 εκατομμύρια του Τζαφίρι δεν έχουν εμφανεί πουθενά. Πουθενά όμως.
4: Για το γήπεδο.
8: Και εγώ αν με βάλεις, ναι για το κήπεδο, ναι. Και εγώ αν με βάλεις με μια ομάδα η οποία έχει την κατοχή, δηλαδή σαν τον ΠΑΟΚ, και έχω δίπλα μου το ΜΟΙΤΕ πέρυσι, και φέτος θα έχω το Γιάκητς, και πώς λέγεται αυτός ο παίκτης που έχει πάρει τώρα, και μπροστά μου τον Κωνσταντέλια πέρυσι, και φέτος κάποιον άλλον μπροστά μου, αν τρέχω, θα κόψω και 10 μπάλες, θα τη μοιράσω και δύο φορές πίσω την μπάλα στον Μιχαηλίδη και στον άλλον σεντρεμπακ, και θα τη δώσω και πλάγια. Σκοπός είναι το κάτι παραπάνω. Όταν δίνω 12 εκατομμύρια για ένα παίκτη, περιμένω να κάνει το κάτι παραπάνω. Εγώ προχθές στο Ελλάδα-Γερμανία. Όχι γιατί υπήρχε άλλο παίχτη, αλλά όταν έχει ένα παίχτη στο κέντρο τον Μπουρμπέλι και τον Ζαφίρι, προφανώς περιμένει κάποιο από του να ξεχωρίσει. Δεν ξεχώρισε κανένα. Ήταν και οι δύο στο ίδιο επίπεδο. Κατώτερο του μετρίου. Μία φορά, τρεις φορές πριν την μπάλα την έχασε, και όλες τις άλλες φορές δεν κέρδισε καμιά μονομαχία. Μέχρι στιγμή τα 12 εκατομμύρια δεν τα έχει βγάλει. Και ο Τζούκο το πρωί μα έχει ζαλίσει τον έρωτα να περιμένουμε να τα δούμε. Πότε.
4: Μάλιστα.
8: Καλό πολύ.
4: Να είσαι καλά, παρακαλώ.
6: Πώς το είπε το πρωί, Τζουτζούκο.
9: Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
9: Εγώ είμαι.
6: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, για το προηγούμενο το Παναθηναϊκό που πήρε τηλέφωνο, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι αν νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα αυτό στο Εκουτόχορτο. Εντάξει. Και το δεύτερο είναι ότι κάτι τέτοιο σαν αυτό να ψηφίζουν και εγώ στα 28 μου παίρνω 780 ευρώ. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε, παιδιά.
6: Αυτό. Ωραία.
4: Παρακαλώ.
6: Πάμε, επόμενος κύριος.
10: Παιδιά, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, φίλε.
10: Τι κάνετε?
6: Καλά, φίλε, εσύ.
10: Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, και εγώ για τον Ομπράντοβιτς ήθελα να πω. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λέει ένας βάζελος ότι ο Ομπράντοβιτς είναι λίγος μπροστά στον Αταμάν?
6: Αφισβητείς ότι ήταν βάζελος?
10: Αυτός που βγήκε πριν από το διάλειμμα. Τι ήτανε, βάζελος ήταν?
6: Βάζελος
10: ήταν. Ναι. Και λέει ότι ο Αταμάν ήταν ο γιος του Αταμάν ήταν αυτός που βγήκε. Και ότι ο Μπράντοβιτς προκαλεί εκνευρισμό επειδή ορίεται και κάνει κεράνη. Ο Αταμάν, όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος, σε κάθε μάτς της Ευρωλίγκα... ανά δύο μάτς έπαιρνε μια τεχνική ποινή. Τι συγκρίνουμε τώρα? Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξαναπώ για τον Παναθηναϊκό. Κωστή,
6: μάλιστα.
10: Λίγο τα φώτα σου.
6: Ναι.
10: Ο κουμπάρος μου... και εγώ και η παρέα θα πάμε για μπάτσελο στην Κρακοβία τέλος του μήνα.
6: Στην Κρακοβία?
10: Επειδή, ναι, στην Πολωνία.
6: Ναι.
10: Επειδή είσαι λίγο έτσι ζουζουνιάρης εσύ. Εκεί έχει τίποτα από αυτά που πάτε με τον Κουλιανό?
4: Έχει.
10: Μπρουνζάδια και τέτοια.
6: Γιατί ρε μιλάς ρε κόκκινε?
4: Έχω πάει.
6: Τι έχεις πάει?
4: Στην Κρακοβία έχω πάει.
6: Στην Κρακοβία. Άστα, πήγα.
10: Εγώ τώρα από το όπλο τον εμπιστεύομαι περισσότερο. Sorry κιόλας, ε.
4: Καλά κάνεις.
6: Έχει και καλά. Έχει και καλά. Έχει δίκιο ο Κόκκινος τώρα. Δεν ξέρω αν ο Παΐσιος το επιτρέπει να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει πολύ πράγμα, ναι. Εγώ δεν πήγα.
4: Εκεί φίλε θα πας σίγουρα στο Auschwitz και από εκεί και πέρα αν θες έχει και απ' όλα.
6: Μάλιστα.
10: Ποιο Auschwitz είναι Κόκκινα.
4: Ποιο Auschwitz.
10: Θα πάμε στο Auschwitz. Σου λέω 7 κοντάρια θα πάμε, δεν θα πάμε τη γυναίκα μου.
6: Χωρίς τη γυναίκα τι θα πάρει Κόκκινα. Δεν σαν και εσένα.
4: Καλά κάνει.
6: Τα ξέρεις όλα εκεί πέρα.
4: Καλά κάνει.
6: Στη θεωρία. Άστο να πάει ευχαριστηθεί. Να κάτσει με το λύκο στο σπίτι. Επειδή κάθεσαι εσύ με το λύκο.
4: Δεν είναι λύκος.
6: Τι δεν είναι λύκος. Κόντεψε με φάει εμένα. Μάλιστα.
10: Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Καλό απόγευμα.
6: Να είσαι καλά.
4: Παρακαλώ.
6: Μάλιστα ναι.
11: Έλα εγώ είμαι.
6: Εσύ είσαι ναι.
11: Καλησπέρα.
6: Καλώς.
11: Από Άμστερνταμ πηγαίνουμε τώρα να δούμε Ντόρτμουντ.
6: Μπράβο.
11: Σας παρακολουθάμε από εδώ.
6: Μπράβο.
4: Με τη Βέρντερ.
11: Πήγαμε Άμστερνταμ λίγο εκεί στα σκυλιά να δούμε κάνα σκυλί αδέσποτο που έχει σε κάτι φώτα.
6: Ναι.
11: Φεύγουμε Ντόρτμουντ να δούμε την ομαδάρα.
6: Μάλιστα. Τι βλέπεις.
11: Πάμε να δούμε Καρέτσα.
6: Ναι. Δεν είναι καλά ο Καρέτσας.
11: Τι έπαθε.
6: Δεφορμέ είναι, καλά είναι. Δεν είναι φορμαρισμένος.
11: Θα δούμε και Junior Bellingham.
6: Ναι. Καρέτσας.
11: Προς τα πού να πάμε και το βράδυ Dortmund. Εκεί Dortmund το βράδυ προς τα πού να πάμε.
6: Τώρα δεν μπορώ στον αέρα να σου πω που θα πάει.
4: Ο έμπειρος.
11: Γιατί
6: εμένα με πήγανε, δεν πήγανε. Εμένα με πήγανε, δεν μπορώ να πω. Πάρε με εκτός αέρα να σου πω που με πήγανε.
11: Έγινε ρε μας τώρα.
6: Μην κλείσουμε κανένα σπίτι.
4: Το πρώτο θα είναι, έχεις κλείσει πότε. Παρακαλώ.
6: Μάλιστα.
4: Ναι.
12: Γεια σας.
4: Γεια σας.
12: Γεια σας.
6: Καλώς ήρθατε.
12: Κώστα.
6: Ναι.
12: Πέραν το Σταυρό Θεσσαλονίκης.
6: Ναι.
12: Την Κυριακή θα είσαι δώσω στο Σταυρό, εγώ θα στο Νεκρόνι Μπάρ.
6: Ναι, το έχει ένας κρεοπόλης εκεί που έχει και ωραία κρέα.
12: Ναι, ναι, αντιδήμαρχος, ο Στέλος του Κουτσικούνης. Τι ώρα θα είσαι εκεί.
6: Τι ώρα είναι το πρώτο μάτς. Από τις 5 μέχρι στις 12 εκεί θα είμαι.
12: Ωραία, θα τα πούμε εκεί, Κωστά, έγινε, ευχαριστώ.
6: Έγινε, bye bye.
4: Παρακαλώ.
6: Μας καλέσει να μας δώσουν κανένα φράγκο εκεί πέρα να λιγδώσει το αντεράκι μας.
4: Καλά κάνετε.
6: Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Πάρουμε και λίγο κρεατάκι στίκ, πώς θα λένε.
4: Πολύ αυτά. Καλά κάνετε.
6: Όπως μας έδωσε ο Βασιλιάδης. Καλό το κρέας του κρεοπόλη.
4: Ο κοιμάς ήταν εξαιρετικός. Το κρέας δεν δοκίμασε.
6: Δεν δοκίμασε. Έλα, φίλε.
4: Παρακαλώ.
6: Τι θα γίνει, ναι, μα τα.
4: Εγώ τι
6: σταματημένα τα κοντέρ να πούμε.
4: Επόμενη γραμμή.
6: Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
13: Έλα, Γρηγόρη.
6: Εδώ είναι.
13: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
13: Ερώτηση. Ρητορική είναι λίγο βασικά.
6: Α.
13: Πάει ο Ιβάν Σαββίδης προπονής του ΠΑΟΚ.
6: Ναι. Μετά. Ναι, ναι.
13: Λείπει 5 χρόνια τώρα και έχει πάει τον τελευταίο μήνα 5 φορές.
6: Ναι.
13: Και τους λέει πάρτε το πρωτάθλημα.
6: Ναι.
13: Εν ολίγης.
6: Είμαι εδώ μαζί σας.
4: Από ό,τι έχω καταλάβει έχει μετεκατασταθεί πλέον στην Ελλάδα.
6: Εδώ είναι μια χαρά, εδώ είναι.
13: Ωραία, έχει γίνει αυτό, οκ. Okay.
6: Καλό αυτό.
13: Τόσα χρόνια αυτό ζητούσε.
6: Καλό είναι αυτό, αυτό είναι καλό.
13: Ναι, και τους λέει πάρτε το πρωτάθλημα, θέλω τρόπαια.
6: Εκλογές έρχονται, λιμάνια κατέχει, γήπεδα φτιάχνει. Εντάξει, είναι ωραίος.
13: Οι υπογραφές πέφτουν με τη Νέα Δημοκρατία.
6: ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Όλα καλά.
13: Και Μαλαματίνα Σούρα.
6: Μια χαρά.
13: Να κάνω εγώ μια ρητορική ερώτηση. Το πρωτάθλημα να το πάρεις και να το κάνεις τι ρε φίλε. Να βγεις μια Κυριακή στο Λευκό Πύργο.
6: Τι να κάνει δηλαδή. Το Champions League να πάρει.
13: Όχι. Για μένα έχεις μπαλάρα, κλείσει τα στόματα που πρέπει να κλείσεις και βγες δεύτερος.
6: Τι λες ρε, τρελός ρε.
13: Γιατί, να το κάνω τι.
4: Μην παίξει μπαλάρα και πάρε πρωτάθλημα, φίλε.
13: Για ποιο λόγο, αφού δεν έχω να παίξω Champions League γήπεδο.
4: Η ιστορία θυμάται τον πρώτο.
6: Χθες το βράδυ.
4: Την μπάλα που έπαιξε ο Ηρακλής δεκαετία του 80 την έχει παίξει κανείς.
6: Λοιπόν.
4: Και τι πήρε.
6: Θα σου πω γιατί δεν πήρε. Να σε καλά, φίλε. Επειδή την άλλη εβδομάδα μάλλον θα βγω με τον Χατζημαναγή.
4: Να βγεις.
6: Το Βασίλη. Θέλει εκεί να παίξουμε box.
4: Θα χάσει.
6: Λοιπόν, έβλεπα το Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2. Το έδειξα στο φίλο της κόρης μου. Θέλει να δει το Χατζηπαναγί. Έχει ακούσει από τον πατέρα, το έχει μπει σε βιντεάκι κτλ. Και βλέπαμε τι μαγικά έκανε εκεί κτλ. Πώς έχασε τον γκολ ο Πιτόσεβιτς, ο Αδάμου χειρότερη ευκαιρία έχασε. Το δοκάρι που πάρε βάλε του τη δίνει ο Βασίλης, ο Χατζηπαραγής. Έχουν γίνει δύο πέναλτι Μάρς. Μιλάμε για πέναλτι, όχι βαρ, καραμπινά, δύο. Το ένα είναι ο Λάκης, ο αχώνευτος. Τραβάει μια τρίπλα σε μια αντεπίθεση. Δεν θυμάμαι, ο Ταράσης πρέπει να ήταν. Πέναλτι Μάρς. Και μια πάλι ο Ταράσης, στο Χατζηπαραγή, στην εστία, όχι από το ρολό, από την άλλη τη μεριά. Μιλάμε πέναλτι και κάνουν το κμόκ προπονητή. Κάνανε το κμόκ που ήξερε με τη μοτοσυκλέτα κάνει προετοιμασία από μπάλα μυρωδιά και του κάνει προπονητή, πήρε ντάμπλ. Τι να το κάνω, λέει. Τι να το κάνεις.
4: Υπάρχουν και αυτοί.
6: Δυο πέναλτι Μάρς. Και το λέω γιατί παίζονταν πρωτάθλημα. Ήταν 8ος Ηρακλής εκείνη τη χρονιά, θα κορόιδευα. Αν μπείτε 1984 στο YouTube Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2, τι μπάλα έχει παίξει ο Ηρακλής, τι γκολ κρύα έχει φάει, κρύα, δύο γκολ κρύα. Το 1-0, 1-2, το κάνει 2-2 ο Μητόσεβιτς, ο Μητόσεβιτς σοβάρισε. Και τι δεν δίνει, δεν θυμάμαι το όνομα και καλύτερα γιατί αν το έλεγα, μπορεί να μου τραβούσε, αν ζει, μπορεί να ζει τώρα το 84 αυτός. Μιλάμε, εξοργίστηκα από τώρα μετά 40 χρόνια, 42 χρόνια. Εξοργίστηκα. Τι πρωτάθλημα να πάρει. Πήρε ο Κμόκ πρωτάθλημα. Το κάνει προπονητή το Κμόκ.
4: Παρακαλώ.
6: Πάμε. Που έκανε 12 χιλιόμετρα στο βουνό προπόνηση με το μηχανάκι. Το κάνει προπονητή.
4: Ποιο θα έρθει πρώτος.
6: Με σκισμένα πόδια οι παίκτες. Από τις πληγές. Το φελό. Το φέρανε εδώ από την κομμουνιστική αυτή. Προπονητή το κάνανε.
4: Παρακαλώ.
6: Έλα, φίλε.
14: Κόκκινε, μισό λεπτό επί προσωπικού. Νομίζω ελληνικά μιλάω καλά. Είπα εγώ τίποτα για την αξία των μπράβων της προπονητή. Είπα για τη συμπεριφορά του σε μια ομάδα σοβαρή σαν τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι.
14: Δεν επιτρέπεται να βρίζει παίκτες δισεκατομμυρίων. Και δεύτερον.
6: Ναι, δεν είπες για την αξία, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Εντάξει.
14: Γιατί έχει γεμίσει μαϊντανούς αυτός ο τόπος. Και μετά λέμε γιατί κατάτησε έτσι. Είπα εγώ τίποτα για την προπονητική του αξία. Ή δεν σεβόμαστε τον Ομπράδοβιτς.
6: Όχι, όχι, δεν είπες, όχι, όχι, όχι.
14: Και όχι μιλάνε για τον Αταμάν. Ο Αταμάν είχε κόντρα όλη την μαφία της Γιουρολίγκα και την Τζαρούχα στους τελικούς για να μην κερδίσει τον Μπαρτζόκα 3-0. Με τον Τολιόπουλο και με τον Σόρτς. Γιατί δεν τα λες κόκκινε. Τον έκανε και δεν στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Τα κέρδισε ο Αταμάν 3-0 ή δεν τα κέρδισε.
4: Τον Τολιόπουλο πότε άρχισε το βάζει.
14: Όταν ετοιμάστηκε και ξεμπλόκαρε. Το Σόρτς πότε τον έβαλε.
4: Εγώ λέω όταν θυμήθηκε.
14: Ξέχασες
4: τις δηλώσεις που έκανε για τον Σόρτς. Η ομάδα έπαιζε με μείον ένα παίκτη.
14: Όχι, δεν θα μου θυμίσεις εσύ.
4: Πάμε στον επόμενο. Δεν δευτερολογείς και δεν άλλες πράγματα που δεν ισχύουν. Έλεγε ότι η ομάδα έπαιζε με τον Σόρτς και άφησε υπονοούμενα ότι έπαιζε με μείον ένα παίκτη. Δεν ξεχάσουμε και αυτά που είπε. Παρακαλώ.
15: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, στον κύριο, επειδή εξαγριώνεται πολύ και δεν ξέρω τι, μήπως είναι σόι με τον Αταμάν, θα του πείτε να βράσει μια μπάλα και να πάρει λίγο μυρωδιά να δει πως είναι οι προπονητές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, σε κάτι φιλαράκια μου Παναθηναϊκούς που παίρνουν τηλέφωνο και λένε ο Βάζελος και ο Βάζελος. Βάζελος δεν υφίσταται. Η ομάδα είναι Παναθηναϊκός, φίλε μου. Να το έχουν στο μυαλό τους και να ξέρουν Παναθηναϊκός. Βάζελος δεν υπάρχει. Βάζελος είναι κάτι άλλο. Τα φιλιά μου, παιδιά, γεια σας.
4: Παρακαλώ.
16: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
4: Εσύ.
16: Λοιπόν, καλησπέρα, Κωστή και Γρηγόρη. Από Σέρες τηλεφωνώ. Ήθελα να πω κάτι σχετικά με αυτό που είπε ο Κωστής για το Λύκο. Το θυμάσαι, Κωστή, που είπες. Γιατί
4: βγήκε έξω, του, για πες.
16: Λοιπόν, άκου να δεις μια αληθινή ιστορία, φίλε.
4: Γρήγορα όμως.
16: Ναι, πριν από 40 χρόνια σε γειτονικό νομό εδώ των Σερών ήταν ένας δάσκαλος σε ένα διθέσιο σχολείο. Έκατσε 2-3 χρόνια εκεί, κάποια στιγμή κατέβηκε να πάρει τα λεφτά, τότε πληρωνόμασταν σε φάκελο.
4: Από το ταχυδρόμο.
16: Δεν σκοπεύεις να παντρευτείς. Πώς θα παντρευτώ, λέει, αφού μου στέλνει συνέχεια να πληρωτεί άντρα. Την επόμενη χρονιά του στέλνει γυναίκα. Όταν κατέβηκε την πρώτη φορά, του λέει, είσαι ευχαριστημένος που σου έστειλα γυναίκα. Εγώ σου είπα γυναίκα, όχι λύκο. Τα Χριστούγεννα λοιπόν που κατέβηκε να δώσει την αλληλογραφία του σχολείου, μοίρασε και προσκλητήρια. Παντρευόταν με το Λύκο. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
4: Λίγε Λύκε είσαι εδώ. Μη γελάς, ρε. Ρε τι ακούμε, ρε, δεν υπάρχει. Μόνο εδώ, μόνο εδώ. Ειδησιογραφία και ρεπορτάζ στην εκπομπή που ακολουθεί. Μετάνια Δήμου, Κωνσταντίνο Βατοδό και Δημήτρη Πασβαρέλα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, καταλήμε αύριο με στίχημα στις 7. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

is right to enjoy yourself and do it.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Ξαφνικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
1: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
0: Το ξαναλέω. Σωστά.
1: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει. Έδωσε πάρα πολλά.
2: Το σούπερ μάρκετ
1: έδωσε υπερβολικά έτσι. Πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδενίες εξαρτημένες, κόβουνε, μια χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάθε 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς
1: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και όλοι εσείς.
2: Εμείς
1: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι χειρότεροι.
2: Αν δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
1: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται. Μην πω τη λέξη μου, θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος!
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
4: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια να πάρει τίποτα η Ελλάδα, είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και τα δεύτερο και οι υπουργοί του...
3: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
4: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινε ένα πρώτο θέμα.
3: Αυτό είναι το 90,
4: γιατί είπα,
3: το...
4: Να, του πατέρα μου έφυξε, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν.
5: Καταρχάς να πούμε τη φράση την οποία να αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή επίτηδες, βέβαια, το κάνουν συστηματικά. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα. Αυτή είναι για τα μπάζα. Λοιπόν, όσοι από τους πολιτικούς. Τώρα τι κάνανε, αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, βίντεο υπάρχουν, δηλαδή εκεί όλα καταγράφονται πρακτικά. Ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεται στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς και όσους από τους πολιτικούς. Όχι όλους. Λοιπόν, εμπάσχετος.
6: Καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίωση στο δικό τους ερωτημάτιο.
5: Όχι, να σας πω. Τώρα,
6: το θέμα είναι αν σήμερα που μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση.
5: Ναι,
6: πείτε κάτι άλλο.
5: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.

0: καταφέραν και χαλάσαν τα ηχεία εδώ πέρα. Ο Πάγκος μου φαίνεται πρέπει να τον κάνω ιδιαίτερα μαθήματα. Έχω την εντύπωση, για να μην κάνω, μην τους κάνω σοβέ. Το σοβέ δεν το ξέρετε περισσότερο, ιδίως εσείς που είστε και νέοι σε ηλικία, δηλαδή κοντά σε μένα. Εντάξει. Έτσι, είναι η σωματική βελτίωση που τύχαιναν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν λίγο τακτούλιδες τα παλιά, τα καλά τα χρόνια που ο στρατός ήταν κόσμημα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πρώτον στρατός και δεν ξέρω αν πλέον είναι κόσμημα. Τώρα βέβαια εσείς που υπηρετείτε ενδεχομένως που έχετε κάνει ράνι και τα λοιπά, να διαφωνείτε βέβαια, αλλά θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια όλα με όλα ήταν πιο αγνά, πιο καθαρά και πιο τίμια. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Και οι αντιφρονούντες ακόμα είχαν αξία. Σήμερα έχουν χαθεί και οι αξίες των αντιφρονούντων και οι ηθικές αξίες, οι οποίες βέβαια πλέον φαντάζονται με μακαρόνι μπορείς να τις βρεις, ας πούμε. Και δεν ξέρεις και τι είναι κιόλας ακριβώς. Πλέον έχει χαθεί και αυτή η αξία και φυσικά με όλα τα συνεπακόλουθα τα οποία μπορεί να κάνουν. Αλλά στο στρατό που κάποτε το θεωρούσαμε σχολείο, κάποτε, Λευτέρη, τα θεωρούσαμε τότε δύο χαμένα χρόνια. Έτσι, πέστε εσείς ότι δεν ήταν δύο χρόνια χαμένα. Ήτανε, νομίζαμε, αλλά βγαίναμε καλύτεροι άνθρωποι. Και υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος έλεγε άντε τράβα στρατό, να συμμαζευτείς λίγο. Λόγω της αταξίας σου, λόγω της παραβατικότητάς σου, λόγω, σε έκανε λίγο πιο κοντά, ας πούμε, σε αυτό που θα έπρεπε να είσαι σε μια κοινωνία σαν καλός κοινωνός και όχι βέβαια σαν να μην πω ότι κτλ. Λοιπόν, τώρα για Γαμωρά με Πασχάλη Γαμωρά πίσω από το μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Α, μας βγήκες από δεξιά να πούμε. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρες της ζωής σας, ό,τι και αν συνεπάγεται. Δεν ξέρω τι συνεπάγεται, αλλά το λέω έτσι για να το πω. Λοιπόν, και φυσικά δεν είμαι μόνος μου. Δεν μπορώ να είμαι μόνος μου και τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Λες και έχουμε σχέση, να πούμε, με τον κύριο εδώ. Να μην πω. Λοιπόν, ξέρετε για τον άνθρωπο των 10 Ολυμπιάδων, για τον 8 Ηπείρων και των 7 Θαλασσών. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Και αυτό έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Λευτέρη Μανιά. Το βουνό της λαθροϊχοληψίας και πάλι κοντά μας. Να μην πω κάτι άλλο παραπάνω. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, διαγράφεται η κατάσταση, έτσι με γιώτα στο τέλος, η σημερινή στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει τιμιότητα. Πού δεν υπάρχει τιμιότητα? Στο ποδόσφαιρο, στο πρώτο πράγμα. Και φυσικά εμείς για να τα κάνουμε αυτή τη συζήτηση πρέπει να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι στο τύχη. Άσχετα που εσείς χρησιμοποιείτε, υπάρχει πάρα πολύ νέο ακροατήριο το οποίο θέλει να επικοινωνήσει. Εν αρχή ο λόγος. Έτσι θεωρούμε δεδομένο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Α, πάλι θα τα λέμε αυτά τα πράγματα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
2: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μέσω του γραπτού mail τρόπου.
1: Σας ακούω και σας χαίρομαι.
0: Μη του. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι διαγράφετε, δεν υπάρχει πουθενά πλέον, γιατί όλα έχουν την τιμή τους, έτσι Λευτέρη, και εσύ έχεις την τιμή σου και εγώ έχω την τιμή μου, τώρα οι άτιμοι δεν είναι ότι δεν έχουν τιμή, έτσι, και έχουμε να κάνουμε με άλλα πράγματα, έχουμε να κάνουμε το δικό κομμάτι. Πού υπάρχει σήμερα τιμιότητα, στο ποδόσφαιρο? Δεν υπάρχει, δεν παλεύουμε, είδατε ότι έχουμε μεγαλύτερο νταλκά για το ποδόσφαιρο παρά για την καθημερινότητά σου. Δηλαδή να έχεις μια, πώς το λένε, ηθικότητα ρε παιδί μου, μια τιμιότητα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, να σου πω πώς γίνεται, Λευτέρη. Είναι ανώδυνο. Εγώ, φίλε, αυτά είναι για μένα ψωμί και τυρί, δηλαδή ψωμοτήρι το έχω αυτό. Πάω στο γήπεδο, βρίζω, γιατί ξέρω ότι δεν θα τιμωρηθώ. Βρίζω τους πάντες, τα πάντα, οικογένειες, σπίτια, παίκτες. Όλα τα πάντα, γιατί ξέρω ότι δεν θα τιμωρηθώ. Αν τώρα γίνει το εξής, η κυβέρνηση, ας πούμε, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τέλος πάντων, αυτοί που διοργανώνουν το ποδόσφαιρο και πούνε στην πρώτη αρχή, η οποία θα είναι υβριστική, μείον 5 βαθμούς στην ομάδα. 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Και απαγόρευση για 10 αγώνες. Μιλάμε για ποινές. Όχι χάδια τώρα να χάμε, να λέγαμε. Να αφήνουμε λίγο να εκτονώνεται η κοινωνία κτλ. Θέλει να εκτονωθεί η κοινωνία, να συμμετέχει. Στα κοινά. Και στο ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο έχει τα κοινά του. Να συμμετέχει όμως. Να μπορεί να εκφράσει την άποψή του αυτό που βλέπει. Κανένας δεν λέει αυτό που βλέπει. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Έτσι. Το έχετε παρατηρήσει ότι κανένας δεν λέει αυτό το πράγμα. Απλά ξέρετε γιατί. Γιατί ντρέπεται. Ντρέπεστε για αυτό που βλέπετε. Δεν μπορείτε να μεταφράσετε αυτό που βλέπετε. Αυτό μπορεί να είναι και βιωματικό, ας πούμε, αλλά άσχετο. Έτσι, όταν βλέπεις λοιπόν ότι έχεις μια τιμωρησία, τι κάνεις, μπαίνεις ανάμεσα στο πλήθος. Δηλαδή, κρύβεσαι μέσα από εκεί, κρύβεις τον εγωισμό σου μέσα εκεί, συμπλέεις με τον εγωισμό του πλήθους και τι κάνεις. Την περνάς ανώδυνα. Γι' αυτό σου είπα, Λευτέρη, ότι ξέρεις τι. Το κάνουμε αυτό, έχουμε αυτή την. Προσέγγιση, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα τιμωρηθούμε. Αν ξέρεις ότι θα τιμωρηθείς, δεν θα βρίσεις κανέναν, δεν θα κάνεις κανέναν. Νομίζω είναι πολύ απλό, έτσι. Δεν πιστεύω ότι είναι πιο απλό αυτό το πράγμα. Πιστεύω να σου κοντάσει την απορία, να σου κολλήσει την απορία σου γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο δεν το κάνει στην καθημερινότητά του. Αν το παρατηρήσεις. Γιατί ξέρει ότι εκεί δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι όχλος. Έτσι και η συμμετοχή που μπορεί να έχει στα κοινά, όπως έχει στο γήπεδο. Αξιώνεις ότι η ομάδα σου αδικείται ή ευνοείται και ξέρω εγώ ότι όλες τις παραμέτρους και να τους πάρεις, είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση σου απέναντι σε αυτό που βλέπεις όταν δεν είσαι οπαδός αλλά είσαι απλά φιλάθλος. Και αυτό βλέπετε ότι υπάρχει αποκρουστικότητα από τους φιλάθλους για τους οπαδούς. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά δεν έχουν κανένα οπαδί να πούμε και ξέρω εγώ να πούμε ξέρω εγώ. Τι να πεις ξέρω εγώ να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, επειδή αν είναι κάποιος, δηλαδή πώς το λένε, είναι οπαδός, σημαίνει ότι έχει το ακαταλόγιστο, εκτός αν θέλετε να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, που θα πω εντάξει πάω πάσο. Έτσι, αν αγαπάς πραγματικά το ποδόσφαιρο, δηλαδή αν πάτε στα ξένα γήπεδα, έτσι, παράδειγμα, πας στην Αγγλία, πολλοί από εσάς μπορεί να έχουν πάει κιόλας. Δηλαδή, έχουμε κερκίδα φανατικών, έτσι, εγώ τουλάχιστον που έχω στενούς δεσμούς με το Λίβερπουλ, έτσι υπάρχει κόπ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα ελληνικά τα γήπεδα. Δεν εκτονώνεται ο Άγγλος εκεί. Κάποτε μπορεί να πει κάποιος τώρα εντάξει, μπορεί, ξέρω εγώ να πούμε τα χουλιγκάνια. Δεν είναι έτσι, όχι παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Μπορεί να εκτονωθεί στο ποτό. Έτσι γιατί το έχουν οι Άγγλοι αυτό το πράγμα. Στο γήπεδο μέσα όμως δεν το κάνουν στο βαθμό που το κάνουμε εμείς. Υπάρχουν και οι haters, υπάρχουν και οι βρίστες, υπάρχουν και αυτό. Είναι ένα ζμίλευμα. Μια κοινωνία η οποία μπορεί να προσαρμόζεται τώρα όταν πηγαίνει σε ένα γήπεδο που έχει 50-60.000 κόσμο. Δηλαδή τον τριπλάσιο από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Για να μην βάλω το Άρη, γιατί στον Άρη δεν πάει και ο κόσμο. Έτσι, αν πήγαινε ο κόσμο, σα έλεγα ότι πηγαίνουν, α πούμε, και στον Άρη. Δηλαδή, Άρης Ηρακλής δεν κάνουν ούτε το 1/5 ή ούτε το 1/10 από ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να προσμετρηθεί στις μάζες των φιλάθλων. Γιατί θα μου πει τώρα, εντάξει, ναι, αλλά πάω στον μπάσκετ. Okay. Το μπάσκετ του Ηρακλή έχει 2.500 κόσμο. Πώς χωράει το Ιβανόφι. Όσοι είναι στο Ιβανόφι πάνε και στο Καφτατζόγλιο. Επίσης, το ίδιο ποσό πηγαίνετε και με τον Άρη. Πόσοι πάνε 5.000 το πολύ, είμαστε sold out, κάνουμε sold out. 6.300 λέει ο Λευτέρης τώρα που θα τον πιάσω αδιάβαστο για μία ακόμη φορά. Τα επίσημα εισιτήρια είναι 5.100 ή 500 η καινούργια κερκίδα, 5.600. Αλλά αυτοί χωρέσανε 6.700 να είναι. Σε δίνω και 100 δώρο 800. Το κάνανε 6.300. Βρε, εσείς 7.000, γιατί δεν γράφετε. Και άλλοι 7.000 είναι απ' έξω. Άντε, βρεφτείστε τα πόδια σας να δροσιστείτε λίγο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, βλέπεις ο μύθος να παρουσιάζεις μια. Ρε, εσείς γιατί δεν πάτε στο γήπεδο. Δεν υπάρχει επίσημη στοιχεία. Στοιχεία τα επίσημα δεν είναι αυτά. Άλλα είναι τα νούμερα. Τώρα δεν θέλω τις παρούσεις να διαρρήξουμε τα ημάτια μας. Λοιπόν, στο γήπεδο το ποδοσφαίρο γιατί δεν πάτε. Εσείς οι 6.000, οι πιστοί, τα πιστά σκυλιά, ρε, το μπάσκετ, γιατί. Γιατί το μπάσκετ έτσι σε φέρνει κοντά, δεν πάτε. Εσείς οι 6.000, οι πιστοί, τα πιστά σκυλιά, το μπάσκετ.

0: Σήμερα τα τραγούδια είναι αμυγός για δολοφονίες, για να σε δολοφονήσουνε, για να σε σκοτώσουνε, για αυτούς που έχουν σκοτωθεί και φυσικά πάνω απ' όλα παρανομαστείς είναι τα ναρκωτικά. Να το έχετε, να το χαίρεστε. Αυτή λοιπόν η άρρωστη αυτή κοινωνία λοιπόν είναι η ίδια που έχει την καθημερινότητα που απορούμε και όπως απόρρισες και δικαίως απόρρισες. Γιατί ο άνθρωπος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο εξ αρχής της κουβέντας μας? Για αυτό τον λόγο, φίλε. Γιατί βγάζει τα αποθυμένα του εκεί που δεν θα τιμωρηθεί, γιατί άμα πάει να το κάνεις έξω, θα φας τον μπέλεκι. Έτσι ακριβώς είναι. Τόσο είναι πολύ απλά και ξεκάθαρα. Θα σου πω τώρα και το θέμα των μποριών. Των μποριών θα το πω. Τώρα εγώ δεν έχω μια αριστερή άποψη για το θέμα του κομμουνισμού, της διαδήλωσης και της πορείας. Γιατί λες, ας πούμε έτσι. Κάποτε, θυμάσαι που όταν, ας πούμε, θέλαμε να πάμε κόντρα στο κατεστημένο, μαζευόμασταν σε κάτι καμάρες, κάναμε πορείες από εδώ, πάω να πούμε και ξέρω εγώ. Είδατε τι στένος είχαμε που πηγαίναμε και κάναμε, γεράναμε αυτό το πράγμα, Δεν το είχαμε, αυτό νομίζω. Το έχετε συμμετοχή κι εσείς. Δεν ψηλιάζει και κανένας, δηλαδή, ότι κάποιος από αυτό πίσω κρύβεται κάποιος από πίσω. Δηλαδή, η επιτυχία το να πάρεις ένα πρωτάθλημα σε ικανοποιεί σε βαθμό και σε κάνει να ξεχνάς όλα σου τα προβλήματα. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από το να ασχοληθώ με τα προβλήματα που έχει ένας πολυεκατομμυριούχος, ο οποίος κάνει τη δουλειά του και πρέπει να βρει χιλιάδες ηλίθιους για να κάνει τη δουλειά του αυτός. Οι ολιγάρχες όσο επιτοπλίστων δουλεύουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και καλά κάνουν, η δουλειά τους είναι, γιατί βάζουν λεφτά και θέλουν να βγάλουν λεφτά. Εμείς παλαιότερα νομίζαμε ότι άντε να έρθει κανένας λακαμάς να βάλει τα λεφτά του και να χαίρομαι εγώ. Δεν γίνεται αυτό. Εσένα μπορεί να σου φαίνεται ότι αυτός δεν βγάζει λεφτά, αλλά αυτός βγάζει λεφτά. Αλλιώς δεν θα καθόταν. Έχετε παρατηρήσει ότι όλοι αυτοί που βλέπετε ότι έχουν παθητικά, ότι ξοδεύουν, κάνουν ράν, δεν φεύγει κανένας από τη θέση του? Το έχετε παρατηρήσει εσείς αυτό? Άρα αυτός που. Φτάνει και εσύ με τις παρθένες, έχεις γεμίσει παρθένες εδώ μέσα. Τι είναι παρθεναγωγείο, το κάναμε να πούμε. Λοιπόν, πώς εσείς εξηγείτε αυτό το πράγμα? Όταν μια εταιρεία, παραδείγματος χάρη, ο Άρης. Έχει παθητικό, ο Άρης. Δεν έχει παθητικό, γιατί φαντάζομαι ότι οι χρήσεις, οι αιτήσεις θα τον βγάζουν παθητικό. Προφανώς. Ή μία ή άλλη. Το συμφέρει έναν επενδυτή να έρθει κάποιος? Δεν πρέπει να έρθει κάποιος ο οποίος να βάλει τα λεφτά του, να κάνει να ράνει, να γιγαντώσει ο σύλλογος και τα λοιπά, αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Έτσι, δεν υπήρξαν πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη που χάσαν τα λεφτά τους. Δεν λέγαμε, θυμάστε, Βουλινός. Έτσι, του φάγαν τα λεφτά. Δεδέογλου, επίσης. Ο Περούκας, επίσης. Μπάτμαν, επίσης. Δεν θα έλεγα για τον Κοντομινά, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι είχαν λεφτά και ήρθαν στις ομάδες κατά κάποιο τρόπο, όχι αυτοί. Ο Μητυλινέος δεν έχασε λεφτά στον Ηράκλειο. Γιατί δεν ήξερε να διαχειριστεί την κατάσταση. Όπως και ο Δεδέογλου δεν ήξερε να διαχειριστεί, όπως και ο Βουλινός, ο οποίος για άλλους λόγους, επειδή ήταν και πολύ πάοκ, ας πούμε, λειτουργούσε κάπως διαφορετικά. Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κανείς δεν κάθεται σε μια θέση χρόνια ολόκληρα βιδωμένος, χωρίς να έχει προσωπικά ωφέλη. Η ομάδα μπορεί να είναι για τα τάρταρα, αλλά εγώ οικονομάω, φίλε. Οικονομάω από την αποτυχία, όχι από την επιτυχία. Αυτό να προσέξετε και μόνο. Γιατί όταν
1: πώς
0: μια...
1: γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται, όταν μια εταιρεία, ρε φίλε, είναι και παθητικό, γιατί αλλάζει ο ποδοσφαιριστής και όχι ο πρόεδρος? Μα γιατί δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος, ποιος είναι ο πρόεδρος, φίλε? Ο CEO που λέμε. Γιατί αν υπήρχαν 10 μέτοχοι, προσέξτε λίγο, και είχαν, ας πούμε, το Μανιά πρόεδρο, εδώ τον Ιχολύπτη, θα έλεγε, φίλε, κοίταξε να δεις. Εμείς σου δίνουμε ένα project 3 ετών, πάρει και 100 εκατομμύρια και βγάλει τα μάτια σου. Εγώ θέλω να έχω 100 εκατομμύρια και ένα. Αυτός είναι ο μικρότερος στόχος. Δηλαδή να διατηρήσεις τα μπάγια σου που λέγαμε πιτσιρικάδες. Λοιπόν, νομίζω ότι η αντίληψη είναι λογική, έτσι δεν είναι? Εδώ όμως τι έχουμε? Εδώ έχουμε μια παντοκρατορία, ας το πούμε, προσώπων, οι οποίοι τι κάνουν? Άγονται και φέρονται υπό τις συνθήκες τις οποίες πρέπει ή θέλουν να πρέπει. Προσέξτε, να διατηρούνται στην ιεραρχία. Δηλαδή, ο πρόεδρος στη τάξη. Τα βρίσκει με τους συνδέσμους, κάνουν αυτά που κάνουν, όμορφα, ωραία. Και οι σύνδεσμοι ικανοποιημένοι, καταλαβαίνετε, if you know what I mean, έτσι, αλλά και ο πρόεδρος, ο οποίος τη χάνει αποδοχής, είναι ο καλύτερος, γιατί δεν έχουμε άλλο, ξέρεις, πρόεδρος η χάος και ετσετερά, ετσετερά. Ποιος χάνει από αυτή την ιστορία? Εσύ? Λέει ο Λευτέρης. Πολύ σωστά το είπε. Λέει, δεν έχει όραμα στον ποδοσφαιρικό Άρη. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, φαντάζομαι ότι η Crystal Palace ξέρει ότι δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Έτσι, η Norwich επίσης δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Επίσης η Peterborough δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Επίσης ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα, όπως και ο Ηρακλής, όπως και ο Άρης.

0: γιατί πηγαίνουν όλοι αυτά, τα ονόματα αυτά που σας είπα στην Αγγλία, στη Γερμανία.
1: Δεν σε θέλω.
0: Η Β' Γερμανίας, φίλε. Η Γ' Γερμανίας. Γιατί πηγαίνουν και γεμίζουν τα γήπεδά τους αυτοί οι βλάκες. Λοιπόν, γιατί έχουν αυτό το οποίο είναι το κύτταρο του ποδοσφαίρου. Έχουν ποδοσφαιρική κουλτούρα. Κάτι που δεν έχει εδώ. Εδώ έχει κατούρα να φύγουμε. Και πάλι δεν μπορεί να κατουρίσει γιατί είναι κλειστέ οι τουαλέτε. Άλλο δεν έχει τουαλέτε, α πούμε καθόλου. Άλλο πηγαίνει και λε καλύτερα να τα κρατήσω πάνω μου παρά να τα δώσω στο γήπεδο να τα αφήσω. Αυτή είναι η κουλτούρα τη κοινωνία. Μην απορείτε γιατί α πούμε τα γήπεδα δεν έχουν ή δεν χρησιμοποιούνται. Πηγαίνει άλλο και βγάζει όλο τον αναστεναγμό να πούμε μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα αποδυτήριο, τουαλέτα. Αλλού είμαστε δηλαδή. Τι και εσείς θέλετε τώρα να προκόψουν οι ομάδες, πώς θα προκόψουν, με πόσα λεφτά θα προκόψουν νομίζεις, αδερφή. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κοινωνία τόσο ανώμαλη δομημένη, γι' αυτό και έχουν καθεί αυτές οι ηθικές που λέγαμε στην αρχή αξίες. Η τιμιότητα, η γνησιότητα, η αθωότητα. Όχι ότι δεν υπήρχαν παλαιότερα όλα αυτά που έχουμε περιγράψει, αλλά έχουν πάρει οντότητα πλέον αυτά. Είναι καλύτερα να είσαι, πώς το λένε, παραβατικός παρά να είσαι νόμιμος.
1: Εγώ έτσι πιστεύω ότι γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται. Συγγνώμη, δεν γίνεται τρελευτέρη, δεν με τρελάνεις τώρα. Αυτό είναι. Θεωρώ ότι είναι και αυτονόητο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Τώρα, αν υπάρχει δίκιο ή όχι, δεν είναι. Αυτό μου στέλνει ένα μήνυμα που λέγαμε, ένα σύνθημα που λέγαμε παλιά. Αυτό το είχαμε τραγουδήσει το μήνυμα George το 1989, νομίζω. Το Φεβρουάριο έχουμε αρπάξει ένα τετράμπαλο από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Έχουμε φάει τόσο ξύλο της αρκούδας. Μας έχουν ταμπουρώσει. Υπάρχει μια φωτογραφία που είμαστε, νομίζω είναι η 12, δεν θυμάμαι που είναι, στο, άλλο, όχι στην 7 εκεί που είναι το ένα το ρολόι που υπήρχε. Το απέναντι ρολόι. Τώρα θα μου πει ο άλλος, καλά, το Καραϊσκάκι έχει δύο ρολόγια. Φαίνεται όταν δεν έχει πάει, να ξέρει ότι έχει ένα ρολόι. Τελειωμένα πράγματα λοιπόν. Στο δεύτερο ρολόι και στο πέταλο νομίζω πρέπει να είναι 12, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι κιόλας, εντάξει, από το 1989 μέχρι σήμερα. Πέρασαν και κάποια χρονάκια εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, και μας έχουν κάνει φίλε, να έχουμε βάλει τα φλάι πάνω από το κεφάλι, να είμαστε σκυμμένοι αυτά και τρώμε από, θέλετε, τι θέλετε, πέτρες, θέλετε λαμαρίνες, θέλετε διαφημιστικές πινακίδες, θέλετε φτισίδια. Μας είχαν κάνει φίλε μπλε μαρέ, να το πω έτσι. Λοιπόν. Πάγαμε 4 γκολ, φύγαμε. Αυτό ξεκίνησε πριν τον αγώνα. Στη διάρκεια του αγώνα είχαμε κάτι μελέ. Περιμέναμε στο ημίχρονο να ηρεμήσει η κατάσταση. Συνεχίστηκε η κατάσταση στο ημίχρονο. Στα τελειώνει το ημίχρονο, ξεκινάει το παιχνίδι, ξανά αυτή. Το ίδιο, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και φυσικά μετά στον ηλεκτρικό, έτσι. Αυτό είναι που ήμασταν όλοι έρπιν. Κάτω από καρέκλες από αυτά εδώ και ο ηλεκτρικός γινόταν, φίλε, γισμανδιάμ γινόταν. Τώρα όμως, εκείνο το κράτος, φίλε, δεν τιμωρούσε. Δεν μπορούσε να πας κόντρα στον Ολυμπιακό. Είναι ακριβώς όπως είναι και σήμερα. Που είπαμε όλοι μας, εκτός από ελαχίστους, ας πούμε, ότι έκανε κολοτούμπα ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη. Κανένας δεν σκέφτηκε, μήπως έκανε ο Μητσοτάκης κολοτούμπα στο Μαρινάκη. Έτσι, γιατί το προφανές είναι ότι μετά τα κιουστράπια που άρπαξε από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού ο Μαρινάκης, έτσι, το Δημητριάδη, ο οποίος έχει όλο το σύστημα της ΕΕΠ από πίσω του. Αυτό παραδόξως, αυτά συμβαίνουν έτσι, όχι σε χώρες που έχουν νομεκλατούρες, να το πω έτσι λίγο περίεργα, ας πούμε. Η Κολομβία οχριά μπροστά μας. Λοιπόν, και τα μπουκέτα, ξέρετε, σκισίματα μπλούζας και ιστορίες και αυτά εδώ με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Και έγκεται τώρα η ερώτηση. Όλοι λέγανε ότι τα πράγματα είναι, ξέρω εγώ, έτσι, ο Μαρινάκης κάνει μπιφτέκι κτλ. Υπάρχουν δύο ειδήσεις. Η μία εχθές, η οποία έπαιξε πάρα πολύ και ήταν το γήπεδο, έτσι, η αδειοδότηση και αυτά εδώ για να γίνει το εξτρά στο Καραϊσκάκι, έτσι να πάει στις 50.000.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
8: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
9: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υγεία σημαίνει να ξέρεις, να προλαμβάνεις, να ζεις καλύτερα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12, εδώ, στο Μετρόπολης. Όλα για την υγεία, με τον Χρήστο Θανάσανα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η Motley Crue πιστεύω ήταν τα καλύτερα συγκροτήματα τα οποία έχουν περάσει την δεκαετία του 80's και ήταν από τους κορυφαίους rocker πιστεύω που σηματοδότησαν την αναγέννηση του υπερελιστικού rock πλέον στη δεκαετία του 90 και του 2000. Έτσι, από αυτούς εξάλλου γεννήθηκαν και οι Metallica, γεννήθηκαν οι Motorhead και δεν σε μαζεύεται. Αυτά για να γνωρίζετε κιόλας λίγο περί μουσικής, γιατί σας μαθαίνουμε που σας μαθαίνουμε άλλα πράγματα, αλλά κυρίως πιάτο, έτσι, για μην λέτε ότι δεν παραμορφωνόμαστε εδώ πέρα, έτσι, γιατί άντε μπράβο. Άντε μπράβο να μην έχουμε άλλα μετά. Λοιπόν, θέλω... Υπάρχει ένα 7 λεπτό βίντεο του Δήμαρχου Πατρέων. Θέλω να το ακούσετε, δεν θα σας το βάλω, που λέει κάποια πράγματα το πώς λειτουργεί μια κοινωνία ή πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ένα κράτος απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση και απέναντι στους φοιτητές, στους εργαζόμενους και όλα κτλ. Δηλαδή να μην είσαι κομμουνιστής, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα μετράει η ταμπέλα. Δεν μετράει ούτε η ουσία, ούτε αυτό το τι λέει. Παράδειγμα, αυτά που είπε ο Σπυλιωτόπουλος δεν τα σχολίασε κανένας. Τι σχολιάσανε? Το μαλάκι του, το μουστάκι του και το ποτοξάκι του. Λες και δεν ξέραμε από πριν τι. Ας πούμε, καταλάβες, αυτό εμένα με ενοχλεί ακόμα, φίλε, που υπάρχει, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος, ας πούμε, να αποφύγεις την πραγματικότητα και την αλήθεια. Τι είπε ο Σπυλιωτόπουλος? Άκουσε κανένας? Έμαθε κανένας? Όχι. Μα δεν έμαθε γιατί δεν άκουσε, φίλε. Είδε τη φωτογραφία, σου λέει. Ο συρφετός ασχολείται με τη φωτογραφία, ας ασχοληθώ και εγώ με τη συρφωτία. Αλλά κουβέντα χασπή για το τι είπε ο Σπυλιωτόπουλος. Και αν είναι από αυτά που είπε σωστά, δεν σε λέω τι είπε, να πάνε διαβάζει. Ρε. Τι σημαίνει η τροφία σε τίνο. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55, κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95.5 και ωραία γαμόρα, papakigmail.com. Λοιπόν, πάμε στο το μήνυμα που σας άφησα. Λοιπόν, μετά το νέο Καραϊσκάκη. Και εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Τώρα αυτό έχει δύο αναγνώσεις για τον Μαρινάκη και τον Μητσοτάκη. Αν έκανε μπιφτέκι ο Μαρινάκης στο Μητσοτάκη ή αν ο Μητσοτάκης έκανε μπιφτέκι στον Μαρινάκη. Γιατί όμως? Έρχονται εκλογές. Έγινε ό,τι έγινε, να βρεθούμε πιο κοντά. Να κάνουμε πιο... Και τα δύο αυτά, δηλαδή και το Καραϊσκάκη και η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, χρειάζονται πράσινο φως από το Μαξίμου, δηλαδή από τον ίδιο τον Μητσοτάκη.
1: Ο
0: Μανώλης είναι ο Μητσοτάκης. Χωρίς εντολή από το Μαξίμου, η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς δεν πρόκειται να έδινε άδεια εισόδου μέχρι να έχανε την εξουσία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, πότε έχουμε εκλογές? Το Μάιο, έτσι. Δεν θα μπαίνει ο Μαρινάκης μέσα. Με την αρχική δημόσια προσφορά, η ναυτιλιακή εταιρεία του κυρίου Μαρινάκη θα μαζέψει εκατομμύρια χωρίς να πληρώσει ούτε έναν ευρώ τόκο. Εν αντιθέσει...
1: Εκεί έχει το μεγάλο μαγείρεμα. Αντί να κάνουν φασουλάδα, κάνουν τυριακές πατάτες.
0: Εν αντιθέσει με δάνεια από τράπεζες που το επιτόκιο είναι υψηλό. Καταλάβατε πως είναι ο έμεσος εντοκισμός. Ή ο ατοκισμός. Βέβαια, βέβαια, θα σας δώσω τώρα και τα ονόματα. Όπου με βάση την ανώτατη τιμή που έδωσε η εταιρεία Capital Maritime Finance συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη είναι στα 7,84 ευρώ. Η δημόσια προσφορά που ξεκινάει την Τρίτη, 13 του Οκτώβρη και ολοκληρώνεται την Πέμπτη, δηλαδή τρεις μέρες. Έτσι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Αν πάει να πάρεις ένα δάνειο 320 εκατομμύριων ευρώ και υπολογίσεις την πιο σύντομη αποπληρωμή, θα φρικάρεις. Έτσι, ούτε τα 8 σέγγονά σου υπάρχει πιθανότητα να τα πληρώσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ισχυρά ονόματα αυτής της επιχειρηματικής ζωής του δικού μας τόπου εδώ έχουν δηλώσει ότι θα αποτελέσουν τους anchor investors και συγκεκριμένα οι κύριοι Γιάννης Βαρδινογιάννης, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Σοκράτης Κόκαλης και Γιώργος Περιστέρης. Και βέβαια με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο και για άλλα κορυφαία ονόματα. Σύμφωνα βέβαια με όσα αναφέρονται, κυρίες και κύριοι, ο Μυτιληναίος θα βάλει 20 εκατομμύρια ευρώ, η Ιντρακόμ του Σοκράτη Κόκαλη επίσης 20 εκατομμύρια ευρώ, ο κύριος Περιστέρης 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Περιστέρης και ποια εταιρεία έχει, έτσι? Ο Εθνικός Εργολάβος. Λοιπόν, ενώ οι εταιρείες που συνδέονται με τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη θα βάλουν το ύψος των 15 εκατομμύριων ευρώ.
2: Ακριβώς.
0: Αυτοί όμως πολεμάνε μεταξύ τους. Σκοτώνονται. Ξέρετε ότι ο ένας έχει πάρει ποσοστό από την εταιρεία του άλλου. Άρα υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Είδατε η ολιγαρχία πώς δουλεύει. Σου λέει: εγώ γιατί να σε έχω αντίπαλο, φίλε. Πάρε ένα 20% της Ιντρακάτ εσύ. Πάρε ένα 20% της Κάπιταλ εσύ. Πάρε ένα 20% της Τέρνα εσύ. Πάρε ένα 20% της Ιντρακόμ εσύ. Είμαστε όλοι βολεμένοι.
2: Τα μερίσματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: Και θα πάνε τα μερίσματα αυτά κτλ. Αυτά. Έτσι προσγνώρισε με συμφέρον για να δείτε πόσο πολεμοχαρίς είναι στο ποδόσφαιρο αυτοί μεταξύ τους. Δεν μιλάνε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει. Θα δείτε τι έχει να γίνει. Αλλά τι έχουμε. Βαρδινογιάννης θα πάρει ποσοστά από τον Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης παίρνει ποσοστά από τον Βαρδινογιάννη και ούτω καθεξής. Παιδιά, η μπάλα δεν είναι τετράγωνη. Και η λογική δεν είναι στρόγγυλη. Είναι τετράγωνη τελικά. Έχει γωνίες. Αν δεν την έχετε πάρει χαμπάρι. Αλλά τη στρογγυλεύουμε τις γωνίες. Για να προχωράμε, αλλιώς δεν προχωράμε. Και αυτοί έχουν πιάσει το νόημα. Το θέμα είναι ότι εσείς δεν το πιάνετε το νόημα. Δεν πειράζει. Εδώ προσπαθούν να μας πείσουν, ρε παιδί μου, για το καλώδιο. Το καλώδιο το οποίο έχει λάβει μέρος, μάλλον διαστάσεις λάμψεως ή καλημέρα ζωής. Έτσι. Όλο πέφτει και όλο δεν πέφτει. Όλο το ρίχνουν, όλο το σέρνουν από εδώ, το σέρνουν από εκεί, το σέρνουν παραπέρα. Το γεωφύρι της Άρτας θα είχε τελειώσει 4 φορές ως τώρα, εκείνο το ρημαδένιο που ολημερίς το χτίζανε το βράδυ γκρεμιζόταν. Έτσι τα λέγαμε παλιά. Έτσι και το καλώδιο. Ρε. Τώρα έχουμε και την απομυθοποίηση δηλαδή του κυρίου, στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Συρίγου, ο οποίος τι είπε: άνθρωπος, πήγαμε 2 φορές στην Κάσο να πούμε και πήραμε την ουρά στα σκύλια και την κοπανίσαμε. Και δεν το δέχεται η ελληνική κυβέρνηση και τον εξανάγκασε κατά κάποιο τρόπο σε διόρθωση τον κύριο Συρίγο, ότι ναι, δεν εννοούσα εγώ αυτό. Ναι, ο ήλιος δεν βγαίνει από την Ανατολή, βγαίνει από τον Βορρά. Εμείς καταλαβαίνουμε τον κύριο Συρίγο και σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε, ώστε εξανάγκασε όλη την κυβέρνηση να τον οθήσει να κάνει αυτή τη διόρθωση. Βέβαια, μην περιμένετε και πολλά πράγματα από αυτούς τους υποτελείς πολιτικούς που έχουμε επιλέξει να μας κυβερνάνε. Δεν φταίνε αυτοί που κυβερνάνε. Εμείς φταίμε που τους επιλέγουμε. Σωστά, έτσι δεν είναι, κατά κάποιο τρόπο. Δεν πάει. Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη.
3: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Τι λέει ο περισσότερος κόσμος? Εντάξει, δεν έχω τι να ψηφίσω. Είναι προτιμότερο να μην ψηφίσεις εδώ που τα λέμε. Έτσι, εφόσον δεν υπάρχει τι να ψηφίσεις, εφόσον δεν έχεις διαδραστικότητα 4 χρόνια και περιμένεις την ημέρα που θα πάει να ψηφίσεις για να τιμωρήσεις τον ίδιο στον εαυτό, επί της ουσίας. Λοιπόν, τι περιμένεις? Θα πεις καλά, τι θα κάνω εγώ 4 χρόνια. Θα παρακινείς αυτόν που δεν έχει παρακινηθεί. Δεν μπορείς να βγεις συνέχεια να κάνεις πορείες στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν υπάρχει και λόγος. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα βρεις αυτό, όμοι στον όμοιο, λέει, και κοπριά στα λάχανα. Τι λένε οι σοφοί πατέρες? Λένε το εξής: έναν να βρω στους 10, ο ένας θα βρει τον άλλον. Όποιος το κατάλαβε. Στους 10, ένας με ενδιαφέρει. Να κλέψω τον έναν. Να κλέψω με την άνοια της ποιότητας της σκέψης. Δηλαδή να βρω κάποιον ο οποίος να συμφωνεί με τα δρόμενα. Αυτός θα είναι ένας στους 10, ποσοστία λέμε. Αυτός θα βρει τον όμοιό του. Και έτσι θα ταξιδέψει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια που βλέπουμε κάποιες αλλαγές? Έτσι δεν ξεκινήσαν? Από κάπου ξεκινάνε. Τολμήστε κι εσείς να το ξεκινήσετε. Αν μπορείτε να το κάνετε. Γιατί εγώ δεν το βλέπω να το κάνετε. Άρα μην περιμένετε να αλλάξει. Αν περιμένεις τώρα να έρθει οι εκλογές να τιμωρήσεις τον εαυτό σου, τιμώρησε τον, να δεν σε κρατάει κανένας. Ο άλλος λέει: δεν ψηφίζω αυτόν, αλλά θα ψηφίσω ένα κομμάτι από αυτό. Δηλαδή δεν ψηφίζω, ας πούμε, Μητσοτάκη, που κακός, ρε φίλε. Άμα είσαι Νέα Δημοκρατία, θα μου πεις ποια Νέα Δημοκρατία είσαι. Εντάξει, οκ, πάω πάσο. Μόνο σε αυτό πάω πάσο. Θα ψήφισε Μητσοτάκη, ρε φίλε. Πάρα ψηφίζει δηλαδή όλα τα δεξιά, παραδεξιά, ακροδεξιά κομματάκια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτοί δεν είναι όλοι ψηφοφόροι. Δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και αυτοί είναι μέσα στο κόλπο. Λοιπόν, γιατί αυτοί δηλαδή τώρα που ήταν κάποτε παραμάγαζο, μέσα στο ίδιο το παραμάγαζο. Πώς φαίνονται αυτοί ότι έχουν οντότητα ενώ πριν δεν είχαν? Γιατί είναι κατευθυνόμενοι. Πώς λέμε τηλεκατευθυνόμενο? Καμία σχέση. Είναι όμως κατευθυνόμενοι. Έτσι, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και βγαίνει φυσικά.
4: Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης.
0: Εγώ κάνω τον επόμενο δηλαδή, αυτό λες. Τέλος πάντων. Πέραν τούτου όμως, ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός και πρέπει να σεβόμαστε, κυρίες και κύριοι, το θεσμό, άσχετα αν δεν γουστάρει το πρόσωπο. Τώρα βέβαια, επειδή και τα πρόσωπα, ας πούμε, δεν σέβονται μερικές φορές τον εαυτό τους και το καταλαβαίνουμε λίγο πολύ όλοι αυτό το πράγμα. Αντιλαμβανόμαστε μερικές φορές, γι' αυτό και τα αντιμετωπίζουμε πάντοτε με χιούμορ. Ας πούμε, παράδειγμα, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, για τα ελληνοτουρκικά, λέει, έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Προσέξτε λίγο τώρα. Εγώ μένω στο σπίτι μου, Δευτέρη. Και εσύ μένεις στο σπίτι σου. Και βγάζεις μια ανακοίνωση και τι λες. Ξέρετε, εγώ μπαίνω στο σπίτι μου. Εγώ μένω στο σπίτι μου. Έχω κυριαρχικό δικαίωμα στο σπίτι μου. Τι περίμενε να έρθει ο άλλος από τον τρίτο ή από τον πρώτο να έρθει στο σπίτι σου και βγάζεις ανακοίνωση. Γιατί βγάζεις ανακοίνωση, Λευτέρη? Έχεις λόγο που βγάζεις ανακοίνωση. Κρατήστε το λίγο αυτό. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός μας, και πολύ σωστά έκανε, θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης του Ρούμπιο. Τι κάνατε εσείς οι περισσότεροι, ε? Κάνατε τα 3-2 και να μην πω και τίποτα παραπάνω. Είπατε και τι δεν είπατε, φασικά δεν είπε τίποτα ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ. Και για να καταλάβετε το μάρκετινγκ των Αμερικάνων, επειδή έχετε μεσάνυχτα από επικοινωνία, θέλω να δείτε τα βιντεάκια που στήσαν οι Αμερικάνοι, όχι η ελληνική τηλεόραση, γιατί η ελληνική τηλεόραση είναι ανύπαρκτη σε θέματα προγραμμάτων, σε θέματα στησίματος είδησης κτλ. Λοιπόν, δείτε πώς κοσμήσανε τον Ρούμπιο με Ακρόπολη από πίσω, με Παπαδαριό, με αστυνομίες και με όλα αυτά. Σου περνάει το μήνυμα, εθνική περηφάνεια, ανάταση, σε τσέπωσε και 4 δισεκατομμύρια που τα πλήρωσες. Εντάξει, και σήμερα η φωτογραφία από τη Ρόδο, έτσι, η ελληνική στρατιωτική αντιπροσωπεία με την τουρκική για το 2027 συνομιλούν κάτω από πάρα πολύ καλές συνθήκες. Ε, το έφαγες το παραμύθι, πατριωτάκο της πλάκας, γιατί είσαι... Ούτε τις πλάκες θα σε χαρακτήριζε, γιατί και η πλάκα έχει αξία. Για να καταλάβατε. Τι κάνουμε όμως εμείς, επειδή βλέπουμε αυτό το πράγμα, λες και είμαστε στον όμιλο αντισφαίρησης, δηλαδή τένις, πινκ-πονκ. Πετάμε το κυρίαρχο που γίνεται ενίοτε 24 ώρες 24. Ποιος θέει για την κατάργεια της χώρας? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέει.
5: Unacceptable.
0: Εντελώς. Γιατί φταίει όμως ο Τσίπρας? Γιατί δεν γνωρίζει τα βασικά και τα εξοπλιστικά. Δηλαδή, λέω και εγώ τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρω, δεν γνωρίζει. Είπε κάτι. Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι σαρδάμι ή όχι. Το καλώδιο το οποίο είναι μέρος συζήτησης, ηρωνίας και ξέρω εγώ κτλ. Εγώ ρώτησα αν είναι αμυγός ηλεκτρικό και δεν ρώτησα κάποιον τυχαία, ούτε μου επέτρεψε, μάλλον. Μου είπε, εντάξει, άμα δεν θες να μην πεις και το όνομά μου, μην το πεις, γιατί είναι στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία που κάνει τέτοιου είδους δουλειές, τι χάνει να είναι και ακροατής. Και του στέλνω ένα μήνυμα σήμερα το μεσημέρι και του λέω, ρε εσύ, του λέω, είναι αμυγός ηλεκτρικό το καλώδιο? Δηλαδή, γιατί αυτός μίλησε τηλεπικοινωνιακό, προφανώς για οπτικές ίνες, έτσι, δεν υπάρχουν καλώδια πλέον, το ξέρετε τουλάχιστον για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το ηλεκτρικό καλώδιο που είναι αμυγός ηλεκτρικό, που έχει να κάνει με παιδιά, με την Κύπρο, όχι με εμάς τόσο πολύ. Γιατί εμείς παιδιά δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν έχουμε λιγνίτη, έχουμε τζάμπα ρεύμα, έχουμε όλα τα καλούδια. Όχι, αυτό είναι άλλο κεφαλό. Πάμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, λέω, δεν μπορεί να μπει μέσα. Μου λέει, άνετα. Ενδεχομένως να υπάρχει, λέει, γιατί η σύνδεση με Κρήτη και Κύπρου γίνεται και μέσω οπτικής ίνας. Θα πάει, λέει, μαζί με το τέλειο. Λέω, γιατί τότε κράζουν τον Τσίπρα? Γιατί οι περισσότεροι, λέει, δεν ξέρουν. Δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες, τεχνικές και αυτά εδώ πέρα. Λέω, εντάξει, okay, ευχαριστώ. Αυτό. Εμείς όμως πρέπει να έχουμε μια ατζέντα. Πρέπει να δώσουμε στο πόπολο την αντίδραση. Δηλαδή, μας κυνηγάνε. Μας κάνουν κριτική για τα F-35. Μας φταίει ο Σαμαράς. Γιατί, ξέρετε, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα? Πρέπει να δημιουργήσω έναν εχθρό για να μπορώ να ταμπουρώσω τη δεξαμενή μου. Δηλαδή, το πόπολο που θα με ψηφίσει αύριο μεθαύριο, Λευτέρη, θα πρέπει να έχει λόγο που θα με ψηφίσει. Για τα εθνικά συμφέροντα ξαφνικά και τα έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα. Το είπαμε. Δεν θα γίνει, παιδιά, ποτέ πόλεμο με την Τουρκία. Γιατί οι Τούρκοι είναι ήδη εδώ. Με τις επενδύσεις τους, όμορφα, ωραία, και με τις αγορές τους και αυτά. Και λέω εγώ τώρα, εσύ φτωχέ, να μην σε χαρακτηρίσω Έλληνα, μπορείς να παναγοράσεις ένα πόντο στην Τουρκία. Εσύ όμως καταδέχεσαι η κυβέρνησή σου που σου λέει ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτή να δίνουν γη και ύδωρο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Έχουν παραδώσει και το πνεύμα της χώρας, όχι μόνο τη χώρα, και το πνεύμα της χώρας. Άρα τζάμπα, μην περιμένετε να πάτε το Μάιο. Γι' αυτό ψηφίστε Μητσοτάκη να τελειώνει η μπουγάτα για να γουστάρουμε κιόλας. Θα αλλάξω λίγο τώρα πλεύση, όχι ελευθερίας. Στο Τέξας, ξέρετε από πού έχει βγει, θα γίνει το Τέξας. Κάποτε δεν λέγαμε, θα γίνει το Τέξας εδώ. Τέξας γίναμε. Δεν γίναμε και Τέξας ελευθέρι. Να σου πω πώς γίναμε Τέξας. Τώρα θα μάθετε για ποιο λόγο. Υπάρχει ένας ψυχασθενής ψυχίατρος, υπάρχουν πολλοί βέβαια, που το 2013 μέσα σε μια στρατιωτική βάση στο Τέξας σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη. Μάλιστα η μία στρατιωτικός ήταν γυναίκα και ήταν και έγκυος. Τότε υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών από τους οποίους ο ψυχασθενής είχε τραυματιστεί σοβαρά και από τότε βέβαια είναι παράλυτος στα κάτω άκρα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Πέραν τούτου, τότε ο ψυχασθενής είχε δηλώσει πως το έκανε ως αντίπεινα για την εισβολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν με τους χιλιάδες νεκρούς Αφγανούς Ταλιμπάν και άλλα τέτοια. Οι πληροφορίες λένε ότι η εκτέλεση θα γίνει σε ζωντανή σύνδεση μετάδοση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο. Σας θυμίζει κάτι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι Αμερικάνοι? Η πολιτική τότε, η εκτέλεση θα γίνει μετά. Το δώρο που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα είναι μετά τις εκλογές. Θα πιάσετε το υπονοούμενο? Όχι. Το αφήγημα στο Τέξας, για όσους δεν γνωρίζετε ή μπορείτε να μάθετε κιόλας, εκεί κολλάει κιόλας έτσι, η φράση Τέξας γίναμε, που η οποία δεν βγήκε τυχαία, γιατί στην άγρια δύση του 19ου αιώνα γινόταν περίπου τα ίδια που γίνονται σήμερα επί Τραμπ, ίσως και χειρότερα τότε. Η εκτέλεση όμως θα γίνει στο Τέξας και θα έχουμε τα γνωστά show, δηλώσεις Τραμπ, αφιέρωμα στα live των καναλιών, Fox News και έτσι όλα τα παραμάγαζα του Τραμπ. Και θα γίνει live, παρακαλώ. Γιατί δίνουν στον κόσμο την εκτέλεση μετά από τόσα πολλά χρόνια που γίνεται? Νομίζω είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είμαι σίγουρος, ή πρώτου ή δευτέρου, νομίζω είναι του Δευτέρου. Και λέω, βλέπεις λοιπόν πώς το αντιμετωπίζουν, σαν και τους δικούς μας. Δηλαδή τι, ξέρεις, θα γίνουν εκλογές και μετά θα δούμε. Ή μπορεί να χαλάσει κάτι, μπορεί να μην είναι η δόση απαραίτητη, δεν ξέρω εγώ πώς θα το σκοτώσουν κτλ. Αυτά. Υπάρχουν αντιδράσεις στον Αμερικάνικο στρατό για αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Έτσι, ακούστε λίγο τώρα, να δείτε δηλαδή, το πού φτάνει η ανομαλία ενός ανθρώπου ο οποίος σκότωσε γιατί ήθελε, γιατί έτσι γούσταρε, γιατί έκανε και έρανε κτλ. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι λίγο βαρύ για σας, για τουλάχιστον για τους υποστηρικτές των ξένων κρατών. Γιατί εδώ πέρα ψάχνουν να βρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε τον τόπο τους και τη χώρα τους. Λίγο δύσκολο να το βρούμε αυτό. Ναβι Πίλεϊ. Η Ναβι Πίλεϊ κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης του 2026. Η είδηση δεν είναι μόνο ότι έχει γεννηθεί στην Νότια Αφρική από Ινδούς γονείς μετανάστες. Άλλη είναι η είδηση, θα τη μάθετε σε λίγο. Ναβι Πίλεϊ, μια πάρα πολύ έξυπνη και οξυντερικής τύπισσα. Αρχή να την διαβάσετε, γράψτε Πίλεϊ, P-I-L-L-A-Y, και θα δείτε πραγματικά γιατί πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης. Έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική, στο Τέρμπαν, το 1941 παρακαλώ, και μεγάλωσε υπό το καθεστώς του apartheid βέβαια, και υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, καθώς και ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα κλασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, γιατί η βράβευση είναι ένα συντριπτικό χτύπημα κατά του Ισραήλ, μπορεί να δείτε όλα τα ελληνικά site τα οποία είναι πετσωμένα, να το πω έτσι ευγενικά, τις αντιδράσεις της για αυτό το οποίο συνέβη για τον Νόμπελ Ειρήνης. Ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, η Πίλεϊ παρουσίασε μία ιστορική έκθεση η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Η έκθεση του ΟΗΕ παρουσιάστηκε αρχές του Σεπτέμβρη του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο. Η έκθεση του ΟΗΕ αυτή ήταν που έβγαλε και, βγάλανε και φλίκτενες όλοι αυτοί, οι οποίοι βέβαια δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα από τα δεδομένα. Και φυσικά η ίδια έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως τα στοιχεία δείχνουν συστηματική πρόθεση εξόντωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα μέσω πράξεων που πληρούν τα κριτήρια της σύμβασης για την γενεοκτονία. Και ειδικότερα η επιτροπή της εντόπισε διάπραξη 4 συγκεκριμένων γενοκτονικών πράξεων, δηλαδή μαζικές δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης, επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο την καταστροφή της ομάδος και αποτροπή γεννήσεων. Το Ισραήλ βέβαια και το εβραϊκό λόμπι προσπάθησαν να εξοντώσουν την Navy Bly με διάφορους τρόπους, βιολογικούς και με διασυρμό παγκοσμίως από έμιστα ΜΜΕ με τύπου σαν τα δικά μας, αλλά και από αμέτρους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δελτίωσης, αλλά εκτός αποτελέσματος, γιατί δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Είδατε λοιπόν ότι έγινε η βράβευση και δεν είναι μόνο ένα συντριπτικό χτύπημα κατά των μαζικών δολοφόνων, αλλά και κατά του Τραμπ που στηρίζει και εξοπλίζει τους δολοφόνους. Εάν ακούσετε το βιντεάκι το οποίο έχουν δώσει δημοσιότητα για την Πιλάη, λέει, βγαίνει η Πιλάη ρε παιδί μου, έχει ανακοινωθεί, βγαίνει από την αίθουσα, χειροκροτάει το πλήθος που βρίσκεται απ' έξω και τι γυρίζει και τους λέει: αν χειροκροτήσετε πιο δυνατά, θα μοιραστώ τον Νόμπελ με τον Τραμπ. Έγινε το κουτρούλιο γάμος. Έτσι το γέλιο πήγε σύννεφο. Αυτά συμβαίνουν σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται Γη. Βλέπετε λοιπόν, εδώ φυσικά δεν θα το πει κανένας στις ειδήσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπαμε η πρημοδότηση είναι μονομερής. Δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία και δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει ακόμα αύριο μεθαύριο για να μπορεί κάποιος να πει πραγματικά αυτό που θέλει. Γι' αυτό η ευκαιρία σας είναι να μιλάτε περισσότερο. Όσο περισσότερο μιλάτε, τόσο περισσότερο σας φοβούνται. Και τίποτα να μην πείτε.
5: Μάχτη!
0: Σήμερα δεν φοβάται κανένας. Δεν σας φοβάται κανένας. Πιο ηχητικό έχουν που λέει δεν σας φοβάμαι καθόλου. Έτσι. Ο Άδωνης είναι, ναι. Μπράβο. Έτσι ακριβώς, φίλε. Έπαρση, το είπε η Ντορούλα και τέτοια. Απαραίτητα. Θέλω να, πριν πάμε στο διάλειμμα, εσύ που κάνεις τον κορυφαίο ηχολήπτη για αυτή την ώρα, γιατί έχουμε και άλλη ώρα μαζί μας, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος έχει και άλλα χαρίσματα από αυτά που δεν ξέρετε. Έτσι, πόσο είναι, 30 δευτερόλεπτα περίπου εκεί. Θέλω να κάνετε υπομονή, γιατί η υπομονή είναι αρετή. Να μάθετε πραγματικά τι πρωθυπουργό έχουμε, γιατί είπαμε θα ψηφίσουμε όλοι με χειροπόδαρα Μητσοτάκη. Πάμε και πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα.
6: Ασχολούμαι με τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος για παραπάνω από 20 χρόνια. Και εδώ και πολύ καιρό παρακολουθώ τη σχετική βιβλιογραφία και την επιστημονική έρευνα γύρω από τα ζητήματα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι η επιστήμη έρχεται και συναντά την βιωματική εμπειρία.
7: Όπως το ζήτημα του χιονιού, θέλω να σας πω και εγώ ότι κανείς δεν...
8: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον Τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα Τρία Γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, Τρία Γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον Τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, όσοι ήθιστε, και έχουμε και λέμε. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε, κυρίες και κύριοι, για όσους θέλουν βέβαια. Έχουμε βέβαια και τα άσχημα, έτσι. Έπεσε Σοβάς σε σχολείο, 4 πόντους λέει ήταν ο Σοβάς. Τι λέω, ρε φίλε, από την οροφή. Ευτυχώς που δεν είχαμε και τέτοια θυματάκια. Είχαμε το βάψιμο των τουαλετών στο Σανέλ Αρένα από τους Ολυμπιακούς, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει Ευρωλίγκα και παίζει και την ώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι, και παίζει ρόλο. Έτσι, αυτό το πράγμα τώρα, βλέπετε, λοιπόν, πηγαίνει, γι' αυτό σας λέω τώρα, δεν υπάρχει ατιμωρησία. Τώρα, κανονικά, ξέρεις τι πρέπει να γίνει, Λευτέρη. Πρέπει τον Ολυμπιακό να τον απαγορεύσει η ΑΕΚ να πάει εκεί πέρα ή να αποκαταστήσει όλα αυτά τα οποία γίνανε και να δω που θα πάνε να παίξουν μετά. Τι θες να γίνει? Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι κανονικά, νομίζω. Αυτό λέω, ρε φίλε. Δεν το ξέρω, φίλε. Τι θα σου πω. Πασχάλη, κάθε φορά που ακούω το Born in the USA από τον Elton John ανατριχιάζω. Είσαι to the point, είσαι ο καλύτερος, ο καλυτερότερος, δεν μπορούσε να υποθεί διαφορετικά αυτό που είπες. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε για να τα ακούει και ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Θόδωρο, το Ζαγόρ. Πασχάλη, μην ξεχνάς ότι κάποτε στο παλέ μας χώριζε ένα σκηνή. Ήμασταν δίπλα-δίπλα και δεν γινόταν τίποτα. Ναι, ρε φίλε, το δεν υπάρχει τίποτα, μην το ψάχνεις. Σήμερα δεν υπάρχει από αυτά που πιστεύαμε κάποτε, που γινόταν κάποτε, δεν υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό και η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Είδες, σε βλέπει ο άλλος και σε μισεί πριν του πεις οτιδήποτε. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό, ότι σε αντιμετωπίζει με μια κακία, ξέρω εγώ, και με αυτά εδώ. Δηλαδή, η καχυποψία έχει γίνει βασικός παρονομαστής. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κανένα μπιφτέκι δεν γύρισε ο Μαρινάκης, λέει ο Ντίμης, από τα τρελά νερά. Απέναντί σε αυτός που έκανε την πρώτη κίνηση ήταν ο Μητσοτάκης. Εννοείται ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ξέρει ότι το παιχνίδι είναι χαμένο, όσο και να ανανθεύσει. Οπότε κοιτάζει να κάνει ό,τι μπορεί. Δεν νομίζω όμως ότι στο τέλος, όσο και να υποφεληθεί ο Μαρινάκης, θα τον στηρίξει στα λόγια. Μπορεί στις πράξεις. Δεν νομίζω την ώρα της κάλπης, δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω. Εγώ έχει διπλή ανάγνωση. Αυτό είπαμε. Έτσι. Το πρόβλημα είναι, φίλε μου, άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο, όλοι σκύλοι μια γενιά, λέει ο Σταύρος. Σωστό και αυτό. Παίζει και αυτό. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει για να συνεχίσω εγώ μετά τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Τη δουλειά σε παιδό, ξέρεις τι. Εχθές το βράδυ, καταρχήν εχθές ήταν η μέρα που έφυγε ο Ρούμπιο. Δεν είναι το πρωί?
0: Ναι.
1: Ωραία. Το βράδυ, τρεις η ώρα, είχε ένα σαν ντοκιμαντέρ το Sky, το οποίο λέγεται President. Είναι με επεισόδια.
0: Σαν, ναι, δεν το έχω δει αυτό, για
1: δεν
0: πες.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Άκουσα, ξέρεις τι δείχνανε. Δείχνανε αμερικάνικο τέτοιο, έβγαινε μία και μιλούσε. Εκεί τον Τραμπ δείχνανε, το έτσι, το αλλιώς, την Χίλαρη που ήταν αντιμέτωπη και αυτά. Ναι. Και το ντοκιμαντέρ, σαν ντοκιμαντέρ αυτό, επεισόδιο τι είναι αυτό, ήταν εναντίον του Τραμπ, το πιστεύεις? Τρεις η ώρα το βράδυ, βάλτο στο, γράψε πώς και τι άμα έχεις τέτοιο για να σε βγάλει την εκπομπή. President λέγεται, είναι το 5ο επεισόδιο, χθεσινή εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Χθες το βράδυ, τυχαία πώς ξύπνησα και λέω τι δείχνουν, και βλέπω τον Τραμπ, βλέπω, και ήταν όλα εναντίον του Τραμπ. Αυτοί νομίζουν ότι δεν μας βλέπουν, δεν βλέπουν το τι δείχνουν τα ελληνικά κανάλια, η ελληνική τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Όλα ήταν εναντίον του Τραμπ, πράγμα το οποίο αυτοί χαιρότανε ότι ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, ήταν... δεν το κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο που θέλω να σου πω, ο Ρούμπιο όταν πήγαινε και συνάντησε τον Μητσοτάκη, αν τον είδες, πήγε και είδε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή, πριν βγει ο Τραμπ, ήταν ο Μπάιντεν. Και είχε πάει ο Μητσοτάκης εκεί στην Αμερική και ήταν που ήταν μέσα στη Βουλή με την Πελότζη.
0: Ναι, κατάλαβα. Πελότζη. Ναι, μπράβο.
1: Και κατάλαβα. Την είχε εκεί. Και τώρα πήγε αυτός και είδε τη φωτογραφία. Και άμα το δεις στο βίντεο, πάει και λέει: τι φωτογραφία είναι αυτή? Είχε βάλει άλλη φωτογραφία ο Μητσοτάκης.
0: Κάτι ξέρει. Κάτι ήξερε μάλλον. Κάτι ήξερε.
1: Μέχρι πριν πόσο καιρό είχε τη φωτογραφία με την Πελότζη.
0: Ναι. Και τώρα
1: και την έβγαλε στη Βουλή που ήταν, την έβγαλε και τώρα έβαλε άλλη. Ποιος, δεν την είδα ακριβώς ποια ήταν, αλλά δεν ήταν εκείνη η φωτογραφία. Κατάλαβες, αλλά το πρέσβη αυτό με παραξένεψε. Δείχνανε εκπομπή εναντίον του Τραμπ.
0: Σκέψου.
1: Εναντίον του Τραμπ. Και έτσι ο Τραμπ και εκείνα ο Τραμπ και ο Χαζός και ο εγκληματίας και κατά των μεταναστών, κατά εκείνων. Ναι. Παράξενα πράγματα.
0: Εντάξει, οκ, okay. Αυτά δεν έχουμε να κάνουμε με. Αυτά εδώ πέρα είναι αμερικάνικες ιστορίες εκεί, την καθημερινή στρέλα, μην νομίζεις.
1: Τα δείχνει στην ελληνική τηλεόραση που αυτή χαιρότανε που με τον.
0: Α, καλά, χαιρότανε. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο χαρήκαμε, ας πούμε. Εντάξει, πέρα, τι χαρήκαμε, που θα δώσουμε 4 δισεκατομμύρια.
1: Και το βράδυ δείχνανε εναντίον. Ναι. Εναντίον και του Ρούμπιο και του Τραμπ.
0: Άιστε, ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Έγινε, να σε καλά. Για χαρά, καλό βράδυ. Συνεχίζουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το Πολυκάστανο Βοήου, στον Γρηγόρη, στον Κωστή, στον Ηλία που απορεί αν ο παραχαράκτης είναι πόντιος. Είναι αίρεση, όταν βγάζεις ένα, όταν έχουμε φωτογραφία με, του ευρώ στην θέση του 20άρικου, του 30άρικου, συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι επόμενο είναι να είναι παραχαράκτης. Είναι πόντιος ο παραχαράκτης. Τι να κάνουμε, αφού συνελήφθη αυτός για αυτό το πράγμα. Τυχαίο, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Αν είναι η αστυνομία να ανακαλέσει, να τον αφήσει ελεύθερο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα κύριε Γιαγκούλα μας.
2: Την αγάπη μου σε όλους ακουρατάς, όλους, την πηγόντωση ξεδομένου.
0: Αλλά.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία ανοίγει την αγκαλιά στην τεράστια και αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Mm-hmm. Έχει ανάγκη από ψήφους, ε?
2: Όχι, όχι, δεν έχει ανάγκη.
0: Α, όχι, εντάξει, οκ. Okay,
2: ήδη, ναι. Ήδη,
0: ναι.
2: Τα γκάλωπ,
0: yes.
2: Οι δημοσκοπήσεις,
0: yes.
2: Την κάνουν όχι μόνο πρώτο κόμμα. Yeah. Πρώτο κόμμα άνευ προηγουμένου, γιατί η πολιτική που εφαρμόζει αυτός ο πρωθυπουργός, mm-hmm. τον οποίον όλοι το χλευάζουν, όλοι τον ηρωνεύονται, όλοι λένε, είναι ο καλύτερος που πέρασε τα τελευταία 41 χρόνια. Mm-hmm. Μια δημοκρατία δεν κάνει διαχωρισμό δικά μας παιδιά και ξένα παιδιά. Όλα τα παιδιά τα αγκαλιάζει με αγάπη, με συμπόνια, με αξιοπρέπεια και με γνώμονα το πώς θα τα βοηθήσει και πώς θα τα δώσει σωστές βάσεις για τη συνέχεια της ζωής του. Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε σε πολιτικά τζάκια.
0: Ναι.
2: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε από...
0: Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας δηλαδή.
2: Μπράβο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε στη βιοπάλη από μικρή ηλικία. Ας ήταν ο κύριος Σιμίτης μετέπειτα, τον έβαλε στην τράπεζα, εκεί παρά τις αντιρρήσεις του ιδίου, του πατέρα του, γιατί ξεστήκωνε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο για αυτό που έκανε, αλλά οι υπηρεσίες που προσέφερε στην τράπεζα ήταν ανεκτήμητες.
0: Έχει η τράπεζα κάποιο λόγο που να το θυμάται?
2: Έχει. Ορισμένα νομοσχέδια τα οποία είναι υπέρ του πολίτη,
0: ναι.
2: Και όχι υπέρ των τραπεζών,
0: ναι.
2: Παίρνουν την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη.
0: Δώστε μου ένα, σας παρακαλώ, από αυτά.
2: Δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή, κύριε
0: Πασχάλη. Δεν υπάρχουν, γι' αυτό δεν τα θυμάστε.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά,
0: ναι.
2: Αλλά απλά.
0: Σε φαντασικές ιστορίες, ίσως.
2: Για λόγους ταπεινοφροσύνης. Για λόγους εντυμότητας και για λόγους αξιοπρέπειας, αυτός ο γενναίος πρωθυπουργός, αυτός ο σύγχρονος καποδίστριας, δεν θέλει να βγει στην επιφάνεια για να μην φανεί το όνομά του και πούνε κάποιοι ότι το κάνει τώρα λόγω των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, κύριε Πασχάλη μου, και να το θυμάστε, δεν υπάρχει καλύτερος πολιτικός από αυτόν που να έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά χρονικά. Είναι άνθρωπος με περγαμηνές, με αξίες και πάνω απ' όλα με εντυμότητα. Όλοι, και αυτοί που τον υβρίζουν, και αυτοί που τον χλευάζουν, όταν πάνε εκεί την ώρα στην κάλπη και θα κλείσουν τα μάτια τους και θα πούν τι να ψηφίσω. Το χέρι τους θα πάει μόνο του, χωρίς να το θέλουν και οι ίδιοι, γιατί θα τους οδηγεί η καρδιά. Και όπου σε οδηγεί η καρδιά δεν κάνει ποτέ λάθος. Ψηφίσου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο του Θεού, τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε στη γη για να βοηθήσει και να σώσει τους Έλληνες. Αυτά κύριε Πασχάλη.
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα, να διαβάσω ένα μήνυμα που είναι για εσάς.
2: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα.
0: Κύριε Γιαγκούλα, πού είναι το. Εδώ είναι. Κύριε Γιαγκούλα, σου ζητώ συγγνώμη. Σε έχω κράξει πάρα πολλές φορές. Το έκανα όμως χωρίς να έχω ακούσει το Βαραγιάννη το πρωί. Μπροστά σου είσαι οικολογιόπεδο. Μπροστά σου είσαι οικολογιόπεδο.
2: Δεν άκουσα. Αν θέλετε, επαναλάβετε το γιατί δεν το άκουσα.
0: Κάτσε να συμπιέλθω πρώτα. Λέει, κύριε Γιαγκούλα, σας ζητάω συγγνώμη. Σας έχω κράξει πολλές φορές. Το έκανα όμως χωρίς να έχω ακούσει, λέει, το Βαραγιάννη. Μπροστά του είσαι οικολογιόπεδο.
2: Εντάξει, κύριε Πασχάλη, εγώ. Δεν χρησιμοποιώ καμιά ειδική διάλεκτο.
0: Όχι βέβαια, τι λέτε τώρα.
2: Θα σου είπα, είμαι απόφυτος δημοτικού, μπήκα εκεί που μπήκα, πήγα σε ξένες προσδίες με κομματικό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, υπηρέτησε 25 χρόνια επάξια, αυτή τη στιγμή απολαμβάνω μια σύνταξη γύρω στα 3.500.
0: Μάλιστα.
2: Ευγνωμονώ την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά φυσικά, και αυτό έλειπε να είστε τόσο αχάριστος, έγινε.
2: Δεν είμαι καθόλου αχάριστος.
0: Ακριβώς.
2: Απλά τα κακό κείμενα τα αναφέρω.
0: Μάλιστα.
2: Και τα βάζω κατά το χαλί.
0: Ωραία.
2: Λάθη γίνανε.
0: Είσαι σε αυτό, είσαι κύριος, είσαι κυμπάρης. Έτσι, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό.
2: Μα κύριε Πασχάλη,
0: είστε από τους σπάνιους ανθρώπους που αναφέρονται πέραν της κομματικής σας ιδιότητας όλο αυτό το πράγμα. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιαγκούλα.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια χαρά, καλό βράδυ. Καλησπέρα στον Σπύρο, ο οποίος μου λέγεται τον Κούστα. Ο Κούστας, παιδιά, είναι γνωστός. Αν δεν τον ξέρετε, τον Γιάννη τον Κούστα, είναι. Το καράβι του στο Περού που το πιέσανε με 120 κιλά κοκαίνη. 10 χρόνια μετά στην Ελλάδα διοργανώνει συναυλία της Βύση. Βλέπετε, και φυσικά τα έχει για προσωπική χρήση. Δηλαδή 10 κιλά, πόσο, 120 κιλά για προσωπική χρήση γίνονται αυτά, να ξέρετε. Και όχι μόνο αυτό. Σκεφτείτε τώρα το ΑΚΑ τι γινόταν εκεί και γιατί είναι κολλητή με Βύσιδες. Με την συμβία του, η οποία έχει τα μισά του τα χρόνια. Είναι σαν να είναι με το. Οι άλλοι, ξέρετε ότι έχουν. Ιδιαίτερες σχέσεις η σύζυγος του κυρίου Κούστα, η σύντροφός του τέλος πάντων με την κυρία Βύση, έτσι, έχει την ηλικία της κόρης της, έτσι, περιπτύξεων και ο λόγος και τα λοιπά, γιατί αυτά αναφέρουν ρεπορτάζ από την Αθήνα, τα οποία εγώ δεν τα υιοθετώ, ούτε κανένας φυσικά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Τώρα, γιατί ο ένας είναι γεννηθής το 51, ο Καρβέλας, ο Κούστας το 56, η συνομήλικη το 57, πρέπει να ανησυχούμε για το τι μας ξημερώνει ή όχι, πιστεύω πως όχι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Μου δεν κάνει προσπάθεια να παρουσιάσουμε το χωροφύλακα του ΠΑΚ ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Βολεύει πολύ.
0: Μπορείς να μην ασχολείσαι με άλλους. Γιατί θα πάω στον επόμενο. Το έχω πει 150 φορές, δεν μπορεί να το κάνεις 151. Έχω την εντύπωση ότι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ, το εγώ κράτο το διασένα. Δεν θέλω να ξαναπάρεις. Αν σου είναι εύκολο, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν έχω κανένα νταλκά και δεν έχει κανένας κανένα νταλκά να ακούει το τι θες να πεις για τους άλλους. Πες κάτι για σένα, πες για αυτό που θέλεις. Κανένας κανένα νταλκά να ακούει το τι θες να πεις για τους άλλους.

0: αυτό και δεν έχεις και χώρο εδώ. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Έλα, Πασχάλη.
0: Έλα.
1: Έλα, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
1: Έλα, γεια σου, από Αμερική παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση, στην τέταρτη θέση παγκοσμίως σε ό,τι έχει να κάνει τις ελεύθερες επιλογές που μπορεί να έχει ένας πολίτης στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Είμαστε τόσο χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Τέταρτη, είναι, αυτό είναι χαμηλό, συγγνώμη. Είναι τέταρτη θέση
1: τέταρτη
0: παγκοσμίως.
1: Τέλος,
0: α, πες, ναι, δεν είπες, μα δεν είπες το τέλος. Δεν είπες το τέλος. Νομίζαμε. Δηλαδή, ποιοι μας και. Με συγχωρείς. Εδώ υπάρχει. Υπάρχει ερώτημα. Μισό πριν συνεχίσεις. Πριν συνεχίσεις. Υπάρχει ερώτημα. Ποιοι μας κερδάνε. Οι τρεις που μας κερδάνε, ποιοι είναι.
1: Ένα Τσάντ, κάτι τέτοια είναι.
0: Με το Τσάντ.
1: Ναι. Καμπότζη. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τσάντ, Καμπότζη, Βιετνάμ. Με αυτό είναι σύνθημα. Πάμε παρακάτω.
1: Ακόμα και το βόρειο Βιετνάμ, δηλαδή, είναι πιο ψηλά. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο ήθελα να πω.
0: Για πες.
1: Ναι, ας πούμε, στο επίπεδο των μαθητών μας, ας πούμε, βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από το μέσο όρο. Ό,τι έχει να κάνει και σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, η εκπαίδευση μας είναι σε πάρα πολύ χαμηλό. Τα πανεπιστήμια μας επίσης, δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο μας στα 500 πρώτα όλη του πλανήτη. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ πιο πολύ θέλω να σταθώ. Έχει ένα μήνα που μίλησε η Καρτιφιανού στην έκθεση και παρουσίασε το πρόγραμμά της η γυναίκα. Ένα μήνα ακούω ράδιο, κανένας με κανένας, είτε ακροατής είτε παραγωγός, και ο παραγωγός μπορεί να έχουν τους δικούς τους λόγους, δεν ανέφερε ποτέ τίποτα. Λες και δεν συνέβη, η οποία μέσα σε αυτό εδώ λέει, μιλάει. Για συνταγματικό δικαστήριο, ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Γενικά να μην υπάρχει, ο κάθε θεσμός να είναι ανεξάρτητος. Μιλάει για κοινωνική πολιτική, για ευαίσθητες ομάδες, για υγεία, για παιδεία, για οικονομία.
0: Εμείς τι σχέση έχουμε με αυτά, η ελληνική κοινωνία τι σχέση έχει με αυτά. Γι' αυτό και δεν τα λένε.
1: Τι σχέση έχει.
0: Ναι, δεν σχέση.
1: Πολιτικά μιλάω.
0: Ναι, πολιτικά μιλάω. Εγώ πολιτικά τα λέω.
1: Ναι, γιατί πολλοί εκφέρουν πολιτικό λόγο, αλλά στην ουσία κανένας δεν είναι πολιτικός ο λόγος. Κανένας δεν μιλάει με επιχειρήματα πολιτικά. Τώρα να πάρω και να κάνω την αγιογραφία κάπου, αυτό δεν είναι πολιτικό επιχείρημα τώρα.
0: Είναι κατηγορήσεις κάποιον πολιτικά.
1: Καφενείο. Ο πολιτικός λόγος στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και εδώ στην Αμερική που είμαι, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Έχει να κάνει με το θα πλήξει τον αντίπαλο. Να προσπαθείς να κάνεις τον αντίπαλο να φανεί καρικατούρα. Όχι ότι.
0: Άρα, σαν δολοφονία προσωπικότητας, έτσι προσώπου.
1: Αυτό γίνεται. Μα αυτό γίνεται. Γιατί ο Μητσοτάκης μόλις πήγε κατευθείαν πήγε την αίτια, τους άκουγε και όλους. Για να τους έχεις στο χέρι, για να μπορεί να τους
0: κάνει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς. Δεν παίζει στον πολιτικό στίβο. Στον παραπολιτικό στίβο παίζει. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα. Ρε,
0: μάλιστα, ωραίος, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας
1: θα ξαναπάρω να δώσω πιο πολλές πληροφορίες.
0: Ωραία. Στην Αμερική σε ποιο μέρος είσαι?
1: 2 ώρες έξω από Νέα Υόρκη.
0: Α, μάλιστα. Δεν έχει μέρος εκεί, το 2, δηλαδή, έτσι λέγεται το μέρος, 2 ώρες από τη Νέα Υόρκη.
1: Καλικών λέγεται το μέρος.
0: Καλικών.
1: Ναι, πώς έχουμε εμείς τη Χαλκιδική που έχουμε όλοι τα εξοχικά μας και έτσι. Εδώ πέρα έχουν από τη Νέα Υόρκη έχουν τα εξοχικά τους. Είναι γεμάτο λίμνος, δάση.
0: Εσύ δεν έχεις εξοχικό, δεν έχεις εξοχικό εσύ.
1: Όχι, αλλά μέσα σε ένα δάσος μένω κι εγώ. Μπράβο. Δεν έχω ούτε γείτονες, ούτε κίνηση, πουλάκια μόνο, ζωάκια.
0: Δεν φοβάσαι μόνο στο δάσος.
1: Δεν είμαι και τελείως μόνος μου, έχω και δύο σκυλιά.
0: Έχω και δύο όπλα, ένα τάγκ, ένα υποβρύχιο.
1: Έχουμε και όπλο σπίτι, εντάξει.
0: Α, μπράβο, είμαστε
1: όχι. Δεν το έχω δουλέψει.
0: Με κάνει και καμία προπόνηση όμως.
1: Έχουμε. Το μόνο που μπορεί να στην πέσει εδώ, γιατί τα τσακάλια είναι τσακάλια. Δεν πειράζουν μια έξυπνα ζώα. Καμιά αρκούδα μόνο, και αυτή εδώ δεν επιτίθεται. Είναι μαύρες αρκούδες, είναι λίγο χαζούλες αυτές εδώ, δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Άμα ήταν καφέ, είχαμε πρόβλημα.
0: Η γκρίζλι είναι, η καφέ είναι γκρίζλι.
1: Ναι, ναι, η γκρίζλι είναι εντάξει. Δεν,
0: ναι, δεν καταλαβαίνει αυτό.
1: Δεν την πειράζει.
0: Ωραία. Σε θέλω και ένα άλλο βράδυ έτσι να μιλήσουμε.

0: λίγο και εκεί, ρε παιδί μου, γιατί είναι όντως, δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά είναι περίεργα αυτά που ακούμε. Δηλαδή, καλή ώρα προς τώρα και αυτό τώρα που λες, ότι εγώ, ξέρεις, έχω φύγει από τα εγκόσμια, σε εισαγωγικά, από το κλείνω νάστη, και έχω πάει σε ένα χώρο ο οποίος είμαι μόνος μου, με τα πουλιά που λες, με τα σκυλιά μου, με τα έτσι μου, με τα αλλιούς μου. Είναι ενδιαφέρον κουβέντες αυτές. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι ποιότητα,
0: βέβαια, τι συζήτηση κάνουμε τώρα.
1: Έλα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Άκου τώρα να δεις. Εγώ και τα σκυλιά μου. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Ναι.
0: Ναι. Μας ακούτε εσείς?
2: Εγώ σας ακούω.
0: Μιλήστε τότε, αφού μας ακούτε.
2: Ναι, ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Με έναν Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
2: Η καταγωγή μου από την Άρτα.
0: Από την Άρτα, και είσαι εδώ, Θεσσαλονίκη?
2: Αυτή τη στιγμή έχω εδώ και 1,5 μήνα που κάνω μια ανακαίνιση, ένα ξενοδοχείο εδώ στη Χαλκιδική, στο πρωτοπόδι, στο Μουδανιά.
0: Μάλιστα. Στα Μουδανιά ξενοδοχείο?
2: Πριν τα Μουδανιά, το Αλεξάνδρ.
0: Αχα. Μάλιστα. Ωραίο ξενοδοχείο. Ήτανε. Τώρα το κάνετε πιο ωραίο, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι, γίνει την γενική ανακαίνιση.
0: Τέλος πάντων. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Σας ακούω ανελιπώς από την Κέρκυρα που έχω τη δουλειά μου και από τη Γερμανία και όλα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ακούω κάποιον κύριο, τον πιο προηγούμενο, πώς το λένε αυτό.
0: Τον κύριο Γιαγκούλα, λέτε.
2: Του Γιαγκούλα.
0: Ναι.
2: Που λέει για το Μητσοτάκη, ναι, για Σαμαράς.
0: Ναι,
2: και...
0: ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Ο κύριος αυτό... Μάλλον δεν έχει σώσει ο Σκρένας. Συγγνώμη που το λέω αυτό.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Αν βγήκατε να μιλήσετε και τον κύριο Γιαγκούλα, έχω την εντύπωση ότι κάνετε λάθος.
2: Όχι, δεν κάνω.
0: Δεν είναι το θέμα μας ο κύριος Γιαγκούλας.
2: Ναι, αλλά ο πολιτικός είναι το θέμα μας.
0: Ο πολιτικός, μπράβο. Πάμε να μιλήσουμε για τον πολιτικό που υποστηρίζει και ο κύριος Γιαγκούλας, αν θέλετε. Να πείτε τη γνώμη σας. Δεν είναι κακό πράγμα. Όχι, όχι τη γνώμη σας για τον κύριο Γιαγκούλα. Ναι, όχι τον κύριο Γιαγκούλα όμως.
2: Κάποτε το. Το 87,
0: ναι,
2: ήμουν υπεύθυνος οργανώσεως Υπήρου, ναι, ΟΝΕΔ.
0: ΟΝΕΔ, μάλιστα.
2: ΟΝΕΔ. Και κάναμε ένα σεμινάριο στα Γιάννενα. Και ήταν πρόεδρος μαθητικού, Μακή που λέγαμε,
0: Μακή,
2: ο Σαμαράς.
0: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς, μάλιστα.
2: Και όπως κάναμε τις συνομιλίες και όλα, βγήκα και είπα ένα θέμα. Τι μου λέει, γιατί το λες αυτό? Εγώ σε 25 χρόνια θα είμαι πρωθυπουργός. Τι έγινε μετά από 25 χρόνια πρωθυπουργός?
0: Άρα ξέρουμε και πότε θα γίνουν αυτοί οι πρωθυπουργοί και πότε θα γίνουν.
2: Ξέρουν τα πάντα. Και δεν το λέω, δηλαδή, με στοιχεία τα μιλάω αυτά.
0: Εντάξει, δεν σε αφισβητεί κανένας. Ναι. Δεν σε αφισβητεί.
2: Λοιπόν, και μάλιστα λογομαχήσαμε και ήρθαμε στη ρήξη. Και φύγαμε. Από τότε παρατήθηκα από την ΟΝΕΔ, Άρτας, Υπήρου. Ήμουν ΟΝΕΔ Υπήρου. Όταν μίλαγε, για παράδειγμα, ο Ράλης στην Κέρκυρα, πηγαίναμε και οργανώναμε μια εβδομάδα πριν την ομιλία.
0: Ο λόγος, συγγνώμη που σας ρωτήσω, ο λόγος που το κάνατε αυτό το πράγμα, που ήσασταν οργανωμένος, που χιλιάδιο... Που αποσκοπούσε κάπου... Ναι, εντάξει, οκ, δεν καλά κάνατε, δεν σας κακίζω γι' αυτό. Ο λόγος που το κάνατε ήταν για να βρείτε την
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάει για να βουλευτεί, έτσι, γι' αυτό πηγαίνει, ας πούμε.
2: Πάει για να βουλευτεί. Μπράβο, εγώ που αυτό. Δεν ήθελα να βουλευτώ, γιατί είχα τις πλάτες μου,
0: είχα
2: και
0: τη δουλειά
2: μου και το μυαλό μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Πήγα αλλού. Δηλαδή, τι εννοώ, πώς να σου εξηγήσω τώρα. Δεν στηριζόμουν στους πολιτικούς και στο γλύψιμο.
0: Προφανώς είχα τη δικιά σας δουλειά.
2: Όχι, είχα τις πλάτες μου, ήμουν 17 χρονών.
0: Μάλιστα. Α, πιστεύατε δηλαδή σε εσάς, ας πούμε, στον ίδιο, στον εαυτό?
2: Στον εαυτό μου πιστεύω. Και όπως πιστεύω ακόμη. Αυτοί ξέραν τα πάντα. Και όταν βγήκε πρωθυπουργός Σαμαράς, έκανα το σταυρό μου και έλεγα, αν και δεν πιστεύω στη θρησκεία, δηλαδή τι εννοώ, δεν πιστεύω στη θρησκεία, δεν είμαι θρησκόληπτος, πιστεύω στο Θεό, αλλά δεν είμαι θρησκόληπτος.
0: Ναι, εντάξει,
2: εγώ μόνο στη σημαία προσκυνάω, ναι, σε κανέναν άλλον. Έκανα το σταυρό μου και λέω, ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Προφητεία έκανε.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Και τώρα, όπως ναι, λένε τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη, mm-hmm, ο άνθρωπος αυτός, δεν θέλω να χαρακτηρίσω γιατί δεν έχω πρόβλημα χαρακτήρισε κιόλας.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος.
2: Πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει,
2: δεν υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας, πώς να σου πω, πνευματικά ανεδίκευτος.
0: Γιατί το, λέει, γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Εδώ ο κόσμος τον έχει αξιολογήσει όμως και τον έχει πρωθυπουργό, όπως και του χρόνου θα είναι. Του χρόνου, τις επόμενες εκλογές θέλει να είναι ξανά πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο δηλαδή το λέτε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αν κρίνουμε από αυτούς που υπάρχουν, δηλαδή το μη χειροβέλτιστον, ο λιγότερος που θα μας κάνει κακό ή ο περισσότερος που θα μας κάνει κακό? Σε άλλες τσέπες κάνει κακό, σε άλλες τσέπες δεν κάνει όμως.
2: Είναι ο περισσότερος αυτή τη στιγμή που θα μας κάνει κακό.
0: Μάλιστα.
2: Ο περισσότερος.
0: Δηλαδή το Τσίπρα δεν το φοβάστε, ας πούμε?
2: Τώρα μην με πληγώνω.
0: Όχι, δεν σε πληγώνω, δεν σας πληγώνω. Εντάξει, απλά έκανα μια ερώτηση επειδή είσαστε πρώην Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό μου το είπατε.
2: Δεν πληγώνετε. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρα δεν ψηφίζετε εσείς Μητσοτάκη?
2: Εγώ έχω να ψηφίσω Μητσοτάκη, δηλαδή έχω να πάω στην κάλπη από το 1993. Και θα πάω φέτος που έτυχε που είμαι στην Ελλάδα πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Που θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Θα ξαναπάω στην κάλπη. Mm-hmm. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν.
0: Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να τιμωρηθούν?
2: Με την ψήφο.
0: Ναι.
2: Μόνο θα τιμωρηθούν όταν θα πάμε όλοι στην ψήφο να τους βγάλουμε από τη μέση.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, και εγώ το ίδιο. Γεια σας, γεια σας. Κομψό, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Metropolis!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να σας υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμάρο, papaki@gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Αν όλα πάνε καλά. Έτσι, πάνε καλά. Εδώ θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματάκια σας για να δούμε τι έχουμε πριν προχωρήσουμε. Πάντως, το Σανέλ Αρίνα της ΑΕΚ, φίλε, στα κόκκινα είναι μούρλια. Πώς το λένε, τα εκτσάκια θα έχουν βγάλει φλίκτενες τώρα. Λέει τώρα πω από ότι γίνεται, μας αμαύρωσαν το γήπεδο. Α, μου αφού δεν πάτε στο γήπεδο, δεν θέλει να κάνει ο άλλος. Άλλος κονομάκι, όλες θα πάρει και κανένα σφύριγμα. Τελείωσε. Καλησπέρα στον Χρήστο Παναγιωτήδη, ο οποίος λέει: Πασχάλη, καλησπέρα. Έβαλαν το μάτς τη Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή, αν το έβαζαν 8, ώστε και όσοι εργάζονται και σχολάνε απόγευμα να πάνε στο παιχνίδι, τι πήραζε. Και το Σαββατοκύριακο βάζουν παιχνίδι αργά το βράδυ. Τρομερό σχεδιασμό στο πρόγραμμα φέτος. Δεν είναι μόνο αυτό. Και τα άλλα τα παιχνίδια που τα βάζουν 10 η ώρα το βράδυ, καθημερινές. Ποιος περιμένει να έρθει να φύγει από την επαρχία, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ μεγάλο αίρεσμα στην επαρχία. Ποιος περιμένει δηλαδή να φύγει από το σπίτι του στις 7-8, να έρθει στην Τούμπα, να φύγει μετά τις 12-12 και να τον πιάσει η πνηλία, σε πιάνει να φύγει από την Τούμπα, να φτάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι τα δυτικά. Έτσι, κάνει και μια απόσταση 3-4 χιλιόμετρα, ας πούμε, 5. Και σε πιάνει η πνηλία. Σκέψου τώρα να είσαι τίποτα Σέρις, Δράμα, Καβάλα, Πέλα, Γιάννητσά. Κάνε τα Γιάννητσά, δεν μετράνε. Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Κοζάνες, Πτολεμαίδες, Γρεβενές. Σε παρακαλώ τώρα. Σχεδιασμός δεν ξέρω από πού γίνεται. Προφανώς υπάρχει μια Ελλάδα και η άλλη συμπληρώνει την υπόλοιπη. Τόσο απλά. Καλησπέρα στον Φίλιππο τον Καρατζόγλου. Καλησπέρα, ένας έξυπνος ζήτησε λεφτά για να πάει στη συναυλία της Άννας Βύση. 95.000 μπούφοι πλήρωσαν για να τη δουν. Ήδη τι μπορούμε να προκαλέσουμε εμείς οι μπούφοι, λέει ο Φίλιππος. Πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό, περίεργο λίγο, αλλά είναι. Την κουβέντα αυτή την είχαμε και τα χτες. Ο Δεν Γνωρίζω, ο Κωνσταντίνος Ασομκελκής λέει: Ο Δεν Γνωρίζω Γλου είναι τυχερός που πρόλαβε ο μπαμπάς του να τον κάνει βουλευτή και να μπει κάτω από την ομπρέλα της ασυλίας, επειδή εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις εναντίον του τύπου επ' εξαιρέσεις για τα τότε διακοποδάνεια. Άμα ψάξετε, τα βρεις, Πασχάλη μου, πες τον αγαπητό κύριο Γιαγκούλα. Α, κύριε Γιαγκούλα, θα ψάξετε να τα βρείτε. Δεν θα τα δεχτεί όμως. Για να του τα πας στο χέρι, που λένε, δεν θα τα δεχτεί. Ο Γιάννης Τσαούς, έχω μια απορία. Ποιος όργος όλα τα χωράφια στην Ελλάδα? Ευχαριστώ, κύριε Γιαγκούλα. Θαύματα μεγάλα γίνονται σαν τον Κούλι, όμως όχι. Με συγκίνησε, λέει ο Γιώργος Κοκάρης, ο κύριος Γιαγκούλας. Εντάξει, είναι συγκινητικός. Όχι το βήμα, το όχι. Ευχαριστώ στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, έτσι, και στον Βασίλη τον Αβεντριανόπουλο. Και πόσα άλλα μπορεί να γίνονται που δεν τα ξέρουμε. Και που θα τα ξέρουμε τι γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. 20 εκατομμύρια βάζει επένδυση. Τα είπαμε αυτά, ναι. Ο Βαρδινογιάννης συνολικά θα βάλει 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μπαίνει στο χρηματιστήριο και η ΜΕΤΚΑ. Αυτά είναι ωραίες ειδήσεις. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου που κατήγγειλαν τη Λάμδα συμφερόντων Λάτσι για την υπογειοποίηση στο ελληνικό, καθώς η συντήρηση ψηφίστηκε να γίνει από το κράτος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι δύο Δήμοι, δήλωσαν ότι τους ασκούν πιέσεις κυβερνητικά στελέχη για να πληρώσουν τα έξοδα. Οι Δήμοι, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εδώ τώρα. Υπάρχει, ας πούμε, ο Λάτσης, ο οποίος κάνει μια επένδυση στο ελληνικό και το κράτος υποχρεώνει το σύστημα του κράτους να συντηρεί και να πρημοδοτεί την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και η επένδυσή του είναι με δανειοδοτούμενος, είναι από το. Πώς το λένε, από το ίδιο το κράτος. Και ρωτάει κάποιος τώρα αφελής. Καλά, είπαμε ότι πρέπει να γίνουν αποκρατικοποιήσεις. Είπαμε ότι θα δοθούν κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ξαφνικά γίνονται ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή τα παίρνουν από το κράτος, τα δίνουν στους ιδιώτες και μανατζάρουν τους ιδιώτες με τα λεφτά του κράτους. Τι δεν έχετε καταλάβει από αυτή την τριγωνική συνδιαλλαγή την οποία γίνεται? Αν δεν το έχετε καταλάβει, εδώ είμαστε να τα εξηγήσουμε πιο λιανά. Καλησπέρα στον Μάνθο. Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Παναμά όταν ισχυρότατη σεισμική δόνηση 7,7 κλίματος Ρίχτερ συγκλώνησε τη χώρα, προκαλώντας πανικό και εκτεταμένες ειδικές ζημιές. Οχ, αρχίσαμε και εκεί. Ρε Πασχάλη, πες του. Αυτό δεν το βλέπω το μήνυμά σου. Σταματάει εκεί. Ρε Πασχάλη, πες του, τι να του πω για. Σταμάτησε βολιά, λέει κοντρέ βουαλά. Τι να τον πω. Μισό λεπτό, να δούμε τι θα τον πω. Ότι είναι έντιμος ο Μητσοτάκης, γι' αυτό ήταν να πάει στην φυλακή και την τελευταία στιγμή για βουλευτής και μέσω της ασυλίας δεν μπήκε με όλα αυτά που έκανε, που τον διόρισε ο Σιμίτης. Και άλλο μήνυμα για αυτό το θέμα. Πώς μου ξέφυγε εμένα αυτό το πράγμα. Τέτοια διαμάντα δεν τα αφήνουμε, να ξέρεις. Τέτοια διαμάντα δεν τα αφήνουμε, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, Καρατζό. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Λονδίνα. Την αγάπη μου από τα ξένα που είναι φιλικά προς τους ξένους. Ναι, η Αγγλία το έχει. Μάλλον η Μεγάλη Βρετανία το έχει, όχι η Αγγλία. Η Μεγάλη Βρετανία το έχει. Η δι η Αγγλία, έτσι. Η οποία για να βρεις Άγγλο πρέπει να κάνεις τεστ DNA πλέον εκεί. Νομίζω, έτσι. Δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη από την Βέρεια, αλλά και από το Σταυρό Ιμαθίας που ήσουν πριν από 50 χρόνια φούρναρης. Έχεις 50 χρόνια να πιάσεις ψωμί στα χέρια σου, να φτιάξεις. Πώς διατηρείς το επίθετο φούρναρης? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι, να καταλαβαίνομαστε. Λευτέρη μου, να καταλαβαίνομαστε, ναι, κατάλαβες. Γιατί αν δεν καταλαβαίνομαστε, δεν έχει προκοπεί το θέμα, για να μην έχουμε άλλα τέτοια σούμου. Καλησπέρα και στον Βασίλη και στον Γιώργο. Παιδιά, θα φανεί στο χειροκρότημα το τι θα γίνει. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά σε καμία περίπτωση. Είσαι υποχρεωμένος σαν χώρα να υποστείς τις συνέπειες. Όλες αυτές οι οποίες ακούμε, δηλαδή, και όλα αυτά εδώ πέρα. Είπαμε, εχθές είχαμε Ρούμπιο και σήμερα κλιμάκια, στρατιωτικά κλιμάκια είναι στη Ρόδο και έχουν και κοινή φωτογραφία. Μπορείτε να μπείτε μέσα στα site να τη δείτε. Που είναι όλα καλώς καμωμένα, λέει, και ετοιμάζουν την ατζέντα για το 2027. Άμα δεν καταλαβαίνει κάποιο κάτι, ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να τον αδειάσω το δικό μου το μυαλό για να γεμίσω το αλλού. Αφού στα λέει. Μα τα δείχνουν κιόλα. Έδωσε 4 δισεκατομμύρια. Ποιο ξέρει τι θα αγοράσουμε πάλι από εκεί πέρα. Για κάτι που δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Εντάξει, είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε με τη σωστή πλευρά τη ιστορία. Γιατί αν δεν ήσουν να σκέψω τι θα γινόταν εδώ τώρα. Σκέψω τι θα γινόταν. Λοιπόν, να πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη, κυρίες και κύριοι. Ή πριν πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη. Έτσι, ναι. Πριν πάμε σε Νίκ Μιλ. Να πάρουμε και τον τελευταίο ακροατή και μετά να μιλήσουμε με τον Νίκο. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Πολλά καλά, Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι οι σχέσεις του Ατσαλάκου του με τον Βαγγέλα δεν ήταν καλές?
0: Καταρχήν είναι συγγενικές. Ξεκινάμε από εκεί. Ο Ατσαλάκος καταρχήν είναι παρατσούκλι του Παπαγεωργόπουλου. Με τρόμαξες λίγο, με μπέρδεψες.
1: Σωστά, γιατί ο Ατσαλάκος πήρε τα κουστούμια του Παπαγεωργόπουλου. Ο Ατσαλάκος τα κουστούμια φοράει.
0: Τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν είχαν καλές σχέσεις. Και θεωρώ ακόμα ότι δεν έχουν καλές σχέσεις. Απλά λόγω Ολυμπιακού, λόγω ψήφων, κάνουν και οι δύο υποχώρηση.
1: Γιατί ρε Πασχαλάκου δεν είναι καλές σχέσεις? Για πες μου.
0: Έτσι γιατί δείχνουν.
1: Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, έτσι δείχνουν. Κοίταξε, δεν μπορεί τώρα το σόι.
1: Έτσι δείχνουνε.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι επιχειρηματίας στο Βεληνικές του Μαρινάκη. Και τρως κιουστράπια από τον ανιψιό του Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο Δημητριάδης δεν ήξερε ότι ο Μητσοτάκης είναι κουμπάρος του?
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν για τα μάτια του κόσμου. Γιατί την προηγούμενη
0: δεν είναι. Εντάξει, είναι πολύ ακραίο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ ακραίο. Όχι ότι...
1: Εγώ πιστεύω ότι την προηγούμενη τετραετία ο Μητσοτάκης βοήθησε πάρα πολύ τον Μαρινάκη, τον έδωσε τα πάντα. Καταρχήν δεν τον έβαλε στη γνώμη γιατί είναι στην φυλακή. Γιατί όποιο άλλο κράτος θα ήταν, ο Μαρινάκης ήταν φυλακή.
0: Με τι στοιχεία θα ήταν η φυλακή?
1: Για το πλοίο.
0: Εσύ έχεις στοιχεία για το πλοίο?
1: Τι να έχω στοιχεία?
0: Άσε τι γράφει ο καθένας. Στοιχεία υπάρχουν.
1: Εγώ τώρα τι στοιχεία να έχω?
0: Άμα δεν έχεις. Ναι, αλλά έχεις το δικαίωμα να πεις ότι ξέρεις, έπρεπε να είναι φυλακή. Πώς θα πάει κάποιος φυλακή που δεν έχει δικαστεί?
1: Πού είναι οι μάρτυρες? Γιατί οι μάρτυρες φεύγαν ο ένας πίσω από τον άλλον.
0: Αυτό ενδιαφέρει εσένα? Δεν ενδιαφέρει τη χώρα μας? Έκανε κάτι η χώρα μας για να δικαστεί ο συγκεκριμένος?
1: Άρα. Είναι απίστευτη αυτή η χώρα, είναι απίστευτη.
0: Μπράβο. Εμείς όμως θεωρούμε δεδικασμένο ότι πρέπει να πάει φυλακή αυτό, σωστά?
1: Εγώ έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να πάει κανένας φυλακή. Ούτε μπορεί να προσάπτει δημόσια κάτι για κάποιον ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί, έστω και πρωτόδικα. Πάλι έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να είναι οριστικό. Δυστυχώς, αυτό είναι που διέπει όμως την ελληνική κοινότητα εδώ, έτσι είναι.
1: Πασχαλή, εδώ δεν βλέπεις τη γύρω. Μπαμ, μπαμ, τον έδωσε την άδεια να κάνει το καραϊσκάκι. Μπαμ, μπαμ.
0: Υπήρξε προεργασία, κάτι το οποίο το ρεπορτάζ δεν το λέει. Υπήρξε προεργασία εδώ και 1,5 χρόνο για αυτό το πράγμα. Απλά τώρα μπέσαν υπογραφές, υπέγραψε ο Δήμος Πειραιά. Δεν είναι επεξεγέλαση αυτή η είδους.
1: Ναι,
0: είναι μεγάλο έργο αυτό.
1: Όμως, δεν επιτρεπόταν να σηκώσει ύψος το καραϊσκάκι.
0: Αυτό λέμε. Τώρα πήρε την άδεια από το Δήμο μετά από 1,5 χρόνο. Θα μπορούσε να τον πάρει μέσα σε μια νύχτα. Το μόραλ, δικό του άνθρωπο έχει εκεί πέρα.
1: Μπράβο, και αυτό θα σε έλεγα. Το Δήμος είναι δικό σου.
0: Βέβαια. Και τον πήρε τα Βατζηλίκη από τον Μιχαλονιάκο, αν θυμάσαι.
1: Μπράβο.
0: Επειδή είχε τσαντιστεί τότε με τον Σαμαρά. Σου λέει έτσι, τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις τι σε κάνω.
1: Εσύ, Πασχάλη, δεν θέλω να πιστέψω ότι θα τον έχω άλλη μια τετραετία αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή την οικογένεια, δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Ο κόσμος είναι τι θα πιστέψει όμως και που θα πάει να ψηφίσει.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω ότι θα είναι πάλι στην κυβέρνηση αυτό. Μη γελάς καθόλου, αγαπητέ μου.
0: Εντάξει, τι να φορέψει. Δεν είσαι μοναδικός.
1: Θα ψηφίσω Τσίπρα για να μην.
0: Αυτό πονάει. Να ξέρεις, αυτό πονάει. Αν το κάνεις, είναι το πιο λογικό σε έναν ψηφοφόρο ο οποίος θέλει να τιμωρήσει τον πρώτο. Ψηφίζει πάντοτε το βασικό του αντίπαλο, δηλαδή τον δεύτερο.
1: Παρόλο που τον θυμάμαι εγώ τον Τσίπρα, και να σε πω και κάτι, δεν ευθύνεται αυτός για τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνας, αλλά δεν ευθύνεται. Τη Μακεδονία έπρεπε να τη λύσει ο ψευτοεθνάρχης. Αυτός έπρεπε τότε με τον Τίτο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Να μην ανοίξουμε.
1: Δεν θέλω την ανοίξουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χάρη που σα.
0: Να σε καλά, Νίκο, να σε καλά.
1: Να σε καλά,
0: για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη φίρμα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που μας δίνει τα λεφτά. Θα κάνουμε προφανώς καλό Σαββατοκύριακο. Εκτός αν κάνουμε μαύρο Σαββατοκύριακο, γιατί την Κυριακή το βράδυ, έτσι, που έχουμε αλλαγή ώρα στην Κυριακή το βράδυ, θα είμαστε από εδώ και πέρα 9 με 12 το βράδυ, έτσι. Αλλάζει το. Λοιπόν, έχω λοιπόν τον Νίκ Μιλ κατά κόσμον Νίκο Μελτσακάκη. Και βέβαια θα μπούμε στην διαδικασία και να του πω ότι έχει 9 ολόκληρα λεπτά δικά του.
2: Τι έγινε, Πασχαλή?
0: Ο
2: φίλος Βογιαγκούλας κατάφερε μέχρι και ο Νεδίτης να πάρει. Το κατάφερε και αυτό. Φαντάζω. Αυτά που έλεγε για την Αμερική ήταν αυτό τον μόνο που έγραφε υπουργός πολέμου. Τον έβλεπα και φοβόμουν εγώ. Υπουργός πολέμου.
0: Ο Ρουμπιό.
2: Όχι, αυτό στην Αμερική που ανακοίνωσε που θα τους καθαρίζουν δημόσια. Υπουργός πολέμου. Απίστευτο. Εγώ δεν το ξάκουσα ποτέ αυτό.
0: Ναι, ρε, το Υπουργός πολέμου.
2: Ναι.
0: Ο Τραμπ με το που βγήκε μετανόμασε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ας το πούμε, σε τέτοιο.
2: Και ήθελα να το δώσω τον Νόμπελ Ειρήνης. Αφήστε τα πράγματα.
0: Καλά, εντάξει, παιδί, χαζέψει.
2: Υπουργός πολέμου. Ναι. Πώς τον είδες αυτόν?
0: Τι να τον δω και θα τον δω, τι θα αλλάξει.
2: Όχι, άμα τον δεις και τον ακούσεις πως μιλάει.
0: Ναι.
2: Άστο. Τι λένε εδώ για τη Χρυσή Αυγή, τι λένε.
0: Άμα
2: τον δεις, θα λυποθυμίζεις. Άστο.
0: Λοιπόν, κράτα την ανάσταση να πάρω και τον τελευταίο ακροατή, να μην τον στερήσουμε το δικαίωμα στην άποψη. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα, κύριε μου.
0: Ναι, κύριε μου, ένα λεπτό έχεις, Νίκο. Μπήκες στο 95, μπήκες, είσαι στην παράταση που λέμε.
3: Το 95, λυπάμαι πάρα πολύ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ που έγινε στο...
0: Παπιθήτα.
3: Ναι, εκεί λυπάμαι πάρα
0: έχεις
3: πολύ.
0: Δει, Νίκο, έχεις δει, είδα κάτι φωτογραφίες, έχει κάτι μαϊντανούς μέσα, ρε φίλε. Έχει
3: κάποιο
0: νόημα. Το πιάσα, βρε. Μέσα.
3: Εκεί πέρα ήταν όλα τα μπουμπού και τα αμάραντα.
0: Αμάραντο!
3: Μην
0: τα κάνω, βρε. Τι να κάνω.
3: Ήταν μπουμπού και αμάραντα. Δηλαδή, μιλάμε για μπόχα.
0: Εντάξει.
3: Γεια χαρά.
0: Γεια χαραντάν. Λοιπόν, Νίκο. Εσύ ο Νίκο, ο άλλο, ο Μίνικ Μίλ. Βλέπω μάλλον τώρα. Σε βρετανικό site ότι θα μείνει έξω ο Τζόλης σε αρκετές εβδομάδες.
2: Α, είναι εδώ σοβαρός τραυματισμός.
0: Ναι, είναι μυϊκός και σε μερικές εβδομάδες θα επιστρέψει.
2: Ο ΠΑΟΚ διάβασα ότι τώρα χειρίστηκαν και οι δύο.
0: Ναι, εχθές. Και ο Παυλέγκα και
2: όχι,
0: ο...
2: Όχι, κάποιος φίλος ο γιατρός μου είπε ότι ήταν πολύ... Δηλαδή το χειρίστηκαν πιο σωστά, που δεν θα το περιμέναμε διαφορετικά πράγματα. Δεν βιάστηκανε, παιδί μου. Ενώ ο κόσμος θέλεξε να γυρίσουν γρήγορα.
0: Ποιος θέλει, τι είστε, πού δεν καταλαβαίνω.
2: Ήμουν μια παρέα και το συζητούσαμε.
0: Τι με νοιάζει εμένα, τι λες στο καφενείο?
2: Το κάνα σωστά, αυτό θέλω να σου πω, αυτό μου είπανε. Ότι δεν βιαστήκανε και το κάνανε, παιδί μου, τώρα έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνει.
0: Μισό λεπτό, φίλε. Για να γίνει μια εγχείρηση και μια επέμβαση τέτοιου είδους.
2: Ναι.
0: Γνωρίζεις τις προϋποθέσεις? Όχι.
2: Αυτά που άκουγα σήμερα.
0: Δεν με νοιάζει ρε τι ακούσε, ρε, σου λέω. Εγώ άλλο σε ρωτάω.
2: Καλά, γιατί.
0: Αλλά τι μου λες ότι άκουσε τώρα, κάνατε μια κουβέντα εκεί, βρεθήκατε, ας πούμε, πέντε στο καφενείο και μου το μεταφέρεις, ας πούμε, ότι το κάνανε σωστά. Και πού ξέρουν αυτοί? Ερώτηση πρώτη, που σε ακούει τώρα κάποιος.
2: Γιατροί δεν ξέρουν.
0: Γιατροί ήταν αυτοί?
2: Οι δύο, ναι.
0: Τότε πού είναι το περίεργο?
2: Είπαν οι άνθρωποι ότι δεν βιαστήκανε.
0: Οι δύο γιατροί τι είπανε? Είπαν ότι.
2: Αυτά, ένα άλλος,
0: το φυσιολογικό σου είπαν.
2: Και το χειρίστηκαν σου.
0: Παιδί μου, εμένα η αίσθησή μου δεν είναι άμα είναι γιατροί ή όχι. Είναι αυτό που λες ότι είπε ο κόσμος. Ποιος κόσμος, ρε φίλε?
2: Δεν ήταν κόσμος, οι δύο.
0: Εσύ το είπες προηγουμένως, δεν πάω. Ποιο κόσμο? Ο κόσμο λέει στο καφενείο, λέει αν πότε ξέρουν πότε θα γίνει η επέμβαση ή όχι. Ή δεν βιαστήκανε, ή βιαστήκανε, ή δεν βιαστήκανε, που είπε. Έχει τέτοιο ιεράρχηση σε αυτά τα πράγματα. Δεν επεξεγγέλασε, φίλε. Ιδίω είναι πάρα πολύ δύσκολε εγχειρήσει αυτέ. Και καλά κάναμε που τι κάνουν και στο εξωτερικό. Γιατί εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει και προεργασία. Μάλλον η εμπειρία για να γίνονται τόσο. Γιατί και οι δύο στο ίδιο νοσοκομείο και στο ίδιο ιατρικό team.
2: Βλέπω το Φωτάρα τώρα, Μπράγκα Sporting.
0: Εγώ βλέπω Ολυμπιακό Ανατολού.
2: Βασικό τον έβαλε.
0: Τι θα τον κάνει?
2: Ενώ εντάξει, βασικό είναι ο Σουάρες.
0: Καλά.
2: Σήμερα δεν είναι βασικό. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα.
0: Πάμε στα δικά μας και μετά.
2: Και μετά, άμα μείνει κανένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Αυτό εξαρτάται από σένα.
2: Α, και κάποια στιγμή όταν βαρεθείς εδώ, να πάμε. Έχει ένα χωριό στο Περού. Ο δήμαρχος βγήκε προχτές,
0: ναι,
2: και τον λένε Χιτ, είναι αριστερός,
0: ναι,
2: και το όνομά του είναι Χίτλερ Μουσολίνη Σιμεών Φλόρες.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα?
2: το μέρος λέγεται Κομόπολη, λέγεται και Κεροπάλκα. Χίτλερ Μουσολίνη Σιμεών Φλόρες. Και είναι αριστερός.
0: Πάλε καλά που δεν τον είπε Πινοσέτ Γερουζέλσκι.
2: Και βγήκε δήμαρχος. Για εκεί είμαστε.
0: Για τα σκυλιά είμαστε βασικά, αλλά τέλος πάντων το λέω παρακάτω.
2: Καλά, αυτά θα σε ρωτήσω κάποια στιγμή, αυτά που είπες, τα κόσμια και τα σκυλιά και τα γατιά που είπες, κάποια άλλη στιγμή.
0: Ψέματα είναι?
2: Όχι, να πούμε μεταξύ μας την ώρα. Λοιπόν, πάμε.
0: Πού?
2: Πάμε πρώτα, μια πεντάδα Σαββατοκύριακο και να πάμε στα ελληνικά μετά. Στο καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Πάμε, Τσελσέα.
2: 5:36, Τσέλσι, Μπόρνμουθ Άσος. 606. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει πολύ καλή ομάδα Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά θα πάω στο χ 2.5. Και διπλό είναι καλό, έτσι, έχει πάρα πολλούς καλούς επιθετικούς, πολύ καλές μεταγραφές. Πάμε, 8.21, Μίτιλαντ Κοπεχάγη, γκολ γκολ. 8.26, Μπεσίκτας, Κοτσαέλισπορ, άσο χ και over 2.5, και Μπεσίκτας είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Και 6-21 θα πάω στο Ασοχή, ήθελα να το δώσω άσο, αλλά θα πάω στο Ασοχή γιατί τους βλέπω αλφα εθνική αυτούς, Μαρκό ΑΕΛ, Ασοχή διπλή ευκαιρία.
0: Τόσο πολύ δεν είναι το Μαρκό, τόσο καλή ομάδα για
2: Βαγγέλας είναι, έχουν και άλλο ψήφο δάκι του χρόνου.
0: Κι άλλο?
2: Και άλλο ψήφο δάκι του χρόνου.
0: Α.
2: Είναι και καλούτσικη ομάδα, την είδα μια μέρα κανένα μισάωρο, αλλά... Το αστείο όμως, Πασκάλη, αυτό μας έχει κουράσει, ξέρεις που παίζει στην Κεσαριανή γιατί δεν έχει γήπεδο. Πρέπει να βγάλουν ένα νόμο, δεν έχει γήπεδο, έναν ευαίσθητο αλφαεθνική.
0: Δεν θέλουν να βγάζουν τέτοιους νόμους, ρε φίλε.
2: Δηλαδή θα ανέβουν και αυτοί και πάντα ψάχνουν γήπεδο. Τώρα παίζουν στην Κεσαριανή. Έχουν καλούτσικη ομάδα, έχουν τις άκρες, αλλά πάλι δεν έχουν γήπεδο. Τι να το κάνω. Είναι αλφαεθνική αυτή. Σούπερ Λίκ.
0: Κι όμως είναι.
2: Και σούπερ κιόλας. Κάντε το αμόλυβι Λίκ. Σούπερ Λίκ. Πάμε στα ελληνικά.
0: Ξέρεις κάποια ταινία Τίγρη στο σώμα, πηγάδι στο στόμα? Είστε απίθανοι, Αχιλέα, μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
2: Είπε ένας φίλος πριν τι είπε για το president που έλεγε.
0: Ναι.
2: Εδώ βλέπω μια σειρά εγώ για πώς λειτουργούν οι Αμερικάνοι. Που είπε στα κανάλια, όλα τα έχει ο κάποιος αυτά και τις σειρές, όλα είναι τηλεκατευθυνόμενα. Βλέπω μια σειρά η οποία όσο προχωράει, γιατί είναι καινούργια, έχει αναβεί μέσα, αναφέρει Ουκρανία, αναφέρει. Και τώρα στο τελευταίο επεισόδιο το φταίξιμο όλο πάει στο Ιράν. Δηλαδή.
0: Αυτή είναι, αυτή φταίνε αυτή.
2: Αυτό το πράγμα που γίνεται, ακόμη και στις σειρές το κάνουν.
0: Εσύ, Νίκο, γιατί πας έξω, εδώ στην Ελλάδα, δεν φταίει ο Τσίπρας για όλα τα κακά δεδομένα που γίνονται σήμερα?
2: Ναι. Ναι, όλοι τα κάνανε σωστά.
0: Το Ιράν σε πείραξε. Γι' αυτό λέμε να δούμε την ταινία «Τίγρης στο σώμα, πηγάδι στο στόμα».
2: Ποιος παίζει ο αυτός?
0: Δεν παίζει αυτός, φαντάζεσαι πάντως.
2: Ο νούμερο, ο καλύτερος ηθοποιός που πέρασε την Ελλάδα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω.
2: Πάμε, πάμε, θα με κλείσεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εδώ θέλει στυλό, χαρτί και στυλό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένα σούτ στην εστία, ο Σίλβα, του Ολυμπιακού.
0: Παίζει.
2: Ναι, ένα σούτ, τα ψάχνα 10 ώρες.
0: Ναι, αν δεν παίξει πάει μοναδά.
2: Όχι, το βγάζει παύλα, ρε παιδί μου, δεν πιάνεται.
0: Okay.
2: Δεν πιάνεται άκυρο όλο το στοίχημα, δηλαδή.
0: Okay.
2: Τετέ θα βάλει, θα πει στην τέσσερα στον πάγκο, 99,9%. Ένα σούτ τετέ στην εστία, ένα ονταμπόρδα στην εστία. Δύο αποκρούσεις Ορτέγα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Θα κάνουν δύο σούτ αυτοί.
2: Ναι. Στα μπόρδα και τετέ. Και να φάει κίτρινη κάρτα ο Καμαρά του Παναθηναϊκού. 6-50. Γρήγορα. Σούτ στην εστία. Ο Σίλβα του Ολυμπιακού, ο Τετέι του Παναθηναϊκού, ο Ταμπόρδα του Παναθηναϊκού, δύο αποκρούσεις ο Ορτέγα, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, και να φάει κίτρινη κάρτα ο Καμαρά του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί δεν λες το όνομα του Καμαρά?
2: Ετιέν.
0: Μπράβο.
2: Κοίταξε, το Καμαρά είναι όπως είναι ο Παπαδόπουλος στην Ελλάδα. Έχει 1 εκατομμύριο Καμαρά στο πλάνη του ποδοσφαιριστή. Κανονικά πρέπει να του λέει Παπαδόπουλος και έξω να τελειώνουμε. Πόσο Καμαρά ξέρεις πώς φέρετε?
0: Κάνα 2.000.
2: Παπαδόπουλοι πώς είναι?
0: 3 εκατομμύρια.
2: Πρέπει να τους αλλάξει Καμαρά. Παπαδόπουλος σε παρένθεση. Θα καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Πιστεύω 6.50 να το γράψετε αυτό. Και πάμε στην ΑΕΚ. 2 corner όφι. 1.5 όφι, 1.5 corner. 2 αποκρούσεις Μπρινιόλι. Και γκολ γκολ. Ξανά. 2 corner όφι, over 1.5 corner. 2 αποκρούσεις Μπρινιόλι και γκολ γκολ. 5,20. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο μάτι για την ΑΕΚ. Και δεν παίζει και ο μπροστά αυτός, ο Ούγκρος Βάργκας.
0: Καλά, έχει Γιώβιτς.
2: Και ναι, ο Γιώβιτς.
0: Πρόσεξε τι λες, γιατί βλέπω κανένα hat-trick να κάνει ο Γιώβιτς με τον Όφη και θα λες άλλα μετά.
2: Όχι, έχει το ψυχολογικό, τα τελευταία 3 μάτια με τον Όφη έχει πάρει 3 πατατράκ.
0: Α, ναι.
2: Έχει το ψυχολογικό.
0: Τα πιστεύεις αυτά, έτσι?
2: Ε?
0: Τα πιστεύεις?
2: Όχι, πιστεύω και στον Όφη, γιατί τον βλέπω ότι είναι μια καλή ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και η απουσία του Βάργκας για μένα είναι σημαντική. Για σένα μπορεί να μείνει. Δεν το προσπερνάς γιατί είσαι άλλη ομάδα.
0: Δεν το προσπερνά από την άποψη ότι το εξής, ότι θα πάνε όλες οι επιθέσεις αναγκαστικά στον τέτοιο να φύλλα.
2: Και η ΑΕΚ παίζει μετά από 40 χρόνια Champions League.
0: Εκεί.
2: Την άλλη εβδομάδα. Εγώ σαν ποδοσφαιριστής λίγο θα έκανα λίγο στην άκρη για να παίξω.
0: Έκανα στην άκρη. Και εγώ θα κάνω λίγο στην άκρη στην πληρωμή. Τι είναι αυτό τώρα? Και εγώ θα κάνω άκρη στην πληρωμή.
2: Εσύ είναι εσύ Πασχάλη. Τώρα θα παίζει Champions League, έτσι.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.